ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο?
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
0: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 93,9.
1: In periferia fa molto caldo, mamma.

Η ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον.

0: τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
0: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
0: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο?
0: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
2: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
8: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
9: Good morning.
8: Στα γαλλικά?
9: Bonjour.
8: Στα ιταλικά?
9: Buongiorno.
8: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
0: Πού αλλού?
9: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
0: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Πάμε, φύγαμε. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς, που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

Μόλις απογειωθήκαμε, μόλις εκτοξευθήκαμε για την ακρίβεια, μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση μόλις ξεκίνησε. Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Ο πιλότος, ο οδηγός του αεροσκάφους και μαζί μου πιστός συγκυβερνήτης, έχει την επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου, ο κονσολιέρη μας Διονύσης Στεφανόπουλος.

Το ρολόι δείχνει 8 και 7 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφή. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας.

Καλημέρα σε εκείνους που ξύπνησαν νωρίς και σε εκείνους που ακόμα προσπαθούν να σηκωθούν από το κρεβάτι. Σε εσάς που αφήσατε τα παιδάκια σας στο σχολείο να μάθουν γράμματα του Θεού τα πράγματα, και σε εσάς που είστε τώρα καθοδόν ή μόλις ανοίξατε την πόρτα για να μπείτε στην δουλειά σας.

Καλή Τσακαροδευτέρα, καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026, το σωτήριον ο Ντόναλντ Τραμπ, να το κάνει σωτήριον έτος τέλος πάντων. Πόσο σωτήριο να είναι άλλωστε όταν η Κρήτη είναι θαμμένη στη λάσπη με τις εικόνες καταστροφής να κάνουν το γύρο της Ελλάδας.

ή όταν το Brent είναι πάνω από τα 101 δολάρια και το φυσικό αέριο στα 75 ευρώ εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Όταν ξεκινάμε πάντα με αυτό το ου του Διονύση, η μέρα πάει καλά, να το ξέρετε. Αγίας Χαριτίνης Μάρτυρος, λέει το ορτολογιό μας, Οσίας Μεθοδίας της Κιμόλου και Αγίου Ερμογένους σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Χαριτίνη, στη Χαριτίνα, στη Χαρίτη, στην Τίνα, στη Χαρά, στη Μεθοδία και στον Ερμογέννη, πάνω απ' όλα.

Θυμάμαι τη μέρα μας διαβάζοντας την εφημερίδα Πελοπόννησος, την μεγάλη κυρία του περιφερειακού τύπου, την αυαρχίδα του περιφερειακού τύπου, όπως συνηθίζω να λέω, έτσι με έτος ίδρυση το 1886. Φέτος γιορτάζουμε ακόμα τα 140 χρόνια ζωής και η ουρανή είναι δική μας, όπως λένε και οι πιλότοι της πολεμικής μας αεροπορίας. Και σήμερα παρεμβατική, διεισδυτική, εχμηρή, τα έχει όλα η Πελοπόννησος, όλα όμως, όλα, πλούσια ρεπορτάζ και βεβαίως και ένα δεκασέλιδο ωραίο γεμάτο ζουμερό αθλητικό, γιατί είχαμε πολύ μεγάλη αθλητική δράση το Σαββατοκύριακο. Ενημερωνόμαστε 24 ώρες το 24 από το pelop.gr και καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι το στις 4 και ακόμα παραπέρα μετά μου πολύ μουσική. Πελοπόννησος FM είναι μαζί σας στους 103,9, το μικρότερο αδελφάκι της οικογένειας που μεγαλώνει και φιλοδοξεί να ξεπεράσει με την καλή έννοια τα άλλα δύο. Καλώς να υποδεχτούμε σήμερα την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη στην Πάτρα. Έτσι, καλώς να την υποδεχτούμε. Ώρα 11 θα είμαστε εκεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών για την επίσημη έναρξη του νέου αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος της ιατρικής, εκεί όπου θα καλωσορίσει τους πρώτους φοιτητές η κυρία Ζαχαράκη. Το τέταρτο αντίστοιχο πρόγραμμα ιατρικής σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο μετά το Πανεπιστήμιο των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Και στις 12.30 στη συνέχεια θα τελέσει τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, που στεγάζεται σε χώρους σχολείου στην παραλία της Πάτρας, χώρους που έχει παραχωρήσει ο Δήμος Πατρέων. Έτσι, άρα έχουμε δύο ωραία δωράκια και ό,τι άλλο μας δώσει βεβαίως η κυρία Ζαχαράκη είναι καλοδεχούμενο. Καλώς να την υποδεχτούμε λοιπόν την Υπουργό Παιδείας. Όχι, δεν ήρθε για κάποια δράση της τοπικής Νέας Δημοκρατίας, η οποία γιόρτασε χτες τα 52 χρόνια ζωής, φίλες και φίλοι, αλλά πραγματικά δεν είδα γιορτές εδώ στην Πάτρα. Είδες εσύ, Διονύση, πήρε το μάτι τίποτα, κανένα δελτίο τύπου, την άφηξη κανενός υψηλόβαθμου κυβερνητικού στελέχους? Έτσι, κάποια εκδήλωση ξενοδοχείου της ΕΧΕΣ μας είχαν καλομάθη τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, δεν ξέρω. Μπορεί να χάθηκε κάποιο mail. Ή μπορεί να σου λένε ας νομίσουν ότι να μας αποκοιμήσουν εντός εισαγωγικών, να αποκοιμήσουν τους εχθρούς. Έτσι, ας να πιστεύουν ότι εμείς εδώ δεν τα ξεχάσαμε, δεν λειτουργούμε και θα μπούμε μετά στη μάχη από το νέο έτος, όταν και θα ανακοινώσει κάποια στιγμή, τέλος πάντων ο Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τις εκλογές. Μάλλον αυτό πιστεύω και εγώ, φυλάνε τις τούρτες τις φυλάνε για την άνοιξη, αυτό πιστεύω και εγώ. Σήμερα η Ζαχαράκη, αύριο ο Βουλγαράκης, γιατί θα είναι εδώ ο Γιώργος Βουλγαράκης, ο πρώην υπουργός. Πάντως έρχονται κυβερνητικοί ή τέλος πάντων πρώην κυβερνητικοί στα μέρη μας. Καλημέρες στην ελληνική αστυνομία. Καλημέρες σε όλους τους ένστολους που μας ακούν αυτή την ώρα, είτε στους δύο τροχούς είτε στους τέσσερις. Η θερμοκρασία, φίλες και φίλοι, είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία στο 39%, 26 ταβάνι θα πάει σήμερα. Το Σάββατο, Παρασκευή Σάββατο, βλέπω τους κεραυνούς του Θόρ να πέφτουν από τον ουρανό. Έτσι. Όχι απλά βροχούλα, μιλάμε για καταιγιδάρα, βλέπω εδώ, Παρασκευή, Σάββατο, θα κορυφωθεί το Σάββατο το φαινόμενο.

Ανοίγουμε μικρόφωνα με Village People και μαζί ανοίγουμε και την ατζέντα της ημέρας, φίλες και φίλοι. Χρόνια πολλά στην Πάτρα μας για την απελευθέρωσή της από τους Γερμανούς κατακτητές και από τους Οθωμανούς τυράννους. Έτσι, το έφερε η μοίρα να πέφτουν τσίμα τσίμα κοντά κοντά οι δύο ημερομηνίες που δεν ξεχνάμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε και δεν μπαίνουν και στη ζυγαριά. Φυσικά και οι δύο είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δεν πρέπει να γιορτάζουμε μόνο τη μία όπως κάναμε χθες, όσοι τη γιορτάσαμε τέλος πάντων. Έτσι, πρέπει να γιορτάζουμε και τις δύο. Τα χρόνια της κατοχής 2-3 ήταν από τους Γερμανούς, από τους Ναζίδες, από τα καραφασισταριά που λέει και ο Χρήστος Βερενγκελάκης. Έτσι, τα χρόνια κατοχής από τον Οθωμανικό ζυγό ήταν 400 και βάλε. Έτσι, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά, δεν το συζητάμε σε καμία περίπτωση και κακώς κάποια πράγματα στην πόλη μας δεν γίνονται όπως πρέπει. Δεν ξέρω, ιδεολειψίες, αιμονές, μη μας μαλώσουν από πάνω εκεί προς περισσόμερια, δεν ξέρω κι εγώ τι να πω, πραγματικά τα έχω χαμένα. Πάντως εχθές την Ευαγγελίστρια το πρωί μου έκανε εντύπωση και πρέπει να το πω αυτό από το μικρόφωνο. Δεν είδα ούτε τον Μητροπολίτη Πατρών ούτε τον Επίσκοπο Κερνίτσης. Έτσι, πρέπει να το πω αυτό. Και δεν είχε και πολύ κόσμο. Και ξέρετε, ο κόσμος έχει αισθητήριο και αποφασίζει και τι είναι και πιο σημαντικό στο κάτω-κάτω. Έτσι. Και ποια επέτειος καπηλεύεται για πολιτικούς λόγους. Αυτό, και δεν θα πω τίποτα παραπάνω, και ο κόσμος καταλαβαίνει.

Τα μηνύματάκια σας τα στέλνετε στο Facebook του σταθμού, στο δικό μου το προσωπικό, ότι έχετε ευχαρίστηση, τηλεφωνικές επισημάνσεις, παρεμβάσεις, καταγγελίες, σχόλια, αγκαλιές, αγάπες, μουρμούρες, γκρίνιες. Εμείς είμαστε εδώ για σας στο 2610-312-530, 2610-312-530, στο Μέγαρο της Πελοποννήσου, Μεζόνος και Παπαφλέσσα, pelop@pelop.gr, έτσι, για να στέλνετε και mail, 2610-312-535 για το fax.

Λοιπόν, βλέπω εδώ πάρα πολλά μηνύματα για καλημέρες και ανταποδίδω να πω, θα τα πω όλα, θα τα διαβάσω όλα, τέλος πάντων όσα περισσότερα μπορώ. Παγκόσμια ημέρα κατοικίας σήμερα, Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυγκίτιδα, Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη και Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας. Σαν σήμερα η Ελλάδα το 1912 κήρυξε τον πόλεμο κατά των Οθωμανών, με τον ελληνικό στρατό να διαβαίνει τα σύνορα και να εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας, την οποία θα απελευθερώσει. Έτσι, η μεγάλη εποποιία των Βαλκανικών πολέμων που δείχνει τι μπορούμε να πετύχουμε όταν είμαστε ενωμένοι. Είχε γενέθλια ο Ντιντερό, που μαθαίναμε και στο σχολείο, ο Γάλλος εγκυκλοπαιδιστής, από τους κυριότερους εκπροσώπους του διαφωτισμού. Θα είχε γενέθλια επίσης ο Βάτσλαβ Χάβελ, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τσεχίας. Σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή ο Ρολάν Γκαρός, ο Γάλλος αεροπόρος και ο άνθρωπος του οποίου όνομα φέρει ένα από τα 4 τουρνουά Grand Slam στο τένις. Και επίσης ο Steve Jobs έφυγε σαν σήμερα, ο συνιδιωτής με τον Steve Wozniak της Apple Computer. Καλημέρα στα Ροήτικα, στο Σταύρο τον Παναγόπουλο. Εδώ είναι ο φίλος μου ο Νίκος ο Τσούσης, η Ειρήνη Παπαδοπούλου. Καλή σας μέρα, τι κάνατε παιδιά. Καλημέρα στον Ηλία τον Κωνσταντάτο. Δεν γίνεται, μου λέει Κωνσταντίνο, ολόκληρη πόλη να μην έχει ούτε ένα μνημείο για τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της κατοχής. Χτες η γιορτή έγινε στο μνημείο των απαγωνιστέντων. Δεν είναι συνολικό μνημείο αυτό, μας λέει ο Ηλίας Κωνσταντάτος. Πολύ εύστοχα, θα συμφωνήσω μαζί του. Τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν συγγενείς και άνθρωποι και πρόγονοι όλων μας, είτε έβλεπαν τον κόσμο λίγο πιο φιλελεύθερα, είτε έβλεπαν τον κόσμο λίγο πιο κεντροαριστερά. Έτσι, και αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά στο κεφάλι μας. Όπως υπήρχε το ΕΑΜ Ελλάς, υπήρχε και ο ΕΔΕΣ. Έτσι το μύρισε θυμάρι και βασιλικό, που λένε οι δημοκράτες. Θα συμφωνήσω με τον Ηλία τον Κωνσταντάτο, και αν θέλουμε πραγματική εθνική συμφιλίωση και όχι εθνική κομματική καπήλευση, θα συμφωνήσω και εγώ ότι ένα μνημείο για συνολικά τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και όχι για τους από εκεί ή τους από εδώ, συνολικά για τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι πολύ ωραίο το σχόλιο. Έτσι, χρειάζεται στην πόλη μας. Θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε η επίθεση των Ιταλών, η αστεία επίθεση των Ιταλών που πήγαν από εκεί που ήρθαν, έτσι, οι Θρασίδηλοι τύποι, οι Φρατέλλοι d'Italia ήρθαν και βομβάρδισαν την Πάτρα και πίστεψαν ότι οι νερατζίες εκεί στην Τριών Ναυάρχων είναι στρατεύματα και βομβάρδισαν εκεί που είναι, εκεί στη γωνία Κορίνθου και Τριών Ναυάρχων πέσανε βόμβες και σκοτώθηκε κόσμος. Έτσι, αυτά τα θύματα του βομβαρδισμού για παράδειγμα δεν θα έπρεπε να τα τιμάμε σε ένα συνολικό μνημείο. Είτε ήταν δεξιοί, ήταν λίγο κεντρώοι, ήταν λίγο βενιζελικοί, ήταν αντιβενιζελικοί, ήταν λίγο αριστεροί. Εντάξει, δεν υπήρχαν και πάρα πολλοί τότε, η αλήθεια είναι, με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά τέλος πάντων υπήρχαν και αυτοί τότε. Έτσι. Και επί Γερμανών έγινε βομβαρδισμός στην Πάτρα. Λοιπόν, τα θύματα των βομβαρδισμών δεν πρέπει να τα τιμάμε. Πολύ ωραίο σχόλιο από τον Ηλία τον Κωνσταντάτο, προς υπογράφω Ηλία μου, και μακάρι να τα ακούν αυτοί που πρέπει να τα ακούν. Σταύρος Κουντουλογέννης είναι μαζί μας, Διονύσης Γράψας, καλημέρες και στους δύο, καλή εβδομάδα. Πολλές καλημέρες στον Δημήτρη το Διακοβασίλη που επίσης μας παρακολουθεί. Καλημέρα στο Ριγανόκαμπο, στο Oregon Valley της Πάτρας που γιόρτασε. Ήταν η επέτειος του Σαββατοκύριακο της Πανακομιδής της Τιμίας Κάρας της Αγίας Ειρήνης εκεί στο Ριγανόκαμπο.
Καλημέρα στον αντιδήμαρχο αθλητισμού του Δήμου Γέλια, τον Χρήστο Τσερετζούλια, πραγματικά ακίνητος.

προσοχή στους δρόμους. Είναι αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Πάτρα, όπως με ενημερώνουν. Παγκόσμια ημέρα σήμερα, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, είναι Παγκόσμια ημέρα σχολικού αθλητισμού και βλέπω πολλές, ακούω εδώ, βλέπω και μου στέλνουν φωτογραφίες από πολλές εκδηλώσεις που γίνονται αυτή την ώρα στα σχολεία της Πάτρας. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 24, θα βασιλέψει στις 7 και 2 ημέρα, μικραίνει συνεχώς. Καλημέρα σε όλους τους περήφανους Παναχαϊκιώτες, γιατί έχω πολλούς από αυτούς που με παρακολουθούν. Όλοι οι περήφανοι Παναχαϊκιώτες πρέπει να είμαστε σε αυτή την πόλη, έτσι, χωρίς να παραγνωρίζουμε τις προσπάθειες των άλλων ομάδων. Η Παναχαϊκή απλοποίησε τα πράγματα από το πρώτο ημίχρονο χτες και επικράτησε επί του Παναγρινιακού στο γήπεδο του Αγίου Κωνσταντίνου με 5-0. Σε αυτές τις νίκες με πεντάρα, με δήλωση ανωτερότητα στο Αγρίνιο και ένα εύκολο πέρασμα, και μάλιστα βρέθηκαν και αρκετοί πατρινοί εκεί και πανηγύρισαν την πολύ μεγάλη και σημαντική νίκη.

Σε αντίθεση με την Παναχαϊκή, δεν τα πήγαν καθόλου καλά στην πρεμιέρα ο Προμηθέας και ο Απόλλωνας, αλλά και η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ. Μόνο στο μπάσκετ η Παναχαϊκή, στο μπάσκετ και ο Προμηθέας 14 μας έκανα χαρούμενος. Ούτε τα ροήτικα του φίλου μου του Σταύρου εδώ που μας ακούει τώρα κατάφεραν χθες να κερδίσουν. Καλημέρα στο φίλο μου το Θόδωρο που πάει για δουλειά. Πολύ καλά τα λες, Κωνσταντίνε. Μακάρι να τα ακούν όπως λες και εσύ υπεύθυνοι. Καλημέρα στο Θόδωρο Κωνσταντίνο Λάμπρο που είναι μαζί μας, μας ακούει. Καλημέρα στο Λεωνίδα Μαργαρίτη, μας έχει στείλει και αυτό το μήνυμά του. Και ήρθε ο καφές, φίλες και φίλοι. Υποδεχόμαστε τον καφέ μας.

Καλημέρα και στην οικογένεια Καβαλιαράτου που μας ταξιδεύει. Έρχονται βροχή τα μηνυματάκια σας. Άλλος φίλος εδώ μου λέει: καλημέρα Κωνσταντίνε, πέσε τίποτα για αυτή την απίστευτη κίνηση που υπάρχει στην Πάτρα καθημερινά. Τα λέμε καθημερινά. Φταίμε κι εμείς, φταίει ο Χατσιπετρής, φταίνε και οι άλλοι. Όλοι φταίμε, αλλά στο τέλος αυτοί που πραγματικά φταίνε είναι εκεί που είναι. Καλημέρες και άλλες καλημέρες εδώ πέρα. Ζούμε ένα όνειρο, λέει. Ζούμε ένα όνειρο. Μάλιστα. Καλημέρες και από τη Χριστίνα. Γεια σου, Χριστίνα, εκεί στα Ροίτικα. Ζούμε ένα όνειρο, αλλά έχουμε γίνει και Far West. Πραγματικά έχουμε γίνει Far West. Να πίνεις τον καφέ σου, έτσι, στο κέντρο της Αθήνας και τσουπ μια χειρομοβίδα έξω από την καφετέρια εκεί στην Οδό Αχαρνών. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα.

Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε, θα έχω μαζί μου τον Χρήστο Γούτο. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, ταξίδεψε στην Κίνα μαζί με την αποστολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Έχει κάποια πράγματα να μας πει, να τον ακούσουμε. Πάμε σε time out και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
2: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
2: Σοβαρά. Τι βάλατε.
3: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
2: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Από το 1961 το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
8: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε. Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε. Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο γουρδούπης.gr.
11: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, συντονισμένοι πάντα στον Πελοπόννησο FM σε 103,9. Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο μικρόφωνο, Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Βρήκε και τον επόμενο καλεσμένο μας. Πάμε κατευθείαν στην γειτονική Αιγαία, πάμε στο Αίγιο. Βασικά στην Κίνα θα πάμε, αλλά μέσω Αιγίου. Επικεφάλης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δήμο Αιγιάλιος, ο Χρήστος Γούτος είναι μαζί μας. Ό,τι έχει επιστρέψει και αυτός από την μακρινή από Ανατολή, εκεί όπου βρέθηκε μεγάλη αποστολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της ΠΕΔ στην Κίνα για την ενίσχυση των σχέσεων σε πολλά επίπεδα μεταξύ των δύο χωρών. Κύριε Γούτο, καλή σας μέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Λαμπρόπουλε και καλημέρα στους ακροατές του ραδιοφώνου της Πελοποννήσου.
0: Είναι ωραία η Κίνα, είναι όπως λένε εξωτική, μαγική, έχει τις ομορφιές της αλλά και τις παγίδες της.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία η Κίνα και ένα χαρακτηριστικό που έχει η Κίνα είναι ότι η Κίνα δείχνει το δρόμο προς το μέλλον. Αλλά να τα δούμε λίγο, λίγο από τη σειρά. Ναι. Θα ήταν παράληψή μου να μην συγχαρώ την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και τον πρόεδρο τον Θανάση Παπαδόπουλο και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, τον Νεκτάριο το Φαρμάκι, για την πρωτοβουλία του ταξιδιού αυτού στην Κίνα. Θεωρώ, κύριε Λαμπρόπουλο, ότι ήταν μια πολύ σημαντική ευκαιρία να ανοίξουν διάβλη επικοινωνίας και να δημιουργηθούν κάποιες προοπτικές συνεργασίες. Αυτό το έχει ξεκινήσει και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τον Νεκτάριο το Φαρμάκι, υπογράφοντας τα περασμένα χρόνια και κάποιο μνημόνιο συνεργασίας με ανθρώπους εκεί στην Κίνα.
0: Ναι, ναι, μας το είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος, Τάκης Παπαδόπουλος, την Παρασκευή που τον είχαμε καλεσμένο αυτό που λέτε.
1: Ναι, ναι, και εκεί είχαμε επαφές καταρχήν με την ελληνική πρεσβεία, θα ήθελα να πω, και με τον πρέσβη μας στην Κίνα, με κυβερνητικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες, και είδαμε, κύριε Λαμπρόπουλε, μία από κοντά, μία χώρα που κινείται με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και που επενδύει στο μέλλον. Γιατί τα πράγματα που είδαμε εκεί πέρα, ας πούμε, ήταν εντυπωσιακά. Όμως, κύριε Λαμπρόπουλε, για μένα το σημαντικό δεν είναι να περιγράψουμε τι είδαμε στην Κίνα. Το σημαντικό για μένα είναι να δούμε τι μπορούμε εμείς εδώ, στη Δυτική Ελλάδα, να κάνουμε, και αν θέλετε και σε κάθε δήμο ξεχωριστά, ναι, της Δυτικής Αιγιαλίας. Και θα μου επιτρέψετε να σταθώ λίγο στις επενδύσεις, γιατί η περιοχή δικιά μας, η Δυτική Ελλάδα και ειδικότερα η Αιγιαλία, θα έλεγα εγώ, και συγχωρήστε το μου, έχει πραγματικά συγκριτικά κάποια πλεονεκτήματα. Και θεωρώ ότι μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες. Όμως αυτά τα πλεονεκτήματα από μόνα τους δεν κάνουν κάτι, δεν μπορούν να αρκούν. Πρέπει να τα παρουσιάσουμε σωστά, πρέπει να τα βγάλουμε προς τα έξω, να αναζητήσουμε επενδυτές, να δημιουργήσουμε επαφές, να παρουσιάσουμε συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες και να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που θα κάνει κάποιον να θέλει να επενδύσει εδώ. Αυτός ήταν ο στόχος μας. Και της ΠΕΔ, αλλά και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Και κυρίως, κύριε Λαμπρόπουλε, το πιο σημαντικό από όλα, πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Δεν μπορεί μια αποστολή να τελειώνει με την επιστροφή μας στην Ελλάδα. Εγώ θα έλεγα ότι τώρα πρέπει να αρχίσει. Δεν αρκεί να μείνει ότι πήγαμε στην Κίνα, είδαμε την Κίνα, τι ωραία είναι η Κίνα, πόσο ωραία προχωράει η Κίνα, να κάνουμε κάποιες συναντήσεις και μετά να περιμένουμε. Οι επενδυτές δεν πρόκειται, κύριε Λαμπρόπουλε, απλώς να χτυπήσουν μόνοι τους την πόρτα μας.
0: Στην Αθήνα και χειρακίνη, λοιπόν. Σε ποιους τομείς θα μπορούσε τώρα η Αιγιάλια να προσελκύσει τις επενδυτές να παίξει μπάλα, ας πούμε, επιτραπεί έκφραση, γιατί είναι και επίκαιρο και λόγω εθνικής ομάδας.
1: Να παίξει μπάλα η Αιγιάλια. Θα πρέπει να το δούμε, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να το δούμε με διάθεση αναπτυξιακή. Αυτό που πήραμε, όπως σας είπα, ήταν διάβλη επαφή, επικοινωνία και κάποιες επαφές που πρέπει να συνεχίσουμε. Η Αιγαλία δεν μπορεί να δει την Κίνα μόνο σαν μια αγορά για τα προϊόντα της. Μπορεί να δει και τη δική της αγορά ως τουριστική, αλλά κυρίως ως πιθανή πηγή επενδύσεων και συνεργασιών. Εδώ, κύριε Λαμπρόπουλε, θα έλεγα το εξής. Και έχει ενδιαφέρον ότι η Αιγαλία μπορεί να μην είναι μεγάλη αγορά από μόνη της για έναν Κινέζο επενδυτή, όμως θα μπορούσε να αποτελέσει έναν τόπο με πρόσβαση και στην ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά, και αυτό πρέπει να το διερευνήσουμε. Οι διαφορές, κύριε Λαμπρόπουλο, μεταξύ Ελλάδος και Κίνας είναι πάρα πολλές. Ναι. Σε μέγεθος αγοράς, σε κουλτούρα, σε επιχειρηματικό περιβάλλον. Άρα δεν περιμένουμε επενδύσεις από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό που χρειάζεται είναι η συνέχεια. Και να μην αφήσουμε τις επαφές να χαθούν, φυσικά, έτσι. Να παρουσιάσουμε συγκεκριμένα την Αιγαλία, συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες, και επίσης να δούμε τι πραγματικό ενδιαφέρον υπάρχει. Αυτό που θα κράταγα εγώ είναι ότι από αυτή την επίσκεψη στην Κίνα είναι ότι δεν είναι να πούμε ότι πήγαμε στην Κίνα. Πήγαμε για να ανοίξουμε πόρτες. Το αν θα ανοίξουν πραγματικά εξαρτάται πλέον από εμάς, κύριε Λαμπρόπουλε. Από το αν θα επιμείνουμε, αν θα επανέλθουμε, αν θα δουλέψουμε σοβαρά και με συνέχεια, ώστε να δημιουργηθεί το περιβάλλον για το οποίο θα ήταν ελκυστικό για κάποιους Κινέζους επενδυτές που έχουν στο μυαλό τους να επενδύσουν και στην Δυτική Ελλάδα και στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και στην Ευρώπη ολόκληρη.
0: Μάλιστα. Επειδή κάποιοι παραξενεύτηκαν, εξηγήστε και στους ακροατές μας γιατί πήγε ο Χρήστος Γούτους και δεν πήγε κάποιος άλλος από το Δήμο Γιάλιας, για να... Εγώ ξέρω, αλλά να τα ακούσουν και οι ακροατές μας, γιατί εκπροσωπήσατε εσείς την δική σας περιοχή.
1: Κύριε Λαμπρόπουλε, είναι αστείο να εξηγούμε τέτοια πράγματα. Αλλά αφού το λέτε, θα έλεγα ότι αυτό, όπως είπαμε στην αρχή, το διοργάνωσε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, η οποία αποτελείται από τους ενεργεία δημάρχους της Δυτικής Ελλάδος και κάποιους εκλεγμένους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΡ, Δημοτικούς Συμβούλους, από όλους τους Δήμους της Δυτικής Ελλάδος. Αυτά είναι τα περίπτωα της επίσκεψης στην Κίνα.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι άλλο που, για να σας αποδεσμεύσω, είναι κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζουμε εκεί? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποια επισήμαση που θέλετε να κάνετε για το Δήμο σας? Να αποδεκτήσουμε αυτό.
1: Κοιτάξτε, αυτά που είπα νωρίτερα, όλα όσα ανέφερα νωρίτερα, αυτό θα έλεγα, ότι ο ρόλος μιας δημοτικής αρχής δεν είναι να ασχολείται μόνο αν θα αλλάξει τη λάμπα, αν θα κλείσει τη λακκούβα. Πρέπει να ψάχνει και επενδυτικές ευκαιρίες. Το να αλλάξει μια λάμπα και μια λακκούβα να κλείσει είναι τα εντελώς αυτονόητα που πρέπει να γίνουν. Όμως, για να πείσω ότι έχω όραμα, ότι έχω κάνω σχέδια σαν δημοτική αρχή, πρέπει να δεις και παραπέρα από την Αιγαλία. Αυτό είναι το πρόβλημα, θεωρώ, της περιοχής μας το μεγάλο, το ότι δεν υπάρχει κάποια προοπτική. Και δυστυχώς αυτό είναι το μεγάλο πράγμα που μας χαίει εδώ στην Αιγαλία.
0: Μάλιστα. Κύριε Ούτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σας ρωτάω ακόμα για τις δημοτικές εκλογές. Είναι αρκετά νωρίς. Να δούμε. Είναι πολύ νωρίς. Βεβαίως είστε σε μια κινητικότητα. Θα δούμε πολλά πράγματα. Θα πούν και οι εθνικές εκλογές σε ό,τι αφορά τη γενικότητα
1: του σχετισμού. Όλα στην ώρα τους θα γίνουν.
0: Ωραία. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη, καλημέρα στην Αιγαλία.
1: Καλή σας μέρα, να είστε καλά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Λοιπόν, καλημέρα να δώσω στον Νίκο τον Παναγούλη που παρακολουθεί. Καλημέρες στον Γιώργο τον Μιχαηλίδη. Χρόνια πολλά στην Αλεξάνδρα Χαραλαμποπούλου, έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Επίσης χρόνια πολλά στην Ιωάννα την Αβιβαλιώτη. Ο Σπύρος ο Κωνσταντόπουλος έχει τα γενέθλιά του. Ο Διονύσης ο Παστός, χρόνια πολλά παιδιά. Σας πρόδωσε το Facebook, χρόνια σας πολλά και ευτυχισμένα. Καλημέρα και στον Νίκο τον Κανελάκη, ο οποίος παρακολουθεί την εκπομπή μας. Τα μηνυματάκια σας στο Facebook του σταθμού, στο δικό μου το προσωπικό, ότι έχετε ευχαρίστηση. 2610-312-530 για τις τηλεφωνικές σας επισημάνσεις. Καλημέρες στην κυρία Ευαγγελία Μιλάτου, καλημέρες στην Αγγελική Καραλή, καλημέρες στην Αγγελική Γιανακοπούλου. Καλημέρες, πάρα πολλά μηνύματα, στον Γιώργο τον Σταυρόπουλο, πολλές καλημέρες στον Γιώργο τον Νικολάου. Καλή δύναμη σε όλους και όλους. Έχω αρκετά σχόλια και για αυτά που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για τους εορτασμούς της Πάτρας και τι μπαίνει στη ζυγαριά και τι δεν μπαίνει στη ζυγαριά, και ένα πολύ ωραίο σχόλιο που έγινε από τον Ηλία τον Κωνσταντάτο νωρίτερα, ότι όταν κάνουμε καταθέσεις στεφάνων για την απελευθέρωση της Πάτρας από τους Ναζίδες, καλό είναι να έχουμε ένα καινούριο μνημείο για όλους τους πατρινούς, ανεξαρτήτως τι πίστευε ο καθένας όταν έχανε τη ζωή του, για τα θύματα των όλων των πατρινών από τους Ναζίδες και τους Ιταλούς φασίστες. Θα συμφωνήσω μαζί σου, φίλε Ηλία Κωνσταντάτε, το είπα και στην αρχή και της εκπομπής. Βεβαίως έχει ανοίξει αυτή την περίοδο και το θέμα ότι okay, ναι, γιορτάζουμε και σωστά γιορτάζουμε την απελευθέρωση της Πάτρας από τους Γερμανούς. Γιατί δεν γιορτάζουμε ομοίως όπως πρέπει και την απελευθέρωση της Πάτρας και από τους Οθωμανούς, που στο κάτω-κάτω ήταν και 400 χρόνια σκλαβιάς, έτσι. Ήταν πολύ μεγαλύτερος ο χρόνος κατοχής. Αυτά τα συζήτησε το Δημοτικό Συμβούλιο, είδαμε που κατέληξαν και είναι προς προβληματισμό όλων μας. Βεβαίως εδώ πέρα σε αυτή την πόλη ας λύσουμε πρώτα θέματα που αφορούν πλημμυρικά φαινόμενα, όπως αυτό που συμβαίνει εκεί κοντά στα Φεριμπότ στο Ρίο, εκεί στο Κάστρο, λίγο πιο δίπλα. Είναι ένα χαντάκι εκεί πέρα, λένε οι κάτοικοι, και πλημμυρίζει και υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν έχει καθαριστεί και από μπάζα και άλλα πράγματα. Ξέρει καλύτερα την υπόθεση αυτή, γι' αυτό θα μιλήσουμε, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Θόδωρος Οξυλιάς, που είναι σε εκείνα τα μέρη το ποτηρητής εντός εισαγωγικών. Κύριε Ξυλιά, καλή σας μέρα, τι κάνατε, πώς είστε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Λαμπρόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πού είναι αυτό το χαντάκι εκεί, τι ακριβώς είναι, για πείτε μου.
1: Κοιτάξτε, με δεδομένα τα πλημμυρικά φαινόμενα της Κρήτης τα τελευταία, θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους, να προβληματίσει κυρίως τους φορείς της Πάτρας, τους αρμόδιους, είτε αυτοί είναι στην περιφέρεια είτε αυτοί είναι στο Δήμο, τα όσα συμβαίνουν. Όσα, δηλαδή, αν η βροχή εκείνες τις μέρες που έβρεξε στην Πάτρα ήταν μισή ώρα παραπάνω, θα ζούσαμε, δηλαδή θα γινόταν και η Πάτρα αλλά και η περιοχή του Ρίου Βενετία.
0: Πάντως, να ξέρετε ότι το Σάββατο δείχνει ακραία καιρικά φαινόμενα στην Πάτρα, κεραυνούς, μεγάλη καταιγίδα. Το Σάββατο.
1: Λοιπόν, είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο και δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να πνιγόμαστε σε μία κουταλιά νερό. Δηλαδή εκείνη τη μέρα θα αντιληφθήκατε και εσείς ως μέσα μαζικής ενημέρωσης τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Ακτή Δημαίου. Ενώ έχει γίνει, όπως λέγεται, ένα έργο από την περιφέρεια και από τον Όλπα, ναι, δεν λειτουργήσαν, λέει, οι αντλίες. Και πλημμύρισε ξανά η Ακτή Δημαίου. Για να επανέλθω λοιπόν σε αυτό το θέμα εδώ της περιοχής του Ρίου, είναι μία πονεμένη ιστορία και αναρωτιέμαι αν κάποιοι που θέλουν και έχουν μακρόπνοα και μεγαλόπνοα σχέδια για την πόλη, για την κρουαζιέρα, δεν είναι ικανοί να ξεβουλώσουν ένα χαντάκι. Αν πάτε αυτή τη στιγμή στη γέφυρα, δίπλα από τη γέφυρα στο λιμεναρχείο, θα δείτε ότι το χαντάκι αυτό το οποίο ξεκινάει από την από το δρόμο τον κεντρικό, τον παραλιακό του Ρίου, από τη γέφυρα προς την Πάτρα, και φτάνει σε ένα σημείο στη μέση της ιδιοκτησίας του Όλπα ή του Ταϊπέ, δεν ξέρω τι είναι εκεί, γιατί μας έχουν μπερδέψει, και στρίβει δεξιά σε ένα μικρό αυλάκι, σε ένα μικρό λούκι, να πηγαίνει όλο αυτό το νερό κάτω από τη γέφυρα για να μην το χτυπάνε τα κύματα, και πλημμυρίζει όλη η περιοχή. Εκείνο το πρωινό δηλαδή που έβρεξε, δεν περνούσε αυτοκίνητο, όχι η πεζός, αυτό είναι ξεχασμένο, ούτε αυτοκίνητο, έπρεπε να είναι φορτηγό, να έχει υψηλούς τροχούς για να μην ακουμπάει στη μηχανή, λοιπόν το νερό. Λοιπόν, και έβρεξε ούτε μία ώρα. Το ίδιο πράγμα έγινε και στην γέφυρα κάτω από το νοσοκομείο. Και δεν είναι το μόνο, κύριε Λαμπρόπουλε, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Θα πρέπει να φύγουμε από τη γραφειοκρατία και να δούμε την πραγματικότητα. Γιατί εδώ υπάρχουν σημεία στον Δήμο Πατρέων και στην περιοχή μας εδώ, από το Καστελόκαμπο μέχρι και τη Ροδινή, όπου οι ιδιοκτήτες προσπαθούν να μεταβιβάσουν τα κινητά τους, και όταν το συμβόλαιο λέει ότι συνορεύει με ρέμα, το οποίο δεν υπάρχει, έρχονται στο Δήμο και ζητούν τη βεβαίωση ότι πρέπει να φτιάξουν γνωμοδοτικά μια μελέτη για να γίνει το ρέμα, αλλά αυτό το ρέμα δεν έχει πουθενά αποδέκτη, δεν φτάνει στη θάλασσα ποτέ. Έρχομαι εγώ και λέω η δική μου ιδιοκτησία είναι 100 μέτρα. Μου οριοθετεί η περιφέρεια ότι εκεί είναι ρέμα, συνορεύει με ρέμα η ιδιοκτησία μου, αλλά μένει στα χαρτιά. Ούτε διάνοιξη γίνεται, ούτε παρακολουθεί κανείς τι γίνεται. Με πλημμυρικά φαινόμενα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια σε άλλες περιοχές και ευτυχώς δεν έχουν προκύψει στην περιοχή μας, αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Είναι μεγάλο το πρόβλημα, και όταν το έθεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν λίγες μέρες με αφορμή ένα άλλο παρόμοιο έργο στην περιοχή του Γεωργομείου που η περιφέρεια, μου είπαν ότι ανοίγω ένα μεγάλο θέμα. Έτσι μου είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Ελπίζω δηλαδή να ακούν κάποιον τα αυτιά, ότι τέλος πάντων πρέπει να σταματήσει αυτή το πήγαινε έλα των προβλημάτων που υπάρχουν σε κάθε περιοχή. Τα ξέρουν οι αρμόδιοι, αλλά δυστυχώς περιορίζονται μόνο στα λόγια, και είναι δυσάρεστο αυτό και για την πόλη και για τον κόσμο που ζει σε αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα. Πάντως καλό είναι λοιπόν, αφού το λέτε και δημόσια τώρα, και θα έπρεπε να το ξέρουν αυτοί που θα έπρεπε να το ξέρουν, καλό είναι να τακτοποιηθεί αυτή η εκκρεμότητα, να
1: βγει. Υπάρχει, κύριε Λαμπρόπουλε, ένα master plan του Δήμου, της ΔΕΙΑΠ, για τη διαχείριση των ομβρίων, αλλά μέχρι που να ολοκληρωθεί αυτό το master plan που ξεκίνησε το 2024, φοβάμαι ότι θα είμαστε εκτεθειμένοι ως περιοχή στα διάφορα καιρικά φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Μακάρι να μην έχετε δίκιο, αλλά δεν το βλέπω, μάλλον να έχετε δίκιο. Κύριε Ξηλιά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας είδα και χτες την Ευαγγελίστρια, για τους εορτασμούς, για την επέτειο απελευθέρωσης της Πάτρας από τα ναζιστικά στρατεύματα. Σας είδα, επειδή άκουσα κάποιους από την Δημοτική Αρχή ότι δεν ήσασταν. Εκεί ήσασταν.
1: Πρέπει να συνειδητοποιήσει.
0: Το θέμα είναι να μας το έλεγε στην απελευθέρωση από τους Οθωμανούς, νομίζω. Έτσι.
1: Βέβαια. Πρέπει να συνειδητοποιήσει η Δημοτική Αρχή ότι η ιστορία της πόλης δεν διαγράφεται.
0: Έτσι.
1: Και δεν θα περιγράφεται μόνο μέχρι εκεί που μας αρέσει εμάς. Η ιστορία έχει να κάνει και με την απελευθέρωση με τους Οθωμανούς το 1828 και την απελευθέρωση από τα γερμανικά στρατεύματα.
0: Καλή σας μέρα, καλή δύναμη σας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πάντως αυτή την πόλη, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας, έτσι. Δηλαδή εδώ πέρα πλημμυρίζουν, μπαζώνουν, κάνουν, ράνουν, Έτσι ακούσα τύπο ο κ. Ξυλιάς τώρα.

τυρκουάζ γυαλιά. Κανονικά θα έπρεπε να σφυρίζουμε όλοι με γαλάζια, γαλανόλευκα, όχι γαλάζια, γαλανόλευκα γυαλιά. Μιλάμε για την εθνική ομάδα, έτσι. Για την εθνική ομάδα. Είναι και επίκαιρη λόγω ποδοσφαίρου. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα θα πει κανείς, η ώρα είναι 8:57 και μη σας στεναχωρήσω άλλο. Πρέπει να παραδώσω τη σκυτάλη στον Γιώργο τον Παπατριανταφύλου, που είχε και γενέθλια της προάλλης, να του ευχηθώ και χρόνια πολλά και on air, γιατί θα έχει μαζί του εκλεκτούς καλεσμένους όπως κάθε μέρα, τον Νίκο Βρετό, φίλες και φίλοι. Είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Έχουμε φτάσει, έχω χάσει και εγώ το μέτρημα. Πόσοι ανεξάρτητοι είναι στη Βουλή, θα μας τα πει ο Γιώργος Παπαδρεταφύλου, 52 νομίζω, αν είδα καλά. Θα έχει μαζί του την Άννα Φόντς. Είναι η μέρα ηθοποιού, η γνωστή ηθοποιός, ισόβια πρόεδρος του σπιτιού του ηθοποιού. Θα μιλήσει για τη φιλοξενία απορών ηθοποιών. Θα ανακοινώσει για πρώτη φορά τη στέγη του ηθοποιού, από ό,τι μαθαίνω. Και θα έχει και τον Κώστα Ντονιάτη, τον καθηγητή του ΕΚΠΑ στην διαχείριση φυσικών καταστροφών, ειδικός, φιλόζωος. Έχει πολλά πράγματα να μας πει και αυτός, όλα αυτά στην εκπομπή που ακολουθεί του Γιώργου του Παπατριανταφύλου. Εμείς θα ακροβολιστούμε στο Πανεπιστήμιο να υποδεχτούμε και να κάνουμε ρεπορτάζ για την έλευση της Σοφίας Ζαχαράκη, της Υπουργού Παιδείας. Οπότε και στις επόμενες εκπομπές, εκεί μετά τις 11, θα έχετε ζωντανή ενημέρωση και δηλώσεις ενδεχομένως από την Σοφία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας. Αν είμαστε εκεί, επιτόπου, επιτόπιο ρεπορτάζ. Αυτά και τα υπόλοιπα τα λέμε αύριο πάλι στις 8 το πρωί στην εκπομπή μαζί στον αέρα. Καλημέρα. Τον Κώστα Λαμπρόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και το Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια όμορφη τσακαρό Δευτέρα, μια όμορφη εβδομάδα. Έρχεται ο Γιώργος Παπαδρεταφύλου. Γεια σας.

0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
0: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπατριανταφύλου εμβαθύνει στην επικαιρότητα, παρουσιάζοντας τα γεγονότα με ανάλυση σε βάθος. Πτυχές της πολιτικής, της επιστήμης και της τέχνης που δεν είναι ορατές και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές. Προσεγγίσεις, συνεντεύξεις και ενημέρωση. Πίσω από το προφανές. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί. Με τον Γιώργο Παπατριανταφύλου.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου, πίσω από το προφανές η εκπομπή. Στην φιλόξενη και πολύ πολύ δυνατή συχνότητα του Πελοπόννησος FM 103,9. Διονύση Στεφανόπουλος στην παραγωγή, αλλά και την επιμέλεια και του ήχου. Σήμερα με σχετικά καλές καιρικές συνθήκες μπήκαμε πλέον στον Οκτώβριο. Ξεκινήσαμε με τη Kathy Burns. Kathy Burns το off, εκτός, και παρατηρούμε την πραγματικότητα και στην πολιτική σκηνή. Μην το βλέπετε σαν ότι είναι εκτός, απλά κάνουν ομαδικά διαλογισμό, θα λέγαμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, βλέπουμε διάφορα ευτράπελα. Τώρα, μεγάλη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας, από αύριο στην Αθήνα. Φανταζόμαστε και τι θα γίνει από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ΣΟΣΕ. Είναι που είναι επιβαρημένη πάρα πολύ η πρωτεύουσα σε όλους τους άξονες της. Τώρα πλέον που έχει αρχίσει πλήρως η χρονιά, ως προς τα σχολεία, πανεπιστήμια κλπ. Είναι το ΣΟΣΕ παντού. Στο κέντρο της Αθήνας έργα, όπως και στην Πάτρα. Αυτό που συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με το μηχανικό μας, τον κύριο Μαμουλάκη, ότι θα πρέπει πρώτα οι Δήμοι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων να έχουν βρει πρωτίστως τις λύσεις για την μη ταλαιπωρία των πολιτών. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Κάθε εργατόρα που χάνεται είναι πολύ σημαντική, αλλά είναι και η ταλαιπωρία, το συνέστημα, το άγχος να φτάσει στην εργασία σου, να φτάσει στα ραντεβού σου κτλ. Τώρα, στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, δεν θα πάει στην Άγκυρα. Εδώ πλέον παίζει η συμφωνία για τον Αγωγό και το Καλώδιο, για την πόλη του Καλωδίου. Εμπλέκονται καταρχάς η Exxon Mobil και η Chevron, και όπως όλοι καταλαβαίνουμε είναι αυτονόητο, αμερικανικά συμφέροντα, στρέφεται το ενδιαφέρον πλέον στη συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου, και ο Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί μόνο την Αθήνα. Έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο προβληματισμό στην Άγκυρα και φανταζόμαστε πώς θα αντιδράσουν και διπλωματικά. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα έχουμε και σε λίγο, όσο πολύ λίγο, τον κύριο Νίκο Βερτού, τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή. Σήμερα ορκωμοσία για τη Ολομέλεια της Βουλής, τελευταία ορκωμοσία πριν από τις εκλογές. Και οι βουλευτές, οι ανεξάρτητοι, όπως είπε και ο Κώστας Λαμπρόπουλος νωρίτερα, αγγίζουν και είναι μάλλον τους 52. Νομίζω και η νομή της χώρας 52, όσα και τα φύλλα της Τράπουλας 52, συμβολικός αριθμός. Έχει μια υπερδιάσπαση ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, που έχει μείνει με 9 βουλευτές, μας είπε και ο κ. Μαμουλάκη στην Παρασκευή. Και από άλλα κόμματα υπάρχουν πολλές μετακινήσεις, έχει γίνει ένα μεταγραφικό παζάρι, θα λέγαμε. Ρεκόρ πάντως οι 52 ανεξάρτητοι βουλευτές. Άλλη είδηση, η ρολόι πουλήθηκε 26.000 ευρώ χωρίς απόδειξη από Αθηναίο Κοσμηματοπόλη. Είναι κυριολεκτικά που λέμε ο χρόνος είναι χρήμα. Το επιβεβαίωσε επί της ουσίας. Και άλλα πολλά περίεργα. Είχαμε εκλογές στη Βραζιλία. Πρώτος ο Φλάβιο Μπολσονάρου, είναι ο γιος του πρώην Προέδρου, εξεπέρασε τις δημοσκοπικές προβλέψεις. Εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό έβριμα, ότι πάρα πολλές φορές οι δημοσκοπήσεις δεν καταφέρουν να βρουν το ακριβές αποτέλεσμα και η ανατροπή είναι αυτή που εκπλήσει και φέρνει αποτελέσματα τα οποία δεν έχουν προβλεφθεί. Στην τηλεφωνική μας γραμμή νομίζω έχουμε τον κύριο Νίκο Βρετό, τον οποίο καλωσορίζουμε. Κύριε Βρετέ, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ανεξάρτητος βουλευτής. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, μια χαρά.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε και στον Πελοπόννησος FM 103,9 και νομίζω έχετε και αρκαδική καταγωγή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν κάνετε λάθος. Η μητέρα μου κατάγεται από ένα χωριό, το Κοκορά, της Ορεινής Κοτινίας, και χαίρομαι που ακριβώς επικοινωνούμε μέσω του Πελοπόννησος με τους ακροατές σας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βρετέ. Πολύ μεγάλη τοπικό αυτοδιοικητική πορεία και τώρα στα έδρανα της Βουλής από το 2023, αν δεν κάνω λάθος, πλέον ανεξάρτητος βουλευτής, έχετε εκλεγεί με τη νίκη. Και τώρα σήμερα είναι η τελευταία ορκωμοσία της Ολομέλειας πριν από τις εκλογές. Και οι ανεξάρτητοι βουλευτές πλέον αγγίζουν τον αριθμό των 52, που είναι, δεν έχει εμφανιστεί νομίζω άλλη φορά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εσείς φτάσατε στην ανεξαρτητοποίησή σας και τι γίνεται στο Κοινοβούλιο? Δώστε μας ένα περίγραμμα. Γιατί πιστεύετε ότι έχουμε φτάσει σε τόσο μεγάλο αριθμό ανεξάρτητων βουλευτών? Οι συσχετισμοί αλλάζουν? Τι ακριβώς κατά τη γνώμη σας συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε, όταν η πολιτική αποτυχαίνει, και αυτό φαίνεται από το οικονομικό μοντέλο, από την καθημερινότητα, mm-hmm. από τη γεωπολιτική θέση της πατρίδας, αυτό μεταφράζεται και στη λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εκφράζεται στη λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και αυτό το φαινόμενο της παραδοξιολογίας, της πολιτικής παραδοξιολογίας, να υπάρχουν 52-53 ίσως μέχρι και δεν ξέρω πώς θα φτάσουμε ανοιχτά τις βουλευτές.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ότι ακριβώς έχει χαθεί πλέον το κίνητρο το οποίο θα πρέπει κάθε βουλευτής να έχει ως πρότυπο για να μπορεί να εκπροσωπεί τους πολίτες και να παράγει πολιτική. Είναι η υποβάθμιση, και λέω το κίνητρο ποιο είναι, είναι ότι το νομοθετικό σώμα που εκφράζεται μέσα στο κοινοβούλιο λειτουργεί ως κομμάτι αρχηγικών πολιτικών παρατάξεων, οι οποίοι θέλουν τους βουλευτές ως ανθρώπους χωρίς θέληση, χωρίς βούληση, παραβιάζοντας και το Σύνταγμα που λέει ότι οι βουλευτές πρέπει να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Και τα μεν κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη που είναι κυβέρνηση έχει την πολυτέλεια λόγω της νομής της εξουσίας να πιέζει τους βουλευτές σε ένα άρμα κομματικής πειθαρχίας, τα κόμματα της αντιπολίτευσης που δεν έχουν το θέλγητρο της νομής της εξουσίας δεν μπορούν να ισχυροποιήσουν και να κρατήσουν τις συμβουλευτικές ομάδες. Αλλά δεν είναι το μόνο πολιτικό παράδοξο αυτή την περίοδο. Μην ξεχνάτε ότι μετά τη μεταβουλήτευση είμαστε και η μόνη βουλή που λειτουργεί με 297 βουλευτές, χωρίς να έχει, γιατί η πρωτοβουλία την έχει η κυβέρνηση λόγω της πλειοψηφίας, η οποία πλέον είναι τεχνητή βάση να δημοσιοποιήσουν, έτσι. Είναι και αυτό ένα τρίτο παράδοξο, να έχεις μια τεχνητή πλειοψηφία όσον αφορά τους βουλευτές, που όμως δεν αναλογεί στην πλήρη εκπροσώπηση της θέλησης του λαού. Γι' αυτό πρέπει όσο δυνατόν γρηγορότερα όλα αυτά τα παράδοξα τα πολιτικά που είναι εις βάρος της οικονομίας, της πολιτικής λειτουργίας και κυρίως της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα, πολύ σωστά. Άρα λοιπόν πιστεύετε, η γνώμη σας είναι ότι κυρίως η συγκέντρωση στον ηγέτη, στον επικεφαλής κάθε κόμματος είναι αυτό που οδηγεί σε λογικές όπου θέλει να έχει τις εξουσίες και επί της ουσίας οι βουλευτές απλά ζητούν οι ηγέτες να υπακούν στις επιλογές του και στις αποφάσεις του. Το κύριο πρόβλημα είναι αυτό, ότι δεν υπάρχει διαβουλευτική δυνότητα και δυνατότητα, ότι δεν εκφράζονται οι βουλευτές.
1: Κοιτάξτε, προφανώς αυτό είναι το αποτέλεσμα. Όμως οι αιτίες που έχουν δημιουργηθεί είναι ότι έχει χρεοκοπήσει το οποιοδήποτε σενάριο ή πρότυπο ή όραμα, το οποίο αυτή τη δύσκολη περίοδο, όχι μόνο για την πατρίδα μας αλλά γενικότερα στο γεωπολιτικό χάρτη, στο παγκόσμιο χάρτη, έχει ανάγκη. Αν ένας λαός δεν έχει ένα πρότυπο, ένα προορισμό, μια διαδικασία και προσπαθούν οι εσωτερικές διαδικασίες των κομμάτων να κρατήσουν τους βουλευτές σε ένα περιβάλλον εξάρτησης, τότε πραγματικά δεν υπάρχει όραμα, δεν υπάρχει προοπτική, υπάρχει καταναγκασμός. Αυτό απελευθερώνει τις δυνάμεις και είναι ίσως ένα μήνυμα για να τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί είναι εις βάρος της δημοκρατίας, της απόδοσης δικαιοσύνης και της ωφέλειας του λαού.
0: Μάλιστα. Κύριε Βρετέ, ασχολείστε πάρα πολύ και με τα εξωτερικά ζητήματα της χώρας. Αύριο για διήμερη επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Τι ακριβώς πιστεύετε, ποιες θα είναι οι εξελίξεις, ποιες οι προσδοκίες και πώς πιστεύετε ότι θα συνεχιστεί η σχέση της χώρας μας με Ισραήλ και Κύπρο για τον περιφημολογούμενο αγωγό και την ηλεκτρική ενέργεια και ποιοι θα είναι οι συσχετισμοί. Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν θα επισκεφθεί την Άγκυρα και ποιοι θα είναι οι συσχετισμοί της ελληνικής διπλωματίας σε σχέση με την τουρκική.
1: Κοιτάξτε, τα πράγματα σε αυτό το αβέβαιο και αόριστο περιβάλλον δεν έχουν σταθερές συμμαχίες πλέον καταρρύπτονται. Μην ξεχνάτε, ενώ έχουμε δώσει ένα παρτολό χρημάτων στη Γαλλία για να εξοπλιστούμε σύγχρονα οπλικά συστήματα όσον αφορά τις φρεγάτες, τα αεροπλάνα μας και όλα τα οπλικά συστήματα. Χθες υπέγραψε με την Τουρκία ακριβώς τα ίδια οπλικά συστήματα να μπορούν να τα έχουν ακόμα και στην παραγωγή με την Τουρκία. και να έχουν και ανάπτυξη αντιλοπορικών όπλων, τα οποία στην ουσία διαβάζουν τα όπλα που έχουμε πάρει από την Γαλλία. Τι θέλω να πω, δεν υπάρχουν σταθερές συμμαχίες. Όταν υπάρχει μια γενικότερη παγκόσμια κρίση που έχει να κάνει ακριβώς με την ενέργεια, τους αγωγούς και γενικά τη μεταφορά της ισχύως, ανατρέπονται πάρα πολλές. Σε αυτή την περίοδο το Ισραήλ, η Κύπρος και η Ελλάδα φαίνονται ως μια νησίδα που το ένα κράτος έχει ανάγκη για να επιβιώσει και να λειτουργήσει υπέρ των πολιτών, γιατί αυτό είναι ο σκοπός των κρατών, όχι να λειτουργούν
0: μάλιστα
1: υπέρ κάποιων αρχηγών, αλλά υπέρ των συμφερόντων λαών. Είναι ένας μονόδρομος, ο οποίος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Υπάρχουν προβλήματα, ναι, αλλά σε έφευγες περιόδους που πλέον η πόλεμη είναι εντός Ευρώπης, είναι πολυτέλεια. Δυστυχώς, το λέω συσταγωγικά, είναι πολυτέλεια, να μπορείς να ασχολείσαι με πράγματα που είναι σημαντικά όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις διαδικασίες, τις πολεμικές περιόδους, ακόμα και τα εγκλήματα που γίνονται, γιατί αυτή τη στιγμή διακυβεύονται πολύ περισσότερες σε αυτό το παγκόσμιο χάρτη που έχει τα ενεργειακά.
0: Άρα είναι ρευστά, λέτε, ρευστή η διπλωματία γενικά και δεν υπάρχουν συμμαχίες. Αυτό που παρατηρείται μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών επί του παρόντος με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, θεωρείτε ότι θα υπάρχουν αντισταθμίσματα και προς την τουρκική πλευρά από πλευράς Αμερικής, γιατί υπάρχει μια γκρίνια, μια δυσαρέσκεια της τουρκικής πλευράς όταν κοιτάζει τόσο πολύ η Αμερική προς την Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, όταν η πολιτική είναι ρεαλισμός, ο οποίος πηγάζει από τους ισχυρούς. Αυτό που μπορούν να κάνουν οι μικρότερες χώρες, ειδικά μια χώρα σαν τη δική μας, είναι να έχει το λαό ενωμένο. Η συνεχή θα την περάσει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον ΑΒ τρόπο. Θέλει όμως οι συνεργάτες για να περάσει να έχουν αξιοπρέπεια, να είναι στερεωμένες βάσεις οικονομικές αλλά και στρατιωτικές τέτοιες, έτσι ώστε να μας σεβαστούν ως συνεργάτες, συμμάχους. Δεν μου αρέσει η έννοια της συμμαχίας, μου αρέσει η έννοια της συνεργασίας.
0: Συνεργασίας, μάλιστα.
1: Πάνω απ' όλα είναι το ίδιο μας το κράτος. Αν σήμερα όλες αυτές οι τα νήματα της Αμερικής προς τη χώρα μας είναι θετικές, αυτό δεν σημαίνει ότι θα εξακολουθούν και να είναι και αύριο. Δηλαδή δεν μπορεί μια χώρα μικρή, δανεισμένη, χρεωμένη και με μη δεδομένο τον ισχυρό συνεχτικό κρίκο μέσα στην κοινωνία, είναι μεγάλο θέμα να βάζεις όρους. Αυτή τη στιγμή είναι θετικό, αλλά δεν σημαίνει τίποτα. Θα πρέπει να δουλέψουμε, θα πρέπει να ενισχυθεί με δημοκρατικούς δεσμούς η λειτουργία του πολιτεύματος. Θα πρέπει αυτή η περίοδος, επειδή ξεκινήσαμε από εκεί, η κοινοβουλευτική, να είναι όσο γίνεται πιο σύντομη, έτσι ώστε να υπάρχει νομιμοποίηση της καινούργιας κυβέρνησης.
0: Σωστό.
1: Για να μπορέσει ακριβώς να έρθει με τα λόγω αληθείας απέναντι στο λαό και να εξηγήσει την πραγματική κατάσταση. Γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι επιλογές των ισχυρών συμμάχων μας, αλλά είναι πως η κυβέρνησή μας έχει πει την αλήθεια στον λαό. Για μένα προσωπικά δεν έχει πει την αλήθεια. Προσπαθεί να παρουσιάζει μια ψεύτικη κοινωνική ισορροπία.
0: Δεν έχει πει, λέτε, την αλήθεια. Δεν έχει πει την αλήθεια.
1: Δεν έχει πει, γιατί η χώρα μας είναι ανήσυχη, το ζει ο κάθε πολίτης, βλέπει την αδυναμία του. Το μόνο πράγμα που ακόμα κρατάει είναι ότι δεν έχουμε μπλακεί σε πολεμικές διαδικασίες. Όλα τα άλλα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι, γι' αυτό και η κοινωνία είναι βουβή, γι' αυτό και η κοινωνία δίνει κάποιο προβάδισμα σε αυτά τα δημοσκοπικά που είναι εργαλεία που αποτυπώνουν το πώς λειτουργεί τα πολιτικά κριτήρια του λαού και δείχνει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και κανένα σενάριο υποτιθέμενης σταθερότητας δεν μπορεί να τους πείσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Βρετέ, αντί να σας δίνω εγώ πάσα, μου δώσατε εσείς πάσα για να επιστρέψουμε και να κλείσουμε με το Ελληνικό Κοινοβούλιο και πάλι, που σήμερα είναι η τελευταία ορκομοσία της Ολομέλειας πριν τις εκλογές. Αν έχετε αποφασίσει εσείς ως ανεξάρτητος βουλευτής, εκλεγμένος με τη νίκη, αν έχετε αποφασίσει το επόμενο πολιτικό σας βήμα και πώς βλέπετε να εξελίσσεται η εκλογική διαδικασία, θα έχουμε οκτωκομματική βουλή, πιστεύετε, θα υπάρξουν κόμματα νέα τα οποία θα εισέλθουν και ποιοι οι συσχετισμοί του κυβερνώντος κόμματος με την αντιπολίτευση και τον κεντροαριστερό χώρο? Ποιες είναι οι προβλέψεις σας?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν το πρώτο θέμα που αφορά εμένα προσωπικά, έχω πει και παραμένω σταθερός εδώ και 1,5 χρόνο ότι όταν θα εκδηλωθούν όλοι οι κομματικοί μηχανισμοί και υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά το πολιτικό μου έργο και την πολιτική μου προσωπικότητα, θα το εξετάσω τότε. Υπάρχουν πολλοί δοστοποίησεις, όπως όλους τους ανεξάρτητους, αλλά ποτέ σε ένα βέβαιο πολιτικό περιβάλλον δεν είναι δίκτυ σοφροσύνης το να βιάζεται κάποιος, γιατί βλέπουμε, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές να φεύγουν από το ένα κόμμα, να δηλώνονται πάνω στο άλλο, να καταβγεί το άλλο κόμμα, να πηγαίνει, να φεύγουν. Αυτό το πράγμα δεν τιμά και εμάς τους βουλευτές. Γιατί εγώ πιστεύω προσωπικά στην ευθύνη του κάθε βουλευτή και όχι στους κομματικούς σχηματισμούς. Οι μεγάλες ομάδες, αυτές θέλουν να έχουν την κυριαρχία, να υπάρχουν κυβερνητικά κόμματα οργανωμένα με κυβερνητική προοπτική, με αυτή να το λέω, αλλά πάνω απ' όλα δεν μπορεί να καταργηθεί η δύναμη του βουλευτή. Ένα. Επομένως θα περιμένω, γιατί ήδη υπάρχει και έχει ανακοινωθεί, δεν έχει διαψευθεί ποτέ ότι θα υπάρξει και η κίνηση Σαμαρά, άρα αυτή η κίνηση από μόνη της θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στα υπάρχοντα κόμματα, στις υπάρχουσες παρατάξεις, αλλά και αν τελικά οργανωθεί και παρουσιαστεί και θέσει υποψηφιότητα, θα αλλάξει και την πραγματική εικόνα, ή αυτή την εικόνα που μας δίνει η δημοσκοπή σήμερα, για το αν θα είναι 8-κομματική ή 9-κομματική.
0: Άρα λέτε ακόμα ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, σύμφωνα με τις πληροφορίες σας, δεν είναι βέβαιο ή πότε θα ανακοινωθεί το καινούριο κόμμα? Γιατί το αναμένουμε, περιμένουμε, ακούμε, δημοσκοπικά εντάσσεται ως εφόσον και αν δημιουργήσει ο Αντώνης Σαμαράς κόμμα. Τι νεότερα έχετε εσείς από το μέτωπο αυτό της ιδρύσεως?
1: Δεν μπορεί κανείς να έχει νεότερα. Είμαι μόνο από τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος είναι επιρρόδος πολιτικός, έχει διατηρήσει πρωθυπουργός, έχει χειριστεί ιδιαίτερα θέματα και στην εσωτερική πολιτική, αλλά και ως πρωθυπουργός έχει υπάρξει πρωθυπουργός της κομματικής κυβέρνησης. Το χαρακτηριστικό του είναι, γιατί έχει μεγάλη εμπειρία, ότι μόνο εκείνος μπορεί να καθορίζει τους κανόνες και τους όρους πάνω στους οποίους θα δημιουργήσει κάτι καινούριο και θα φύγει από κάτι παλιό. Επομένως, κανείς νομίζω, ακόμα και από αυτούς που περιγράφονται ότι είναι κοντά ή δεν είναι, δεν μπορεί να γνωρίζει, γιατί το δείγμα του πολιτικού αντρός είναι αυτό, ότι τα βήματά του είναι μελετημένα, είναι προκαθορισμένα και πάντα έχουν το στοιχείο του ευνηδιασμού για να επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό. Επομένως, δεν γίνει κανείς. Δεν παίρνω και εγώ θέση, γιατί ακριβώς όταν θα έρθει ένα κόμμα το οποίο θα έχει τη βαρύτητα ενός πρωθυπουργού, θα αλλάξει γενικά το πολιτικό χάρτη. Και τότε θα αναγκαστούν να υπάρξουν και νέες συνεργασίες, και δεν θέλω να είμαι από τους πολιτικούς, ο οποίος σήμερα είναι εδώ, αύριο λέει θα είναι εκεί, γιατί θα έχω συμβάλει και εγώ σε αυτήν την εικόνα που υπάρχει στους πολίτες, ότι είναι αναξιόπιστο το πολιτικό σύστημα. Και ότι οι πολιτικοί μόνο για τον εαυτό τους ενδιαφέρονται. Εμένα με ενοχλεί αυτή η εικόνα και όσο περνάει από το χέρι μου κάνω τα πάντα για να μην την επιβεβαιώσω.
0: Άρα μετρημένες κινήσεις μέχρι ανακοινώσεων και η απόφασή σας θα είναι όταν οι καταστάσεις είναι όριμες, όπως αντιλαμβάνομαι.
1: Ακριβώς. Γιατί αυτό οφείλουν να κάνουν οι πολιτικοί, να μην είναι ούτε παρομιστικοί, ούτε ενθουσιώδεις, ούτε να λειτουργούν ως πολιτική λαγίας, μου επιτραπεί η έκφραση, καταστάσεις οι οποίες δεν βοηθούν την ελληνική κοινωνία. Εμείς είμαστε εδώ για να βελτιώσουμε τις συνθήκες των Ελλήνων πολιτών, εφόσον γι' αυτό μας στέλνουν στη Βουλή. Δεν είμαστε για να εξυπηρετούμε τους εαυτούς μας και να παίζουμε θολά πολιτικά παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Με σοβαρότητα και με τηρημένες κινήσεις, κύριε Βρετέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς να εξελιχθεί η ορκομοσία. Καλή επιτυχία και στη διαδικασία αυτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν στον Πελοπόννησο FM 103,9. Καλή συνέχεια και στο έργο σας και στην πορεία σας και να εξελιχθούν όλα όπως επιθυμείτε και έχετε σχεδιάσει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Επιθυμώ να είμαι ωφέλιμος στους πολίτες που εκλέγουν και οφείλω να μην κάνω το μεγάλο πολιτικό λάθος για να μην κλονίσω την εμπιστοσύνη τους προς τους πολιτικούς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στο Πελοπόννησο.
0: Σας ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Ήταν ο κύριος Νίκος Βρετός, ανεξάρτητος βουλευτής. Στους 52 έχουν φτάσει ανεξάρτητοι βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αριθμός ρεκόρ. Σήμερα η τελευταία ορκομοσία της Ολομέλειας των βουλευτών, για πριν τις εκλογές βεβαίως. Και με το δεδομένο αυτό, μας είπε και ο κύριος Νίκος Βρετός και τις προθέσεις του, τις απόψεις του. Προτιμάμε βήματα μετρημένα και με σοβαρότητα να φτάσει ή να αποφασίσει όταν οι συνθήκες είναι όριμες το πού και πώς θα πολιτευτεί. Αναφέρθηκε στο κόμμα του κ. Σαμαρά πως θα αλλάξει τον πολιτικό χάρτη όταν αυτό και αν ανακοινωθεί. Πάντα στον Πελοπόννησο FM 103,9, Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου. Είμαι ο Γιώργος Πατριανταφύλου, πίσω από το προφανές με τον Διονύση Στεφανόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και την παραγωγή της εκπομπής. Διαφημιστικό διάλειμμα. Σε εκπλήσω, Διονύση, που είμαστε ακριβώς την ώρα μας. 9.30 ακριβώς. Και επιστρέφουμε με τραγούδι και αμέσως μετά την κυρία Άννα Φόνσου, την διάσημη ηθοποιό, και ποιος δεν έχει περάσει υπέροχα με τους ρόλους της και τις ταινίες τις οποίες έπαιξε, ιδρύτρια του Κοινοφιλούς Ιδρύματος στο σπίτι του ηθοποιού, και θα μας ανακοινώσει για πρώτη φορά επισήμως για τα εγγένεια του νέου κτηρίου, της στέγης του ηθοποιού, γιατί μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι μια επαγγελματική ομάδα ηθοποιοί με πάρα πολλά χρήματα και ούτω καθεξής. Αντιμετωπίζουν όμως φρικτά προβλήματα και φτώχειας και απομόνωσης και ανεργίας. Θα μας τα πει η κυρία Φόνσου σε πολύ λίγο. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
4: Τώρα στο Κουρδιστό Πορτοκάλι. Όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
3: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
4: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
3: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
4: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
3: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
4: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
3: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
4: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
3: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
4: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
5: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
6: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
5: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
6: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
5: Σοβαρά. Τι βάλατε?
6: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
5: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
6: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
8: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
9: Welcome to Up 2026. Η πιο μεγάλη γιορτή του φθινοπόρου επιστρέφει. Από 6 έως 10 Οκτωβρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους πρωτοετής φοιτητές του σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ροζ Ντέιλι, Γιαγκίνιδες και Βιολέτα Ίκαρη. Μπαμποκόρο, Blues Bass δίνουν το μουσικό παρόν. Και ακόμη η ΕΚΑΒΗ, ο Καποδίστριας, Open Air Cinema, ξεναγήσεις, πολυθεάματα, συνέδρια, περίπτερα, αθλήματα, παιχνίδια, γεύσεις και βόλτες με ανοιχτά λεωφορεία. Όλη η πόλη είναι app. Να είσαι εκεί. Είσοδος ελεύθερη. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Διακεκριμένος χορηγός ομάδα κατασκευών. Πρίμιουμ υποστηρικτές Τράπεζα Πειραιός Ζαριφόπουλος. Αργυρή χορηγή Eurobank, Αδμιέ, Καφετζή Στασίνη. Πρίμιουμ χορηγή Red Bull, Greca, Lux, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Αντώνιο Μπαντέρας, Beautiful Maria of my soul. Γιατί παντού υπάρχει μια Μαρία, ένα πανέμορφο όνομα. Και ήταν στην ταινία Mambo Kings, όπου πρωταγωνίστησε και ο Μπαντέρας, ο Αντώνιο Μπαντέρας. Υπέροχη ταινία, υπέροχη μουσική. Στον Πελοπόννησο σε FM 103,9. Μιλώντας για μουσική, η γνωστή τραγουδίστρια Μαντό ήταν εμφανιστή εχθές Κυριακή στην Κύπρο σε live συναυλία. Δεν κατάφερε λόγω πτήσεων, ήταν στην Κύθινο και δεν κατάφερε λόγω απαγόρευση του απόπλου να μεταβεί στην Αθήνα για να πάρει την πτήση για Κύπρο. Και ποιο είναι το φανταστικό, ότι τραγούδησε μέσω κινητού. Η τελειεργασία που λέμε. Παντού. Λοιπόν, ήταν ξεπέραστο το πρόβλημα, όπως είπε και η ίδια, και τραγούδησε μέσω κινητού, απευθύνθηκε στους φαν της στην Κύπρο μέσω του τηλεφώνου. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Νομίζω έχουμε την κυρία Άννα Φόνσου. Πολύ ωραία. Καλωσορίζουμε την πασίγνωστη ηθοποιό, η οποία μας έχει χαρίσει απίστευτους, απίθανους, υπέροχους ρόλους, αλλά και μένα πολύ πολύ δυνατό εδώ και δεκαετίες κοινωνικό έργο, ιδρύτρια του Κοινοφιλούς Ιδρύματος στο σπίτι του ηθοποιού, και είναι έτοιμη, και πάμε για τα εγγένεια, το νέο κτίριο, η στέγη του ηθοποιού. Κυρία Φόνσου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Γεια σας. Έτοιμη λοιπόν, έτοιμο το νέο κτίριο για τη στέγη του ηθοποιού. Πότε είναι τα εγγένεια και δώστε μας μερικές πληροφορίες, ναι. Εκεί θα φιλοξενούνται οι ηθοποιοί.
1: Κάνουμε δίπλα ένα εξάωροφο κτίριο, το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό που έχουμε ήδη, γιατί έχουμε ασχοληθεί πιο πολύ με τα πολιτιστικά. Δηλαδή έχουμε έναν όροφο με 10.000 βιβλία, δανειστική βιβλιοθήκη, έχουμε σπάνια ρούχα από τον Πίτερ Χολ μέχρι ελληνικά που φορούσε και η Κάλας Παξινού, είναι μια συλλογή που έκανα εγώ εδώ και 40 χρόνια. Έχουμε θέατρο που θα εκφράζονται οι νέοι ηθοποιοί, έτσι να κάνουν τα όνειρά τους. Έχει πάρα πολλά πολιτιστικά. Θα χαρώ πολύ στα εγγένεια να το δείτε για να το καταλάβετε και μόνοι σας.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά που έχουμε.
0: Τα εγγένεια πότε είναι, κυρία Φόνσου, και πότε ακριβώς βρίσκεται το νέο κτίριο?
1: Γύρω σε 1,5 μήνα θα τα έχουμε κάνει.
0: Σε ποια διεύθυνση είναι?
1: Πώς?
0: Το κτίριο σε ποια διεύθυνση είναι, που μπορούμε
1: είναι
0: να
1: έρθουμε? Είναι ακριβώς δίπλα από αυτό που έχουμε. Είχα εγώ ένα οικόπεδο δικό μου και το έχω δωρήσει βέβαια και αυτό, και εκεί δίπλα. Μάλιστα. Είναι αυτό.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, κύριε Φόνσου, δηλαδή, διαχρονικά πιστεύουμε πως οι ηθοποιοί έχουν μεγάλο οικονομικό απόθεμα, ότι είναι μια πλούσια επαγγελματική ομάδα. Βλέπουμε όμως ότι αντιμετωπίζουν πολλά και μεγάλα προβλήματα. Ποια είναι τα κύρια προβλήματα ενός ηθοποιού?
1: Πάνω απ' όλα δεν υπάρχει κλάδος, και αυτός και εκεί πρωτοτυπήσαμε, που να μην έχει συλλογική σύμβαση. Εμείς δεν έχουμε συλλογική σύμβαση. Δηλαδή, οι ηθοποιοί μπορεί να πάνε και ο επιχειρηματίας να τους πει, ξέρω εγώ, έλα με ποσοστά. Δεν προστατεύονται από τίποτα, δεν ξέρουν ποιο είναι το κατώτερο μεροκάματο, δεν ξέρουν τίποτα από αυτά, και γι' αυτό έχει γίνει ένα κομφούζιο. Δουλεύουν όλο οι ίδιοι και οι ηθοποιοί που δέχονται, τέλος πάντων, να πάνε χωρίς συλλογική σύμβαση. Και τι να κάνουν, καημένοι, να μείνουν άνεργοι? Έχουμε πολλά προβλήματα, έχουμε με την υγεία τους πάρα πολλά προβλήματα, και από τη στιγμή που δεν προστατεύονται και από τη συλλογική σύμβαση, δεν μπορεί να προστατευτούν και για να γίνουν καλά. Τέλος πάντων, αυτά τα έχει αναλάβει όλο το σπίτι του οποίου. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Όχι τη συλλογική σύμβαση, είναι θέμα σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, όχι το δικό μας, αλλά εμείς συνεργαζόμαστε με το σωματείο Ηθοποιών. Αυτά. Μάλιστα. Έχουμε προβλήματα με τους ίδιους και ίδιους τοπίοι που δουλεύουν, και άλλοι είναι άνεργοι. Αυτό είναι αδικία. Ένας τοπίος να έχει και θέατρο και ραδιόφωνο και τηλεόραση και διαφημίσεις, και οι άλλοι τοπίοι εξίσου καλοί να μην έχουν τίποτα.
0: Αυτό πώς μπορεί να λυθεί, κυρία Φόνσου? Πιστεύετε ότι πρέπει να...
1: Είναι να απαγορεύσει το σωματείο ηθοποιών τους ανθρώπους που έχουν τρεις θέσεις. Μία θέση. Ή θα έχεις θέατρο ή θα έχεις τηλεόραση. Δεν μπορεί να έχεις και τα δύο. Στην προκειμένη περίπτωση τους φέρει τηλεόραση, γιατί παίρνουν πιο πολλά λεφτά. Ας αφήσουν το θέατρο τουλάχιστον. Εγώ προσωπικά με ενδιαφέρει μόνο το θέατρο. Να πάνε οι ηθοποιοί να πάρουν πιο λίγα λεφτά, αλλά να δουλεύουν.
0: Για να μοιράζεται. Σωστό. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Φόνσου. Στη στέγη, στο σπίτι του ηθοποιού, φιλοξενούνται άνεργοι με οικονομικά προβλήματα, ηθοποιοί?
1: ηθοποιοί που, που έχουν προβλήματα οικονομικά, που δεν έχουν σπίτι, που δεν παίρνουν σύνταξη, παιδιά που έρχονται από την επαρχία για να σπουδάσουν και δεν έχουν λεφτά να νοικιάσουν σπίτια και αυτά είναι σε εμάς. Αυτοί είναι οι αριστούχοι του εθνικού, οι αριστούχοι στο, του ΚΟΥΝ, οι αριστούχοι παίρνουμε, που δεν έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν, την οικονομική δυνατότητα.
0: Αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο αριθμός, και ένα τελευταίο ερώτημα κύριε Αφόνσου.
1: Έχουμε τώρα 30, αλλά εμείς δεν ακούμε σε αυτό, και στο άλλο κτίριο θα είναι άλλοι 25-55, αλλά δεν είναι αυτό. Εμείς πηγαίνουμε κάθε μεσημέρι, εγώ δηλαδή με το αυτοκίνητο και με έναν υπάλληλο από εδώ, πάμε και δίνουμε φαγητά σε ηθοποιούς που δεν μπορούν να έρθουν εδώ, που δεν μπορούν να σηκωθούν από το κρεβάτι, τους φτιάχνουμε το σπίτι τους, τους κάνουμε για να είναι χαρούμενοι. Και έχουμε και αυτό, δηλαδή δεν είναι μόνο τα 90 γεύματα την ημέρα, είναι άλλα 30 που πάμε από εδώ και από εκεί.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα, αν υπάρχει κάποια βοήθεια από την πολιτεία, αν είναι αρρωγός η πολιτεία στο έργο σας.
1: Κοιτάτε, όπως είπατε, ο Υπουργείο Πολιτισμού μας δίνει ένα ποσό, το οποίο βέβαια δεν φτάνει, και τώρα με τα δύο κτίρια δεν φτάνει να πάρουμε άλλους δύο υπαλλήλους, να μην δουλεύω εγώ τόσο πολύ, γιατί εγώ δουλεύω από το να σκουπίζω τους δρόμους μέχρι τα πάντα, μέχρι να ασχολούμαι με τα υδραυλικά, με τα καλλιτεχνικά, με εντελώς άλλο πρόσωπα πράγματα. Να μας δίνει τόση τη δυνατότητα να λειτουργήσει με όχι τη τόση κούραση δικιά μου, γιατί εγώ δεν είμαι και στην πρώτη νεότητα.
0: Έχετε όμως ψυχή νεότατη και το έργο σας είναι πραγματικά θεάρεστο, πραγματικά θεάρεστο. Ήταν πολύ μεγάλη η τιμή και η χαρά μας, κύριε Αφόνσου, που συνομιλήσαμε. Εύχομαι καλή επιτυχία. Είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Θέλω να έρθω στην Πάτρα έτσι για βόλτα, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η Πάτρα. Ούτε αυτό δεν μπορώ να κάνω. Και ελπίζω να σας πάρω τηλέφωνο να τα πούμε και πιο κοντά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φόνσου, να είστε καλά και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Άννα Φόνσου. Πόσες ταινίες δεν μας έχει χαρίσει. Αυτές τις ταινίες, ρε παιδί μου, τις βλέπεις. Εγώ έχει τύχει να δω την ίδια ελληνική ταινία 2 και 3 φορές μέσα στην ίδια εβδομάδα. Θα κάτσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάτσεις. Ξέρεις τις ατάκες. Τις λες πριν από τους ηθοποιούς. Κι όμως κάθεσαι να δεις αυτές τις υπέροχες ελληνικές ταινίες της δεκαετίας του 60 και αρχές δεκαετίας 70. Μετά άρχισε να παίρνει έτσι μια καθοδική πορεία ο κινηματογράφος, ο ελληνικός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, περάσαμε τόσο ωραία. Αλυσμόνητες ατάκες. Τι να πρωτοθυμηθεί. Το νου σας δρεμάλια, ποιες ατάκες, 339, 3927, 327, τόσο βέγκος, τι να πρωτοθυμηθείς. Και έλεγε, θυμάμαι μια χαρακτηριστική δήλωση του Αλέκου Σακελάριου, με τον οποίο αείμνηστο σκηνοθέτη, παραγωγό, κινηματογραφιστή, η κυρία Φόνσου είχε κάνει πάρα πολλές ταινίες. Μία τάκα που είχε πει ο Αλέκος Σακελάριος, τα περισσότερα χρήματα που χαλούσαμε, που καταναλώναμε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των ταινιών, ήταν στα φιλμ. Και το εξηγώ, όπως το είπε και ο Σακελάριος αείμνηστος, ότι τότε δεν υπήρχε ψηφιακή μαγνητοσκόπηση, ήταν με φιλμ. Γελάγαμε, λέει, στα γυρίσματα. Δηλαδή, φαντάσου πόσο καλά πέρναγαν. Γελάγαμε στα γυρίσματα και αναγκαζόμασταν να επαναλάβουμε τις σκηνές. Και αυτό ήταν έξτρα φιλμ και εκεί καταναλώναμε πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Φαντάσου πώς πέρναγαν. Δηλαδή, τι να πρωτοθυμηθεί, Σαβλονίτη, Σταυρίδη, Βέγκο, Βουτσά. Με τη Σάντρα, την κόρη του αείμνηστου Κώστα Βουτσά, είμαστε και πάρα πολλοί φίλοι. Τι να πρωτοθυμηθείς. Και βλέπεις ξανά και ξανά και δεν βαριέσαι ποτέ αυτές τις ελληνικές ταινίες. Λοιπόν, πάντα στον Πελοπόννησος FM 103,9, Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, πίσω από το προφανές, είμαι ο Γιώργος ο Πατρενταφύλλου, με τον Διονύση Στεφανόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και την παραγωγή. Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο, αμέσως μετά το τραγούδι, σύντομο μουσικό διάλειμμα, με τον κύριο Κώστα Αντωνιάδη, καθηγητής στο ΕΚΠΑ, Εθνικό Καθοδηστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διακρίνεται για τη δράση του στη φιλοζωία. Ήταν η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων εχθές, προστασίας των ζώων, εχθές Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Επίσης είναι και σύμβουλος στο Συνήγορο του Πολίτη, και εκεί θα θέσουμε κάποια ερωτήματα. Πάντα στον Πελοπόννησος FM 103,9, τραγούδι, επιστρέφουμε αμέσως.

0: Πέλπον στο FM 103,9, Δευτέρα πρωί, καλή εβδομάδα να έχουμε, με αισιοδοξία τον κύριο Κώστα Αντωνιάδη. Φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, με πάρα πολλές ιδιότητες. Είναι καθηγητής φυσικών καταστροφών, γεωλόγος βεβαίως, στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Μεταπτυχιακό Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών. Επίσης διακρίνεται για την φιλοζωική του και γενικά ανθρωπιστική του και κοινωνική δράση, αλλά και σύμβουλος, θα μας τα πει ο ίδιος, στο Συνήγορο του Πολίτη. Κύριε Αντωνιάδη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριές σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε και από το ραδιόφωνο, εκτός από
0: και από το ραδιόφωνο, ναι, γιατί μας συνδέει και μια στενή φιλία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντωνιάδη. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε. Φιλοξενούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και τον κύριο Λέκα, που είναι και ο υπεύθυνος σπουδών του Μεταπτυχιακού Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών. Τώρα, με τις φυσικές καταστροφές, πόσο θωρακισμένη, κύριε Αντωνιάδη, πιστεύετε πως είναι η χώρα μας? Έρχονται βία φαινόμενα, θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις ενδείξεις, με πολύ βία πλημμυρικά φαινόμενα. Δεν ξέρω αν θέλετε να τοποθετηθείτε. Είχα ρωτήσει και τον καθηγητή, τον κύριο Λέκα, για την περίπτωση, αν ενδέχεται, αν φαίνεται στατιστικά κάποια σεισμική δόνηση κτλ. Ποια είναι η θωράκιση της χώρας εναντί των φυσικών καταστροφών?
1: Σε ό,τι αφορά το θέμα των άκρεων καιρικών φαινομένων που προκαλούν τις φυσικές καταστροφές, βέβαια, που έχει να κάνει με τα καιρικά φαινόμενα, υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με την πρόληψη. Και αυτό υπάρχει όχι μόνο επειδή δεν έχουμε μάθει να σχεδιάζουμε με τα καινούργια δεδομένα, αλλά και επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντος στο φυσικό περιβάλλον. Έτσι, ξέρουμε και για τα χτισήματα στα ρέματα και για την δόμηση μέσα σε δασικές εκτάσεις. Άρα έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο έλλειμμα σε ό,τι αφορά την πρόληψη και την αποτροπή τέτοιου είδους φαινομένων, και βέβαια έχουμε και ένα έλλειμμα σε ό,τι αφορά την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στις επιστημονικές, στα επιστημονικά αποτελέσματα, στις επιστημονικές προτάσεις. Πιστεύω δηλαδή ότι παρά το γεγονός ότι και με το νόμο του 20 και με τα γενέστερα με την τροποποίηση του 26 έχουν γίνει κάποια βήματα, ακόμα η πολιτεία υστερεί στην εφαρμογή των επιστημονικών πορισμάτων που θα βοηθήσουν πάρα πολύ στην πρόληψη.
0: Δηλαδή, ουσιαστικά, κύριε Αντωνιάδη, τα πορίσματα των επιστημονικών ομάδων και του Πανεπιστημίου και του τμήματος του συγκεκριμένου, του Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, είναι σαφή, και πολλές φορές η πολιτεία, όπως μας λέτε, δυσκολεύεται να τα εφαρμόσει. Για ποιο λόγο πιστεύετε? Γιατί, εφόσον είναι τεκμηριωμένα στοιχεία, αυτά δεν εφαρμόζονται? Για το καλό της κοινωνίας, βεβαίως.
1: Ναι, υπάρχει πάντα μια αδράνεια της πολιτείας να εφαρμόσει τις επιστημονικές προτάσεις. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε πάντα. Έχει να κάνει πιθανά με την αφομοίωση, με την διοικητική δυσκολία. Πιστεύω όμως πως θα πρέπει όλοι να πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, διότι εδώ το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι η κλιματική κρίση δείχνει τα δόντια της και δεν θα μας αφήσει πολλά περιθώρια φαινόμενα που περιμέναν να γίνουν μετά από 15-20 χρόνια. Ήδη τα βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας και είναι και λίγο αλληλοτροφοδοτούμενα. Δηλαδή, μια μεγάλη πυρκαγιά θα προκαλέσει μετά πλημμύρες, για παράδειγμα. Οπότε, νομίζω πρέπει όλοι να σπεύσουμε να διορθώσουμε αυτό το πλαίσιο το οποίο υπάρχει, χωρίς βέβαια να μηδενίζεται το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Έτσι, έχουν γίνει βήματα.
0: Βέβαια, αλλά δεν έχουν γίνει, όπως αναφέρεται, αυτά που θα έπρεπε στην πρόληψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το στάδιο της πρόληψης, δηλαδή ότι έρχονται πλημμυρικά φαινόμενα, πυρκαγιές, σεισμικά φαινόμενα, τα οποία, ενώ υπάρχουν προβλέψεις πώς θα προστατευτεί η κοινωνία, υπάρχει μια σχετική αδράνεια, λέτε. Σχετικά με το θέμα, το φλέγον θέμα, και μιας και Πελοπόννησος FM 103,9, Δυτική Ελλάδα. Η Δυτική Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερα σεισμογενής, ένας πολύ σεισμογενής τομέας. Έχετε κάποιες προβλέψεις? Τα μοντέλα αναφέρουν κάτι? Στην Αθήνα, ρώτησα και τον καθηγητή, έχει αργήσει ο μεγάλος σεισμός? Ποια είναι η θέση σας, τι λένε οι στατιστικοί ανάλυση καταρχάς?
1: Από όσο ξέρω, ο καθηγητής ο κύριος Λέκας είναι ο καθήλυνα αρμόδιος, ο οποίος είναι και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, όπως γνωρίζουμε.
0: Βεβαίως,
1: για να σας απαντήσει μια τέτοια ερώτηση. Από αυτά που εγώ γνωρίζω, δεν πιστεύω ότι δύναται να υπάρξει ακριβής πρόγνωση και πρόβλεψη σεισμού, διότι όταν λέμε για πρόγνωση και πρόβλεψη πρέπει να έχουμε ημέρα, ώρα, τοποθεσία, μέγεθος. Είναι κάτι το οποίο, τουλάχιστον με βάση τα επιστημονικά δεδομένα που εγώ παρακολουθώ, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, οι συνάδελφοι σεισμολόγοι που κάνουν τις στατιστικές αναλύσεις δίνουν ένα περιθώριο και ένα εύρος σεισμών, αλλά νομίζω η καλύτερη θωράκιση έναντι των σεισμών είναι η εφαρμογή, η πιστή εφαρμογή του αντισεισμικού κανονισμού, να έχουμε πολύ καλά κτίρια τα οποία να αντέχουν σε αυτές τις προβλέψεις των συναδέλφων σεισμολόγων και των μηχανικών που κάνουν τα κτίρια, ούτως ώστε να είμαστε σε ετοιμότητα για κάποια τέτοια φαινόμενα. Νομίζω ότι καλά τα έχουμε πάει μέχρι τώρα. Και τα φαινόμενα που βλέπουμε με ζημιές οφείλονται σε παρεμβάσεις πάλι ανθρώπων στα κτίρια.
0: Και να ενημερωθεί και η κοινωνία καλύτερα, νομίζω, κύριε Αντωνιάδη, γιατί σε περίπτωση σεισμού υπάρχει ένας τρομερός πανικός πάντα και παντού. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε ως πολίτες. Τρέχουμε, βγαίνουμε, φωνάζουμε και ίσως να χρειάζεται πολύ καλύτερη.
1: Από τα μικρά παιδιά στα σχολεία μέχρι τους μεγάλους. Πιστεύω ότι έχει μια κατεύθυνση τέτοια ο ΟΑΣΠ και έχει μια τέτοια δράση.
0: Αρκετά σημαντική. Όντως, μεγάλο θέμα, θα το συζητήσουμε και άλλη φορά. Δεύτερο θέμα, κύριε Αντωνιάδη, έχετε μια πάρα πολύ μεγάλη κοινωνική δράση. Για να πάμε λίγο στο κομμάτι της φιλοζωίας. Εχθές ήταν η Παγκόσμια Μέρα Προστασίας των Ζώων. Τι γίνεται με τα αδέσποτα στη χώρα μας, υποδομές, πάρκα σκύλων, φροντίδα, πρόνοια από την πολιτεία, της τροφής τους, αν έχει προχωρήσει το σχέδιο των καταφυγείων των ζώων και μια γενική θεώρηση, αν θα θέλατε να μας πείτε σύντομα, για τα ζώα στη χώρα μας.
1: Βεβαίως, η δική μου η εμπειρία, η οποία οφείλεται σε πάρα πολλούς τομείς, τόσο σε ό,τι αφορά την κοινωνική μου δράση και στον Δήμο και στον Σύλλογο που έχουμε, αλλά και μέσα από την εμπειρία μου από τον Σύλλογο του Πολίτη, ατυχώς το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στην έλλειψη δράσεων από πλευράς δημοτικών αρχών, οι οποίες έχουν και την αρμοδιότητα. Πιστεύω ότι έχουν γίνει και εδώ βήματα, ιδίως η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ζώων Συντροφιάς έχει ανεβάσει πάρα πολύ τη δουλειά της και παρεμβαίνει, αλλά όπως καταλαβαίνετε σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα από τους Δήμους. Και να τονίσουμε εδώ ότι η πολιτική προστασία εμπλέκεται και στο θέμα των αδέσποτων και των καταφυγείων, διότι με πρόσφατη τροποποίηση του νόμου το 2026 οι Δήμοι οφείλουν στα ειδικά σχέδια που φτιάχνουν για την αντιμετώπιση των καταστροφών να έχουν και σχέδιο απομάκρυνσης των ζώων από τα καταφύγια σε ασφαλείς περιοχές, που σημαίνει ότι υπάρχει σύνδεση σε όλα αυτά τα ζητήματα. Ατυχώς όμως η εμπειρία δείχνει ότι οι Δήμοι δεν έχουν σταθεί αυτή τη στιγμή στον ύψος των περιστάσεων και δεν έχουν διαχειριστεί τις όποιες δυνατότητες και τα όποια κονδύλια δίνονται από το κράτος, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Νομίζω ότι και εδώ χρειάζεται συνεχή παρέμβαση και της Ειδικής Γραμματείας, η οποία υφίσταται και υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία, αλλά και μέσω των εθελοντών και των συλλόγων, οι οποίοι έχουν την τεχνογνωσία, άμα θέλετε, να βοηθήσουν τους Δήμους, αλλά όχι να τους υποκαταστήσουν. Δεν μπορεί δηλαδή οι εθελοντές να φορτώνονται και το οικονομικό, αλλά και το κομμάτι της δουλειάς σε ό,τι αφορά την διαχείριση των αδέσποτων. Τώρα το ερώτημα είναι γιατί οι Δήμοι δεν εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο. Είναι μια άλλη κουβέντα αυτό.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό και αυτό θα το αναλύσουμε σε επόμενη συζήτησή μας. Ένα τελευταίο ερώτημα. Κύριε Αντωνιάδη, είστε στον Συνήγορο του Πολίτη. Πείτε μας και την ιδιότητά σας στον Συνήγορο του Πολίτη. Και επειδή γίνεται πολύς λόγος από τους πολίτες τους ίδιους, θα απευθυνθώ στον Συνήγορο του Πολίτη κλπ. Πότε ένας πολίτης απευθύνεται στον Συνήγορο του Πολίτη και πώς λειτουργεί ο Συνήγορος του Πολίτη υπέρ των πολιτών?
1: Είμαι ειδικός επιστήμονας Συνήγορος του Πολίτη από το 1998, δηλαδή από τότε που ιδρύθηκε με τον τότε Συνήγορο του Πολίτη, τον κύριο Διαμαντούρο. Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι μια ανεξάρτητα κατοχυρωμένη, συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή. Μπορεί να προσφύγει οποιοδήποτε πολίτης. Η διαμεσολάβησή του επαφίεται όμως στο δημόσιο, έτσι, δεν μπορεί να παρέμβει σε ιδιωτικές εταιρείες. Και θα πρέπει πρώτα ο πολίτης να έχει προσφύγει

0: site, το
1: συνήγορος. Είναι συνήγορος SY. SY. Συνήγορος SY και τα υπόλοιπα με I.
0: SYNIGOROS.gr. Συνήγορος.gr.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Και έχουμε αναπτύξει και ιδιαίτερα μεγάλη δράση για τα θέματα τα φιλοζωικά τελευταία. Το οποίο μάλιστα είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι η παρέμβασή μας έχει αρκετές φορές θετικά αποτελέσματα σε διαχείριση των έμβιων όντων.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε και θα τα μιλάμε τακτικά, κύριε Αντωνιάδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε το χρόνο σας.
1: Καλή συνέχεια και ξέρω ότι όλες οι εκπομπές σας είναι πάντα πετυχημένες. Οπότε θα πάει καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Αντωνιάδη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Ο κύριος Κώστας Αντωνιάδης, ειδικός επιστήμονας του Συνηγόρου του Πολίτη, καθηγητής στο ΕΚΠΑ Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών, με πολύ φιλοζωική δράση, εξαιρετικά σημαντικά όσα μας είπε. Πελοπόννησος FM 103,9. Να πούμε ότι είναι πάντα μαζί μας η Access to All, πιστοποιημένα συστήματα θαλάσσιας πρόσβασης για άτομα με κινητικά προβλήματα. Συνίστατε και δώστε την προσοχή σας, οργανισμοί, τουριστικές επιχειρήσεις, δήμοι, τεχνολογίες περιβάλλοντος, για να βοηθούν τους συνανθρώπους μας, συμπολίτες και συμπολίτες μας, να έχουν πρόσβαση ανθρώπινη, ρε παιδιά, ανθρώπινη. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι και όλοι δικαιούμαστε πρόσβαση και στις παραλίες και παντού. Μπαίνετε eco.cs.gr και c.track.gr. Είμαι ο Γιώργος Πατριανταφύλου πίσω από το προφανές. Διονύσης Στεφανόπουλος, ρύθμιση ήχου, παραγωγή της εκπομπής. Τα λέμε αύριο Τρίτη 6 Οκτωβρίου με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Θα έχουμε και διεθνείς, έχουμε εξελίξεις με τον Μάρκο Ρούμπιο που έρχεται στη χώρα μας, θα μας μιλήσει ο κύριος Διονύσης Τσιριγότης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, για την επίσκεψη αυτή και πολλά πολλά ακόμα ενδιαφέροντα. Καλή μέρα, να έχετε υπέροχη μέρα και καλή εβδομάδα.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στο μέτωπο της ενέργειας, στο επίκεντρο της περιβαλλοντικής διαβούλευσης, βρίσκεται ένα τεράστιο έργο ΑΠΕ που επεκτείνεται σε Αχαΐα, Ηλία, Αρκαδία, Κορινθιά και Φωκίδα. Πρόκειται για το Mega Project της Αιωλικής Θεοδόρων που περιλαμβάνει 6 έργα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας με συνολική ισχύ περίπου 1.345 ΜΒ. Στην Αχαΐα προβλέπονται μεταξύ άλλων φωτοβολταϊκή και αιωλική σταθμή σε περιοχές των Δήμων Ρημάνθου και Καλαβρίτων. Οι φορείς που αντιδρούν κάνουν λόγο για σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στον πρωτογενή τομέα και στον ορεινό τουρισμό, ενώ η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης βρίσκεται σε κρίσιμη φάση. Συλλογή υπογραφών και αντιρρήσεων συνεχίζεται έως τις 6 Οκτωβρίου. Στην Πάτρα παραμένουν σε εκκρεμότητα οι εργασίες αποκατάστασης του Ανδριάντα, του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου και του Ηρώου στην πλατεία Όλγας. Τα δύο μνημεία εξακολουθούν να φέρουν σημάδια από σπρέι, μπογιές και βανδαλισμούς, με το Δήμο να σχεδιάζει την αποκατάστασή τους λίγο πριν από την παράδοση της αναπλασμένης πλατείας, ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα βανδαλισμών όσο το έργο παραμένει σε εξέλιξη. Νέα παρέμβαση κάνουν οι κάτοικοι της Ηφαίστου για την ηχορύπανση και τα τραπεζοκαθίσματα. Μιλούν πλέον για προσφυγή στην εισαγγελία πατρών, αλλά και για διοικητικές και δικαστικές κινήσεις. Ζητούν νυχτερινούς ελέγχους από τον Δήμο και την αστυνομία, ενώ καταγγέλουν ακόμη και απειλητικές συμπεριφορές όταν διαμαρτύρονται. Η κατάσταση συνοδό εξελίσσεται πλέον σε δοκιμασία για όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Σάλλο έχει προκαλέσει υπόθεση της μεγάλης απάτης με κρυπτονομίσματα και η σύλληψη 17 ατόμων από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και πατρινός υποξιωματικός του ΚΕΤ.

0: υπεράσπισή του απορρίπτει την εικόνα του αρχηγικού ρόλου και υποστηρίζει ότι ήταν και ο ίδιος επενδυτής που πίστεψε στο συγκεκριμένο σύστημα. Από την άλλη, η Ελλάς αναφέρει ότι η οργάνωση που δραστηριοποιούταν τουλάχιστον από το 2025 είχε προσεγγίσει 10.000 άτομα και περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια είχαν εισρεύσει στην πλατφόρμα. Οι έρευνες συνεχίζονται. Μετακινείται μέχρι το τέλος του έτους το χρονικό περιθώριο για τις παραιτήσεις αντιπεριφερειαρχών που ενδέχεται να μετακινηθούν προς την κεντρική πολιτική σκηνή, καθώς ο κυβερνητικός σχεδιασμός δεν θεωρεί απαραίτητο να επισπευθούν οι αποφάσεις. Στο επίκεντρο των σεναρίων για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα βρίσκονται το τελευταίο διάστημα ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, η αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου και ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος. Η νέα προθεσμία πάντως κρατά ανοιχτά όλα τα σενάρια και μεταφέρει τις οριστικές αποφάσεις για αργότερα. Κλειστό παραμένει σήμερα και αύριο το 6ο Γενικό Λύκειο Πατρών μετά το σοβαρό περιστατικό της περασμένης Πέμπτης, όταν τμήμα της οροφής αποκολλήθηκε και έπεσε μέσα σε αίθουσα την ώρα του μαθήματος. Το κομμάτι έπεσε ακριβώς πάνω σε θρανίο μαθήτριας, η οποία είχε απομακρυνθεί λίγο νωρίτερα και έτσι αποφεύθηκε ο τραυματισμός της. Συνεργεία πραγματοποιούν ελέγχους σε ολόκληρο το κτίριο, ενώ η Αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερίνα Σίμου επισημαίνει ότι ο στόχος είναι η επαναλειτουργία του σχολείου μόνο όταν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών. Το περιστατικό επαναφέρει συνολικά το ζήτημα της συντήρησης των περίπου 120 σχολικών μονάδων της Πάτρας, καθώς όπως αναφέρθηκε βρίσκεται σε εξέλιξη έργο 1,6 εκατομμυρίων ευρώ για μονώσεις σε 10 σχολεία. Η Μαρέλα Κρούζης ανακοίνωσε ότι εντάσσει την Πάτρα στο πρόγραμμα των καλοκαιρινών της κρουαζιερών του 2028. Το Μαρέλα Explorer αναμένεται να προσεγγίσει για πρώτη φορά το λιμάνι της Πάτρας από τον Ιούλιο του 2028. Η εξέλιξη ήρθε μετά τις επαφές της Περιφέρειας, του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του Όλπα με την αγορά της κρουαζιέρας, ενώ το σχέδιο δεν περιορίζεται μόνο στην πόλη. Περιλαμβάνει προορισμούς όπως τα Καλάβρητα και ο Δοντοτός, το Αίγιο, η Αχαΐα Κλάους, το Ρωμαϊκό Οδείο, ο Άγιος Ανδρέας και το Πατρινό Καρναβάλι, αλλά και εκδρομές προς αρχαία Ολυμπία, Δελφούς, Μεσολόγγι και Ναύπακτο. Η εξέλιξη αυτή δίνει απάντηση σε όσους χαρακτήριζαν εθεροβάμων τη νέα διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας όταν έβαζε την κρουαζιέρα στις βασικές προτεραιότητές της. Η πρώτη μεγάλη εταιρεία έχει πλέον εντάξει την Πάτρα σε πραγματικό πρόγραμμα αφίξεων, αν και το μεγάλο στοίχημα είναι η πόλη να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας τέτοιας αγοράς. Ήδη έχουν επισημανθεί ζητήματα στις υποδομές γύρω από το λιμάνι, ακόμη και η εικόνα του γειτονικού σταθμού του ΟΣΕ. Θλίψη στην τοπική κοινωνία προκαλεί απώλεια της πρεσβυτέρας Ζωής Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής σε ηλικία 82 ετών. Ήταν χείρα του μακαρίστου πατέρα Θανάσιου Παπανδρέου και μητέρα της δημοσιογράφου και διευθυντή σύνταξης της εφημερίδας Πελοπόννησος Σωτήρη Παπανδρέου, ο οποίος μέσα σε διάστημα μόλις 6 μηνών έχασε και τους δύο γονείς του. Η Ζωή Παπανδρέου υπήρξε, όπως αναφέρεται, βαθιά αφοσιωμένη στην οικογένειά της και στάθηκε στο πλευρό του συζύγου της σε όλη της την κοινή πορεία. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στις 4 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Εισοδιών της Εωτόκου Σταφαρά. 5 συγκεκριμένες προτάσεις για την περιφέρεια και την Αχαΐα έθεσε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Κατσανιώτης με στόχο την αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων και την αλλαγή του αθηνοκεντρικού μοντέλου. Μεταξύ άλλων, προτείνει τη δημιουργία Υπουργείου Περιφερειακής και Δημογραφικής Ανάπτυξης, την επανεκκίνηση της διαδικασίας για νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τη δημιουργία Οργανισμού Μητροπολιτικών Συγκοινωνιών Πάτρας με ενιαίο σχεδιασμό και εισιτήριο, αλλά και σχέδιο παραγωγικής επανεκκίνησης για την ΕΑΣ Αιγίου και τη Ζώνη Καινοτομίας Άμυνας και Ασφάλειας. Στις προτάσεις εντάσσεται επίσης ο Δοντοτός με στόχο μετά την ασφαλή επανελειτουργία του να υπάρξει ολοκληρωμένο σχέδιο τουριστικής προβολής και στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων που επηρεάστηκαν από την αναστολή λειτουργίας. Σήμερα συμπληρώνονται 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Πάτρας από τη γερμανική κατοχή στις 4 Οκτωβρίου του 1944 και οι σχετικές εκδηλώσεις συνεχίζονται με επίκεντρο τα Ψηλά Αλόνια. Παράλληλα, έχει ανοίξει συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο τιμάται η ιστορία της πόλης, καθώς έχει ασκηθεί κριτική στη Δημοτική Αρχή ότι οι φετινές εκδηλώσεις ανέδειξαν κυρίως μια ιστορική περίοδο, αφήνοντας εκτός τα γεγονότα του 1828. Ο Κώστας Βόλης μίλησε για την ανάγκη να αντιμετωπίζεται συνολικά η ιστορία της Πάτρας Πέτρας, ενώ ο Πέτρος Ψωμάς χαρακτήρισε τον φετινό εορτασμό διχαστικό και επανέφερε την πρόταση για καθιέρωση τοπικής αργίας. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή πανηγυρίζει την πρώτη της φετική νίκη με εμφατικό τρόπο, καθώς επικράτησε 5-0 του Πανηγυριακού στο Αγρίνιο. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος στάθηκε στις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε η ομάδα και στη σημαντική αντίδραση μετά το αρνητικό αποτέλεσμα της πρεμιέρας. Σημαντική νίκη και για τον Πανεγιάλιο, που παρότι βρέθηκε να χάνει από τον Άρη Φιλιατών, κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πάρει το πολύτιμο τρίποντο με το τελικό 2-1. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας δεν τα κατάφερε απέναντι στο Περιστέρι. Ενώ η πατρινή ομάδα προηγήθηκε, το Περιστέρι ανέβασε την απόδοσή του και τελικά επικράτησε με 88-94. Περίπου 1.200 φίλοι του μπάσκετ βρέθηκαν στο Τόφαλο σε μια βραδιά που είχε μουσική, happenings και βραβεύσεις. Και ο καιρός, καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 50%. Αυτές ήταν οι σημαντικές τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε!
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνοι σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
1: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
5: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μην ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Από το 1961 το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
8: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί.
9: Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας, καλημέρα σε όλες και όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM 103,9 και στην εκπομπή Όλα Λέγονται. Δυστυχώς ο Σωτήρης μας σήμερα είναι εκτός στουντίου, διότι είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός, την απώλεια της μητέρας του. Να του ευχηθούμε και από τα μικρόφωνα θερμά συλληπιτήρια, να το απευθύνουμε θερμά συλληπιτήρια, να έχει δύναμη και υγεία. Μαρίνα Ριζογιάννη στα μικρόφωνα και Διονύς Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου. Να ευχηθούμε σε όλες και όλους εσάς καλή εβδομάδα, πλούσια σε υγεία και δημιουργία, και εμείς εδώ θα είμαστε να τα λέμε και να αναλύουμε καθημερινά τα όσα συμβαίνουν. Και συμβαίνουν πολλά, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο δυσάρεστα. Σε αυτή την εκπομπή, όπως γνωρίζετε, επιλέγουμε να ασχολούμαστε με ευχάριστα πράγματα και με δημιουργικά, χωρίς βέβαια να παραβλέπουμε ότι υπάρχει και η αρνητική πλευρά της ζωής. Αρκετά από αυτά φιλοξενούμε σήμερα και στην εφημερίδα Πελοπόννησος, την Πελοπόννησος της Δευτέρας, την οποία θα πρέπει να προμηθευτείτε, γιατί ξέρετε, ακούω συχνά γύρω μου, αυτό δεν το ξέρουμε, εκείνο δεν το είδαμε, εκείνο δεν το ακούσαμε. Συμβαίνουν πάρα πολλά, κυρίες και κύριοι, και για να είστε ενημερωμένοι πρέπει να διαβάζετε και την Πελοπόννησο και γενικότερα τον τοπικό τύπο στον οποίο αναγράφονται όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας. Σας είπα για ευχάριστα πράγματα που συμβαίνουν και στα οποία φροντίζουμε να εστιάζουμε, και ένα από αυτά θα εξελιχθεί σήμερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή πολύ σύντομα. Έχουμε τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Δημήτρη Μπάκο, να πούμε για αυτό το θέμα. Καλή σας ημέρα, κύριε διοικητά, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Ζωγιάννη, σας και τους ακροατές σας.
0: Να σας τι καλό μας φαίνεται σήμερα.
1: Ναι. Σήμερα είναι άλλη μια ωραία μέρα για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, γιατί φιλοξενούμε μια ημερίδα για τον ΝΟΣΠΗ, νι όμικρον σίγμα πι γιώτα, θα σας πω τι είναι αυτά.
0: Θα μας πείτε τι σημαίνει, γιατί έτσι όπως το λέτε δεν νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Είναι κάτι πολύ απλό, είναι αρχικά από το νοσηλεία στο σπίτι. Νοσηλεία στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, γίνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας προφανώς, αλλά και ιδιαιτέρως από τον ΟΔΠ. Έχει έρθει και ο πρόεδρος του ΟΔΠ εδώ, ο κ. Νέστορας, για την εκδήλωση. Θα έρθουν και τα νοσοκομεία. Εμείς ηγούμαστε της περιοχής, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατών, και στον αντίποδα είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Για την επιρροτή, η νοσηλεία στο σπίτι είναι, αν θέλετε, η επέκταση των νοσοκομείων προς την κοινωνία, αλλά σε έμπρακτη μορφή. Δηλαδή,
0: αυτό θέλω να μας εξηγήσετε, τι ακριβώς σημαίνει η νοσηλεία στο σπίτι για τον πολίτη, για μας. Κοιτάξτε, πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και τι υπηρεσίες μας προσφέρει.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο κανονίζουν τα κέντρα αναφοράς, τα οποία είναι νοσοκομεία, τριτοβάθμια νοσοκομεία, μέσα από μια πολυεπιστημονική ομάδα, και ασθενείς οι οποίοι είναι εξαρτημένοι έχουν μικρή εξάρτηση από μηχανήματα ή έχουν μια χρόνια νόσο και χρειάζεται να έρχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα να εξετάζονται στο νοσοκομείο, φορτίζοντας το νοσοκομείο, αλλά και ενδεχομένως φέρνοντας σε κάποιο κίνδυνο και τους ασθενείς μας, για τις λοιμώξεις, τα γνωστά, ή αναγκάζεται άλλος να βγαίνει έξω κτλ. Αντί να το κάνει αυτό, πηγαίνουμε εμείς με μια ομάδα στο σπίτι και μπορούν να κάνουν αυτή την περιοδική εξέταση. Να σας πω κάτι, από πώς έχει ξεκινήσει. Εδώ στο Πανεπιστημιακό, το δικό μας ξεκίνησε από την πνευμονολογική κλινική, που έχει και πάρα πολλούς χρόνια πάσχοντες. Έχουν επιλεγεί λοιπόν μια ομάδα χρόνιων πασχόντων.
0: Για τι αριθμό μιλάμε, κύριε διοικητά?
1: Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 20 άτομα σε πρώτη φάση. Γιατί
0: για 20 ασθενείς, οι οποίοι δέχονται φροντίδα κατοίκων.
1: Ακριβώς, αλλά αυτό θα το επεκτείνουμε και θα επεκταθεί και σε άλλο νοσοκομείο. Θα προσπαθήσουμε να το επεκτείνουμε, γιατί κοιτάξτε, ένας ασθενής ο οποίος έχει είναι χρόνια πάσχων, μπορεί πολύ εύκολα να πάει ο γιατρός στο σπίτι, να δει την κατάστασή του, να του κάνει και μια εξέταση, ό,τι μπορεί, με κάποιο φορητό μηχάνημα, και να αποφασίσει για την πρόοδο της, της υγείας και πάει εδώ να, να κάνει αυτή την περιοδική εξέταση που θα έπρεπε να μετακινηθεί ο άρρωστος εδώ, να, να βγει έξω από το σπίτι, να υποστεί όλη αυτή τη, τη βάσανο που
0: έχει ανάγκη. Την ταλαιπωρία, βέβαια.
1: Ναι, ακριβώς. Mm. Και, και, και όλα αυτά θα γίνουν στο, γίνονται στον χώρο του. Δεν θα γίνουν, γίνονται στον χώρο του.
0: Στο μας, σπίτι του, χωρίς να ταλαιπωρείται.
1: Ακριβώς, έχουμε πάρει ένα, ένα νέο γιατρό, πνευμονολόγο, μας το έδωσε το πρόγραμμα, γιατί αυτό χρηματοδοτείται από, το, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ελλάδα 2.0, είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας έχουν, παρέχουν και νοσηλεύθερες από τον Ερυθρό Σταυρό και όλη αυτή είναι μια ομάδα η οποία ουσιαστικά είναι η επέκταση του νοσοκομείου μας. Αυτό είναι... Είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό.
1: Πολύ μεγάλο
0: κύριε
1: θέμα. Μας καταλαβαίνετε ότι έχουμε και αποσυμφόρηση των το κλειδών στα δημόσια νοσοκομεία. Και γενικότερα εξοικονόμηση πόρων, με ό,τι σημαίνει αυτό.
0: Mm-hmm. Να σας ρωτήσω, αυτό θα επεκταθεί και σε. Θα επεκταθεί και σε άλλες ειδικότητες. Τώρα μας είπατε ότι αφορά τους πνευμονολόγους.
1: Κοιτάξτε, εμείς κοιτάμε να το επεκτείνουμε και στους ογκολογικούς ασθενείς που έχουν αυτή την περιοδικότητα. Και σε άλλα παθολογικά περιστατικά που έχουν πάλι αυτή την περιοδικότητα, πρέπει να έχουν τα στο νοσοκομείο κάθε 2-3 μήνες κλπ. Και αυτό θα επεκταθεί και στα άλλα νοσοκομεία από ό,τι μας είπε ο ΔΠΗ. Γι' αυτό ακριβώς κάνουμε την ημερίδα για να, να δει τα πρώτα συμπεράσματα από τα δύο μεγάλα νοσοκομεία, το δικό μας το Πανεπιστημιακό και το Πανεπιστημιακό των Ιωαννίνων, για να μπορέσουν να βγάλουν τα χρήσιμα συμπεράσματα για να το επεκτείνουν και στα άλλα νοσοκομεία. Ενδεχομένως των άλλων νομών.
0: Νομίζω
1: δεν είναι ιδέα, είναι κατάκτηση για μένα. Δηλαδή αυτό αν όπως καταλαβαίνετε επεκταθεί είναι μεγάλο κέρδος.
0: Πολύ μεγάλη προσφορά. Βέβαια το θέμα είναι, κύριε Μπάκο, να επεκταθεί όπως προαναφέρατε και στους ογκολογικούς ασθενείς που είναι μια κατηγορία ασθενών που έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες και έχουν και αυτή τη συχνή μετακίνηση προς τα νοσοκομεία. Και βεβαίως και να υπάρξει μία μονιμότητα, εγώ θα έλεγα, διότι βλέπουμε, επειδή αυτή τη στιγμή χρηματοδοτείται από κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, να εξασφαλιστούν πόροι ώστε να υπάρχει μία συνέχεια.
1: Κοιτάξτε, εμείς στο Πανεπιστημιακό, ό,τι πρόγραμμα είχαμε και ό,τι έχει ξεκινήσει να χρηματοδοτείται, δεν το αφήσαμε. Το χρηματοδοτεί πλέον το ΕΣΥ.
0: Με ιδίους πόρους εννοείται.
1: Ακριβώς από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου, δεν το αφήσαμε. Ούτε αυτό θα το αφήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί σας είπα, εξυπηρετεί όλο το σύστημα. Και τους ασθενείς μας και, και το φόρτο του νοσοκομείου.
0: Πολύ ωραία. Και ένα ερώτημα, γιατί ξέρουμε ότι σε λίγο ξεκινάει αυτή η μερίδα που θα παρουσιαστούν τα πρώτα αποτελέσματα. Τι γίνεται με το επίγοντα, με το τμήμα επιγόντων και τις εργασίες, πότε θα παραδοθεί ο νέος χώρος, κύριε Διοικητά?
1: Έχουμε τη διαβεβαίωση, να σας πω, δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο, έχουμε τη διαβεβαίωση ότι θα μας το δώσουν προς τα τέλη Οκτωβρίου, μακάρι δηλαδή, γιατί εντάξει.
0: Έχει δυσκολέψει πολύ η κατάσταση και το προσωπικό σας και οι ασθενείς έχουν κάνει πολύ υπομονή.
1: Το προσωπικό κάνει υπομονή, οι ασθενείς κάνουν υπομονή και τους ευχαριστούμε και προφανώς θα το ξαναπώ ότι πραγματικά ζητάμε συγγνώμη. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο αυτή η ταλαιπωρία γιατί τα τέπη μας θα είναι πρότυπα πλέον.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Διοικητά, να σας αποδεσμεύσουμε. Και καλημέρα, περιμένουμε να θα καταγράψουμε βέβαια και τα όσα συμπεράσματα βγουν από αυτό το πολύ σπουδαίο πρόγραμμα.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε, καλημέρα. Πρόγραμμα λοιπόν νοσηλείας κατοίκων εφαρμόζει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Ακούσαμε από το διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, τον κύριο Δημήτρη Μπάκο. Προς το παρόν εφαρμόζεται σε χρόνιους πνευμονολογικούς ασθενείς από ομάδα της πνευμονολογικής κλινικής και τη συνδρομή θελοντριών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπως ακούσαμε. Πρόκειται για ένα πολύ σπουδαίο πρόγραμμα και όπως επισήμανε και ο διοικητής, δεν βοηθάει μόνο τους ασθενείς οι οποίοι γλιτώνουν όλες αυτές τις μετακινήσεις για μικρές θεραπείες και φροντίδες προς το νοσοκομείο, αλλά βοηθάει και το ίδιο το νοσοκομείο, διότι αποφεύγεται ο συνωστισμός και βέβαια εστιάζουν οι ομάδες, οι ιατρονοσηλευτικές ομάδες του νοσοκομείου στα επίγοντα και πιο βαριά περιστατικά. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Μακάρι να γίνει το επόμενο βήμα, που είναι η επέκτασή του και στους ογκολογικούς ασθενείς, οι οποίοι γνωρίζουμε πόσο τακτικά χρειάζονται φροντίδα και μετακινήσεις προς τα νοσοκομεία. Αυτό είναι ένα μοντέλο, να πούμε, ότι που εφαρμόζουν κάποιοι σύλλογοι. Εγώ θα αναφερθώ, γιατί το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Καρκίνο Φλόγα, ο οποίος εφαρμόζει εδώ και χρόνια την νοσηλεία κατοίκων, που σημαίνει ότι τα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο έχουν φροντίδα στο πλαίσιο του σπιτιού τους και δεν χρειάζεται να μετακινούνται τακτικά προς τα νοσοκομεία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ίδια τα παιδιά και για τις οικογένειές τους. Είναι λοιπόν ένα δοκιμασμένο μοντέλο που έχει πάρα πολύ σημαντικούς καρπούς, θετικότατους καρπούς, τόσο πρωτίστως βεβαίως για τους ασθενείς, είτε είναι μικροί είτε είναι μεγάλοι, και ακολούθως και για το ίδιο το σύστημα υγείας, το οποίο δεν έχει αυτή την καθημερινή συμφόρηση και πίεση από περιστατικά τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν κατοίκων. Επαναλαμβάνω όμως και πάλι και αυτό που είπα και στον κύριο Μπάκο στο πλαίσιο της κουβέντας μας, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι, να εξασφαλιστούν οι πόροι, ώστε τα προγράμματα αυτά, τα οποία ξεκινούν με κάποια ευρωπαϊκά πακέτα, όταν αυτά ολοκληρώνονται να υπάρχει συνέχεια, ώστε οι ασθενείς, οι ωφελούμενοι, να μην βρίσκονται μετά, διακόπτεται αυτή η πολύ σημαντική και χρήσιμη παροχή. Να λοιπόν που γίνονται ωραία πράγματα, που γίνονται σημαντικά πράγματα καθημερινά. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά προβλήματα τα οποία δεν αγνοούμε, αλλά οφείλουμε να αναδεικνύουμε και τα όσα σημαντικά γίνονται. Να πούμε ότι στην πόλη μας σήμερα βρίσκεται και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, και επίσης και αυτή για δύο πολύ καλούς λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με την έναρξη λειτουργίας του νέου αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος ιατρικής. Η Υπουργός λοιπόν έρχεται να καλωσορίσει τους φοιτητές, τους ξένους φοιτητές, οι οποίοι επέλεξαν για τις σπουδές τους την Πάτρα και το προπτυχιακό τμήμα του τμήματος ιατρικής. Να πούμε ότι έχει υπάρξει έντονο ενδιαφέρον για αυτό το πρόγραμμα. Έγιναν συνολικά 168 αιτήσεις και οι υποψήφοι προέρχονται από 23 χώρες. Να πούμε ότι υπάρχουν αιτήσεις από την Αυστραλία, από το Ηνωμένο Βασίλειο, από τη ΣΥΠΑ, από τη Γαλλία, από την Ινδία, τον Καναδά, την Ισπανία και το Καμερούν. Προς το παρόν ο αριθμός που είναι περιορισμένος, και σε επόμενο χρόνο φυσικά θα δει το Πανεπιστήμιο και το ίδιο το τμήμα τι αριθμό υποψηφίων μπορεί να απορροφά. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει με τα ξένα πανεπιστήμια. Κάθε χρόνο πάρα πολλά παιδιά τα οποία είτε επιλέγουν είτε δεν επιτυγχάνουν να εισαχθούν σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή της χώρας μας και επιλέγουν κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Αντίστοιχα λοιπόν, ξένοι πλέον φοιτητές επιλέγουν το Πανεπιστήμιο Πατρών για τις σπουδές τους και την Πάτρα. Είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό βήμα, κυρίες και κύριοι, αυτό που γίνεται σήμερα. Γι' αυτό και η παρουσία της Υπουργού εδώ σηματοδοτεί πάρα πολλά πράγματα. Ο δεύτερος λόγος που είναι εδώ η κυρία Ζαχαράκη σήμερα έχει να κάνει με τα εγγένεια του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, το οποίο στεγάζεται στην παραλία Πατρών. Ένα πολύ σημαντικό κέντρο λοιπόν, είναι μια νέα δομή εκπαίδευσης που ξεκινούν τα κέντρα καινοτομίας, όπως όσοι από εσάς έχετε πληροφορηθεί, είναι ένας νέος θεσμός που ξεκινούν τώρα τη λειτουργία τους και προσπαθεί να διασυνδέσει την σχολική κοινότητα, την τοπική κοινωνία, τα ερευνητικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια και τις τοπικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, δεν επιχειρεί μία διασύνδεση με παρόμοια εκπαιδευτικά οικοσυστήματα σε χώρες, με χώρες της Ευρώπης, αλλά και άλλες χώρες του κόσμου. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, γιατί δεν πρέπει να ζούμε αποκομμένοι, αλλά πρέπει να ενσωματωνόμαστε με τα νέα δεδομένα και να υπάρχει βέβαια αυτή η διασύνδεση. Το σημαντικότερο όλος, κάποιοι από εσάς που μας ακούτε τώρα σίγουρα θα λέτε, μα είναι δυνατόν μόνο αυτά λείπουν από το σύστημα το εκπαιδευτικό της χώρας μας? Θα συμφωνήσω μαζί σας, δεν λείπουν αυτά, έχουμε βασικά ελλείμματα, αλλά πρέπει να αναδεικνύουμε και τα θετικά πράγματα και τα θετικά βήματα, γιατί δεν πρέπει να μένουμε πάντα πίσω. Το κυρίαρχο βέβαια όλων είναι η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να εστιάσει περισσότερο στον ουσιαστικό ρόλο του σχολείου. Το Σαββατοκύριακο έτυχε να μιλάω με κάποιες εκπαιδευτικούς οι οποίοι μου μετέφεραν αυτό που βιώνουν καθημερινά μέσα στις σχολικές αίθουσες. Και αυτό έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με την αδυναμία των μαθητών από τις τάξεις του δημοτικού ακόμα να συγκεντρωθούν, να διαβάσουν, να εστιάσουν στο βιβλίο που έχουν μπροστά τους και στο τετράδιο. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι απόρρια του ότι υπάρχει αποστασιοποίηση των παιδιών πλέον από το γραπτό λόγο, από το βιβλίο. Και αυτό είναι που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Σήμερα έχει δυσκολέψει πάρα πολύ ο ρόλος του δασκάλου, διότι είναι αντιμέτωπος με αυτή τη σημαντική πρόκληση που έχουν διαμορφώσει τα νέα δεδομένα και τα οποία έχουν να κάνουν βέβαια με την υπερχρήση των ηλεκτρονικών συσκευών, είτε αυτά είναι κινητά, είτε είναι τάμπλετ, είτε είναι φορητοί υπολογιστές. Είναι τραγικό, κυρίες και κύριοι, ένα παιδί που πάει στο σχολείο να μην μπορεί να εστιάσει που βρίσκεται η πρόταση ή η εικόνα που του ζητάει η δασκάλα να δει. Είναι φοβερό πραγματικά, και θα φροντίσουμε μία από αυτές τις ημέρες να έχουμε μία επικοινωνία με εκπαιδευτικούς να μας μεταφέρουν αυτό το κλίμα. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και άσχημο. Το γνωρίζουμε, το γνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας ότι συμβαίνει αυτό, αλλά δεν βλέπουμε μέτρα. Γι' αυτό θα επαναλάβω και πάλι, όπως αναφέραμε και σημειώναμε πάρα πολύ έντονα στο πρόσφατο εκπαιδευτικό ένθετο που κυκλοφόρησε με την εφημερίδα μας, το Εύρικα, ότι οι σκανδιναβικές χώρες που πρώτες εφάρμοσαν τους διαδραστικούς πίνακες, τα τάμπλετ, τα ακουστικά βιβλία και όλα αυτά, επιστρέφουν ταχύτατα πλέον στο μολύβι και στο χαρτί. Δυστυχώς εμείς πάμε, ακολουθούμε πάντα τα βήματα, παρότι έχουμε τα αρνητικά αποτελέσματα καταγεγραμμένα. Και αυτό είναι το μείζον θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε με τα άλλα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για τη σημερινή μας εκπομπή.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
4: Welcome to App 2026. Η πιο μεγάλη γιορτή του φθινοπόρου επιστρέφει. Από 6 έως 10 Οκτωβρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους πρωτοετής φοιτητές του σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ροζ Ντέιλι, Γιαγκίνιδες και Βιολέτα Ίκαρη. Μπάμπο Κόρο, Blues Bass δίνουν το μουσικό παρόν. Και ακόμη η Εκάβη, ο Καποδίστριας, Open Air Cinema, ξεναγήσεις, πολυθεάματα, συνέδρια, περίπτερα, αθλήματα, παιχνίδια, γεύσεις και βόλτες με ανοιχτά λεωφορεία. Όλη πόλη είναι app. Να είσαι εκεί. Είσοδος ελεύθερη. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Διακεκριμένος χορηγός ομάδα κατασκευών. Premium υποστηρικτές Τράπεζα Πειραιός Ζαριφόπουλος. Αργυρή χορηγή Eurobank. Αδμιέ. Καφετζή Στασίνη. Premium χορηγή Red Bull, Greca, Lux, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
9: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Επιστρέφοντας λοιπόν από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα παραμείνουμε στο χώρο της εκπαίδευσης, διότι είχαμε την περασμένη Πέμπτη ένα συμβάν το οποίο θα μου πείτε δεν το περιμέναμε. Το περιμέναμε και αναφέρομαι βεβαίως στις πτώσεις οφάδων που είχαμε μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας στο 6ο Γενικό Λύκειο Πατρών. Σοφάδες λοιπόν έπεσαν μέσα στην αίθουσα και εν ώρα διδασκαλίας πάνω σε θρανείο μαθήτριας. Ευτυχώς, κυρίες και κύριοι, που για κάποιο λόγο η μαθήτρια πριν, από λίγα λεπτά πριν γίνει η πτώση των σοφάδων, είχε βγει από την αίθουσα, διότι σε αντίθετη περίπτωση, εάν ήταν στο θρανείο της, θα είχαμε σίγουρα τον τραυματισμό της. Ένα λοιπόν τραγικότατο συμβάν και είπα προηγουμένως ότι είναι από αυτά που περιμέναμε να συμβούν και το λέω αυτό διότι δυστυχώς δεν έχει υπάρξει ο έλεγχος και η συντήρηση στα σχολικά συγκροτήματα. Προημερών την περασμένη εβδομάδα είχαμε πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα μας ότι 67 σχολικές μονάδες δεν διαθέτουν τα νομιμοποιητικά και άλλα έγγραφα, που σημαίνει άδειες οικοδόμησης και όλα αυτά. Πολύ περισσότερο δε δεν έχει γίνει καμία συντήρηση στο διάβα των ετών. Έτσι λοιπόν είχαμε ως αποτέλεσμα την πτώση των σοβάδων. Ευτυχώς που η μαθήτρια για κάποιο λόγο είχε βγει για λίγα λεπτά έξω από την αίθουσα διδασκαλίας και έτσι δεν είχαμε το τραγικό κάποιο άσχημο συμβάν. Να πούμε ότι σήμερα και αύριο το συγκεκριμένο σχολείο παραμένει κλειστό. Τα συνεργεία του Δήμου πραγματοποιούν ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσουν εάν το σχολείο είναι ασφαλές ώστε οι μαθητές να επιστρέψουν στα μαθήματά τους. Μακάρι η Υπουργός Παιδείας που επισκέπτεται σήμερα την πόλη μας και τον νομό μας να περάσει από το έκτο λύκειο, να δει τι γίνεται και ποια είναι η κατάσταση στα σχολεία, διότι ναι, καλή είναι η διοίκηση από το κέντρο των Αθηνών, αλλά πρέπει να βλέπουμε και τι συμβαίνει στην περιφέρεια. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε ένα άλλο σοβαρότατο θέμα που φιλοξενούμε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησο, και μιλάμε βέβαια για το θέμα που συζητά όλη η κοινωνία και έχει να κάνει με τους επενδυτές κρυπτονομισμάτων και την σύλληψη που είχαμε 17 ατόμων από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης, με κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και εξαπάτηση χιλιάδων πολιτών. Ανάμεσα σε αυτούς που συνελήφθησαν αλλά είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, είναι και πατρινός υπαξιωματικός του ΚΕΤΧ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον δικηγόρο, τον κύριο Γιώργο Βλάχο, με τον οποίο θα συζητήσουμε και θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Καλή σας ημέρα, κύριε Βλάχο.
10: Καλή σας ημέρα και από μένα.
0: Πείτε μας λοιπόν, ναι.
10: Πείτε μου.
0: Θα θέλαμε λοιπόν για αυτή την εξέλιξη και ο άνθρωπος ο οποίος, ο ένας εκ των κατηγορουμένων που υπερασπίζεστε, είναι ελεύθερος. Ισχυρίζεστε ότι ο πατρινός υπαξιωματικός είχε μπει στο συγκεκριμένο σχήμα τον περασμένο Μάρτιο και δεν ήταν ο εγκέφαλος όπως αρχικά είχε παρουσιαστεί. Είναι έτσι?
10: Πράγματι. Στην Ελλάδα ξεκίνησε να εμφανίζεται μια πλατφόρμα επένδυσης κρυπτονομισμάτων μέσω ενός άλλου υπαξιωματικού της πολεμικής αεροπορίας με έδρα τη Λάρισα, περίπου αρχές του 2024, αρχές του 2025, όπου παρουσίαζε ότι μέσω αναλυτών και της τεχνολογίας του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν και προβλέπουν τη διακύμανση κρυπτονομισμάτων και μετέπειτα ευγενών μετάλλων όπως είναι ο χρυσός, με ποσοστό επιτυχίας σχεδόν 100%, και ότι εξασφάλιζαν στον κόσμο την εγγραφή σε αυτή την, σε μια πλατφόρμα η οποία ονομάζεται FXO. Και για την βοήθεια του κόσμου δημιούργησαν ένα σύλλογο φίλων επενδυτών τεχνητής νοημοσύνης με έδρα τη Λάρισα. Αυτό έγινε το 25. Και το 2026 ο εντολέας μου, το Μάρτιο, 1 Μαρτίου του 2026, μετά από τηλεφώνημα που είχε από συνάδελφό του από την περιοχή της Κατερίνης, που είχαν συμπεριτήσει παλιότερα στην Αθήνα, του λέει: ξέρεις κάτι, υπάρχει αυτό το πράγμα, είμαστε μέσα, μα θες έλα και εσύ, βγάζουμε λεφτά.
0: Και έτσι ξεκίνησε
10: το
0: δηλαδή,
10: αυτό το πράγμα το επιβεβαίωσε ο εντολέας μου ότι συμβαίνει μέσω μια συναδέλφου του από το ΚΕΤ, η οποία ήταν ήδη μέσα σε, σε αυτή την πλατφόρμα, είχε επενδύσει κάποια χρήματα και είχε βγάλει και λεφτά. Είχε αποκομίσει και κέρδος. Αυτό το πράγμα και η σιγουριά ότι οι συνάδελφοι μου λένε και έχουν βγάλει λεφτά, τον παρέσυρε και αυτόν και μπήκε σε αυτή την επένδυση. Έκανε και αυτό μια μικρή επένδυση, μια επένδυση τη τάξη των 700 ευρώ.
0: Την οποία στη συνέχεια όμως αύξησε, έτσι δεν είναι?
10: Όχι, θα σας πω. Τα 700 ευρώ τα οποία έβαλε, μέσα σε δύο μήνες το ποσό αυτό διπλασιάστηκε, πήρε το κεφάλαιό του και συνέχισε να επενδύει το κέρδος το οποίο είχε από την επένδυση. Δηλαδή το διπλασιασμό των χρημάτων του, τα 700 ευρώ, 1.400, αφαίρεσε το κεφάλαιο.
0: Κράτησε το κεφάλαιο και επένδυσε τα υπόλοιπα.
10: Συνέχισε να δίνει επενδυμένα τα υπόλοιπα χρήματα. Ένα μήνα μετά τον Ιούλιο τον παίρνουν τηλέφωνο και του λένε: ξέρεις κάτι, ανοίγουμε παραρτήματα του συλλόγου σε όλη την Ελλάδα. Εάν μας βοηθήσεις να ανοίξουμε και παράρτημα στην Πάτρα, θα σου δίνουμε περισσότερες πληροφορίες. Οπότε θα έχεις πολύ πιο γρήγορα αύξηση των κερδών σου. Μπαίνοντας λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία, ξεκίνησε και βρήκε ένα κατάστημα το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του ΔΟΕ στην Πάτρα. Κάτω στην Ακτή Δημαίων και Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου, είναι εκεί που ήταν η παλιά εφορία και παραμένει.
0: Η παλιά εφορία
10: και παραμένει στεγάζεται εκεί το ΣΔΟΕ. Μάλιστα και μερικά στο συγκεκριμένο κατάστημα με συμβουλεύτηκε και μου λέει: θέλω να κάνω υποκατάστημα ενός συλλόγου, να μην κάνω τιμή στο όνομά μου, πρέπει να την κάνω στο σύλλογο.
0: Άρα είχε συμβουλευτεί και εσάς πριν κάνει αυτό?
10: Όχι, όσον αφορά την επένδυση, εμένα με συμβουλεύτηκε όσον αφορά ότι υπάρχει ένας σύλλογος επενδυτών ο οποίος θέλει να κάνει γραφεία στην Πάτρα,
11: Του λέω, ζήτα του στο καταστατικό ότι υπάρχουν, γιατί ο οποιοδήποτε μπορεί να σου λέει το οτιδήποτε, ότι έχουν αφημί, ότι είναι αναρτημένο να το δούμε, να κάνουμε έναν έλεγχο στα δικαστήρια, ότι έχει αναρτηθεί το σωματείο, ότι είναι ενεργό, πραγματικό, να μας δίνουν το καταστατικό, να δούμε ποιος είναι ο σκοπός και ότι ο σκοπός είναι νόμιμος. Θα κάνεις μίσθωση, θα τη δηλώσεις στην ΑΔΕΗ, η μίσθωση θα γίνει στο όνομα του συλλόγου.
0: Τα ελέγξατε αυτά εσείς, κύριε Βλάχο?
11: Τα ελέγξα, το σωματείο υπάρχει. Αυτή η FXO σαν πλατφόρμα, όταν έπαιρνε στο ίντερνετ, φαινόταν ότι είναι πραγματική. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι εν δυνάμει κατηγορούμενος αυτή τη στιγμή, και πάρα πολλοί άνθρωποι ακόμα που είναι εμπλεγμένοι σε όλη αυτή την ιστορία, πέραν και των κατηγορουμένων, θεωρούν ότι ακόμα αυτό είναι κάτι υπαρκτό.
0: Γιατί υπάρχει,
11: ναι, από τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει πραγματικά κάποιος άμεσα ζημιωτής που να έχασε τα λεφτά του. Θεωρητικό είναι αυτή τη στιγμή κατά την αστυνομία. Η ζημία που έχουν υποστεί είναι θεωρητική. Ότι τους πήραν τα λεφτά και ότι δεν θα τους τα δώσουν πίσω η πλατφόρμα. Γι' αυτό κατηγορούνται. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος που να είπε έχασα τα λεφτά μου και έκανε καταγγελία.
0: Η καταγγελία... Δεν τα έχει πάρει όμως και πίσω, έτσι δεν είναι, κύριε Βλάχο?
11: Ο εντολέας μου έχει πάρει τα χρήματά του πίσω.
0: Ναι. Οι άλλοι επενδυτές.
11: Υπάρχουν, με αυτό σας λέω. Από αυτή τη στιγμή η αστυνομία παρουσιάζει. Προσέξτε τώρα. Αυτοί που φτιάξανε στην Κατερίνη το σύλλογο και στη Λάρισα και κάνανε όλες τις διαδικασίες, έγινε εις βάρος τους μια ανώνυμη καταγγελία το Μάιο. Το Μάιο που έγινε η ανώνυμη καταγγελία, η αστυνομία έβγαλε εισαγγελική διάταξη και ξεκίνησε να τους παρακολουθεί τα τηλεφωνά τους. Στην παρακολούθηση των τηλεφωνημάτων που γινόταν, από τις συνομιλίες που υπήρχαν, οι άνθρωποι αυτοί άφησαν υπονοούμενα ότι η δραστηριότητα αυτή μπορεί και να μην είναι νόμιμη. Δηλαδή ότι υπάρχει κάτι παράνομο. Όχι όμως ότι το παράνομο είναι η εξεπάτηση των επενδυτών. Ότι το παράνομο σχετίζεται με το πώς θα νομιμοποιήσουν τα λεφτά που βγάζουν, για τα λεφτά που βγάζαν ερχόσατε από το εξωτερικό και ήσατε στο εξωτερικό. Σε τράπεζες όπως είναι η Revolut, η Nexo, και πώς θα φέρουμε τα λεφτά στην Ελλάδα και πώς θα τα νομιμοποιήσουμε και τι θα κάνουμε. Με την παρακολούθηση.
0: Ναι.
11: Με την παρακολούθηση λοιπόν της αστυνομίας, τις τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου, δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία της πλατφόρμας. Και άρχισαν αυτοί οι τρομοκρατούμενοι να λένε τι θα γίνει τώρα και αν κλείσει η πλατφόρμα θα χάσει ο κόσμος τα λεφτά του και τι θα γίνουμε. Και οι αστυνομικοί ακούγοντας αυτά σου λένε είναι απάτη, βγείτε και μαζέψτε τους Κατερινιώτες και τους Λαρισαίους. Και η εισαγγελία λέει θα συλλάβετε αυτούς που έχουν έδρα στην Κατερίνη, αυτούς που έχουν έδρα στη Λάρισα που τους παρακολουθούμε τόσο καιρό και ξέρουμε τι έχουν κάνει και θα βγείτε να συλλάβετε και κάθε υπεύθυνο όπου έχει ανοίξει γραφείο στην Ελλάδα αυτό το σωματείο, για να δούμε εάν υπάρχουν και εκεί, να ερευνήσουμε εάν υπάρχουν θύματα και το τι έχει συμβεί. Στο πλαίσιο αυτό, και επειδή ο πατρινός είχε βοηθήσει και είχε ανοίξει το γραφείο της Πάτρας, συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Κατερίνη προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμετοχή του, η γνώση του και αν έχει εμπλέξει άλλους ανθρώπους σε αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
11: Από όλα όσα απαντήσαμε και αποδείξαμε ενώπιον των ανακριτικών αρχών, θεωρήθηκε ότι δεν έχει άμεση εμπλοκή. Εάν αυτό το πράγμα τελικά είναι απάτη, θα είναι και αυτό στήμα, γιατί έχει... οι μόνοι άνθρωποι που έχει βάλει είναι η οικογενειακά του πρόσωπα, η σύζυγός του, τα αδέλφια του και τα αδέλφια της γυναίκας του. Κανέναν άλλον δεν έχει εμπλέξει αυτός άμεσα.
0: Τα 10.000 άτομα που αναφέρει η αστυνομία, κύριε Βλάχο,
11: είναι τα 10.000 άτομα που αναφέρει η αστυνομία, είναι αυτά που έλεγε ο υπεύθυνος του γραφείου Κατερίνης, ότι αυτός δήλωνε ότι έχω 10.000 μέλη προσπαθώντας να διαφημίσει και να πείσει κι άλλους να μπουν μέσα.
0: Δεν ανταποκρίνεται δηλαδή στην πραγματικότητα? Είναι λιγότερα, εσείς λέτε?
11: Είναι πολύ λιγότερος ο κόσμος που πραγματικά έχει εμπλακεί. Χωρίς να μπορώ να δώσω έναν απόλυτο αριθμό, θα προκύψει στο μέλλον από τη δικογραφία ακριβώς πόσοι θα είναι. Αλλά 10.000 σίγουρα δεν είναι. Αυτό το έλεγε αυτό στο πλαίσιο της διαφήμισης και
0: για να
11: πείσει και εσάς και
0: εμένα
11: και για να προσελκύσει και άλλους επενδυτές ότι είμαστε 10.000 άνθρωποι. Όπως και τα 8 εκατομμύρια ευρώ που λένε ότι είναι η ζημία, πάλι αυτό έχει γίνει υπολογισμός από την αστυνομία, γιατί η ελάχιστη επένδυση ήταν 800 ευρώ. Οπότε σου λέει 10.000 άτομα επί 800 ευρώ, 8 εκατομμύρια. Έτσι βρεθήκαν και τα 8 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
11: Όπου, προσέξτε, όποιος έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία δεν έδινε χρήματα στο σύλλογο ή σε συγκεκριμένο άνθρωπο. Ο σύλλογος του υποδείκνυε πώς θα κάνει εγγραφή σε μια ψηφιακή πλατφόρμα επένδυσης κρυπτονομισμάτων, όπου τα χρήματα τα έστελνε στην πλατφόρμα μέσω δικού του λογαριασμού, απευθείας ο ίδιος, με συναλλαγές που έκανε ο ίδιος. Δεν είναι ότι
0: εννοείται ότι δεν μεσολαβούσε κάποιο φυσικό πρόσωπο.
11: Ναι, όχι. Και πόσο μάλλον το εκάστοτε γραφείο. Το γραφείο έκανε διεκπεραίωση
0: εγγράφων. Καλά, προφανώς δεν θα ήταν τόσο, θα υπήρχε αυτή η διαδικασία. Να πούμε, κύριε Βλάχο, ότι όλα αυτά δεν γίνονταν εν κρυπτό, έτσι δεν είναι? Εδώ είχαμε συνάντηση σε ξενοδοχείο της Πάτρας.
11: Όχι, αυτό σας λέω. Κάνανε εκδηλώσεις, κάνανε δωρεές. Ο Ιθήνος Νους που είναι στο εξωτερικό, με έδρα τη Λιθουανία, τους έλεγε και κάνανε δωρεές σε ομάδες στην εκκλησία, στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Κάνανε διαφημίσεις. Ήταν
0: φιλανθρωπικό έργο δηλαδή.
11: Ναι. Τώρα, αν το κάνει όλο αυτό για να παρουσιάσει μια νομιμότητα της κατάστασης, θα φανεί στην πορεία. Γιατί πραγματικά μπορεί και να είναι μια τεράστια απάτη, αλλά σε αυτή την απάτη θα είναι θύματα ακόμα και αυτοί οι ίδιοι που έχουν εμπλακεί στην Ελλάδα και έχουν δημιουργήσει αυτό το σύλλογο.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν λέτε ότι ο εντολέας σας είναι, αν αποδειχθεί ότι
11: πάει. Αν αποδειχθεί απάτη, γιατί σας λέω τώρα, η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι τη συγκεκριμένη πλατφόρμα την οποία την εμφανίζει η ελληνική αστυνομία ότι είναι ψεύτικη και ότι είναι απάτη, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει. Ο ηθήνος νους όλο αυτό το πράγμα, ο οποίος έχει έδρα τη Λιθουανία και εκεί είναι στο σελίδα και η πλατφόρμα και όλα, ανακοίνωσε στα μέλη όλα ότι μεταφέρει την πλατφόρμα και τη συγχωνεύει σε άλλη πλατφόρμα, η οποία είναι αδειοδοτημένη από την, την Ευρωπαϊκή Κεφαλαία Αγορά και από την Ελλάδα.
0: Αυτά, κύριε Βλάχο, με συγχωρείτε, δεν τα ακούω και δεν
11: σημαίνει. Όχι, σας λέω τι λένε. Τώρα, λένε, το τι θα αποδειχθεί στην πορεία. Σας λέω τι λέει. Τώρα, το τι θα γίνει, το τι ισχύει, είναι υποδιερεύνηση. Ακόμα και εμείς ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι, πού και τι, για να βοηθήσω και εγώ τον εντολέα μου και να καταλάβουμε τι πραγματικά έχει συμβεί.
0: Μάλιστα.
11: Έχουμε ζητήσει και από την ανακρίτρια να ζητήσει τη συνδρομή της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, προκειμένου να μπορέσει η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος που έχει τα ψηφιακά εργαλεία να αναζητήσει και να βρει ποιοι είναι αυτοί, δηλαδή αυτοί που οι δικοί μας απευθύνονταν στο εξωτερικό και ήταν αυτοί που κινούσαν όλο
0: ήταν
11: το χρήμα.
0: Ήταν ο σύνδεσμος δηλαδή με, με τον εγκέφαλο αυτής της υποθέσεως.
11: Ναι.
0: Να πούμε, κύριε Βλάχο, ότι συνεχίζονται οι απολογίες σήμερα στην εισαγγελία Κατερίνης.
11: Το Σάββατο απολογήθηκαν 7 άτομα. Από τα 7 οι 6 αφέθηκαν ελεύθεροι και μόνο ένας κρατήθηκε.
0: Μάλιστα. Που θεωρείτε ότι είναι ο
11: επικεφαλής? Όχι, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στους εγκεφάλους. Οι εγκεφάλοι θα απολογηθούν τελευταίοι.
0: Μάλιστα.
11: Ένας ο οποίος θεωρήθηκε ότι οι απαντήσεις που έδωσε δεν ήταν ικανοποιητικές.
0: Ναι.
11: Σε σχέση με τι όμως? Όχι με τη διαδικασία και την πλατφόρμα και όλα, αλλά τα χρήματα τα οποία είχε αποκομίσει από τη συγκεκριμένη διαδικασία, εάν γνώριζε ότι είναι νόμιμα ή παράνομα και πώς θα διαχειρίστηκε μετέπειτα. Όχι σε σχέση ότι εξαπάτησε κόσμο, αλλά τα χρήματα που αποκόμισε από τη συμμετοχή του σε αυτή την επένδυση, εάν είναι προϊόν εγκλήματος, εάν είναι νόμιμα έσοδα ή παράνομα έσοδα που προσπάθησε να νομιμοποιήσει με πλάγιους τρόπους.
0: Με πλάγιους τρόπους, μάλιστα. Είναι μια
11: αυτής της κατηγορίας
0: που
11: εκτίθηκε προσωρινά προφυλακιστέως. Όχι όσον αφορά τη δίθεν απάτη ή την απάτη, αν υπάρχει απάτη, και το δόλο του, τη γνώση του, δηλαδή ότι εξαπατά κόσμο και τη συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση, που όλοι αυτοί γνώριζαν την απάτη.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Βλάχο. Είναι μια υπόθεση που έχει μέλλον.
11: Πολύ. Θα έχει μεγάλη εξέλιξη και σας λέω ήδη, εάν στις επόμενες μέρες αποδειχθεί η ύπαρξη απάτης, ακόμα και ο ίδιος ο εντολέας μου θα είναι και αυτός μηνυτής κατά άλλων που τον ενέπλεξαν και κατά πόσο αυτοί γνώριζαν την απάτη.
0: Την απάτη.
11: Γιατί
0: μάλιστα
11: από όλη τη διαδικασία και αυτός ζημιωθεί είναι στο τέλος.
0: Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία, κύριε Βλάχο. Πάντως είναι μια υπόθεση που στέλνει και πολλά μηνύματα προς την κοινωνία, διότι ο καθένας μας μπορεί να είναι θύμα
11: με όλα αυτά, με τα κρυπτονομίσματα και όλη αυτή τη διάθεση για να αποκομίσουμε εύκολο κέρδος, κινδυνεύουμε όλοι να παρασυρθούμε θεωρώντας ότι θα βγάλουμε εύκολο χρήμα. Και σας λέω, αν σκεφτείτε ότι το 2008 το bitcoin, όταν ξεκίνησε, είχε αξία 1 ευρώ ένα bitcoin, και σήμερα ένα bitcoin κάνει 85.000 ευρώ, όσο εύκολο είναι να πλανηθείτε. Εγκυκλοπαιδικά για τη συζήτησή μας, όταν δημιουργήθηκε το bitcoin, πριν καν γίνει ο καινομικός, μου είχε προτείνει κάποιος να αγοράσω, να δώσω 1000 ευρώ για παροχή για bitcoin και του είπα, ρε φίλε, θα πετάξω τα λεφτά μου σε απατεώνες. Εάν είχα πάρει τότε 1000 bitcoin, τώρα θα ήμουν πολυεκατομμυριούχος.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θέλουν πολύ ζήγισμα, κύριε Διάκο.
11: Θέλουν ειδική γνώση, την οποία δεν θεωρώ ότι έχει ο μέσος πολίτης. Ούτε εγώ που είμαι νομικός, θέλει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ συγκεκριμένη γνώση και να είτε ανθρώπου να απευθυνθεί σε ειδικούς και να σε βοηθήσουν και να σε κατευθύνουν.
0: Και δεν πάλι δεν γνωρίζεις αν θα πετύχεις αυτό που πρέπει.
11: Ναι, και πάλι μιλάμε για επένδυση, μιλάμε για ρίσκο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα θα μας δοθεί ευκαιρία να ξαναπούμε, γιατί είναι μια υπόθεση που έχει μπροστά της πολύ δρόμο. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι, καλή σας ημέρα.
11: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
12: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πολύ μεγάλη υπόθεση, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τον κύριο Βλάχο, ο οποίος είναι συνήγορος του πατρινού υπαξιωματικού του ΚΕΤΧΑ, ο οποίος φέρεται ότι ήταν ο επικεφαλής, διατηρούσε το γραφείο όλου αυτού του συλλόγου που είχε ιδρυθεί επενδυτών σε κρυπτονομίσματα. Όπως έχουμε σήμερα αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Πελοπόννησος που λέμε όλες τις λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης, το δικαστήριο θα αποφανθεί εάν τελικά ήταν θήτης η θύμα. Πάντως είναι πολύ μεγάλη ιστορία, κυρίες και κύριοι, διότι η αστυνομία μιλάει για 10.000 επενδυτές, ο νομικός κόσμος και οι συνήγοροι των εμπλεκομένων λένε ότι είναι πολύ μικρότερος και ότι ο εγκέφαλος της υποθέσεως αυτής ανέφερε ότι πρόκειται για 10.000 επενδυτές, χρησιμοποιώντας τον αριθμό αυτό ως πόλο έλξης και για άλλους επενδυτές. Μια πολύ μεγάλη υπόθεση που δείχνει, κυρίες και κύριοι, πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε σε όλα αυτά τα οποία μπαίνουν στην ζωή μας. Και μην ξεχνάμε ότι πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούμε να βρεθούμε πολύ μπροστά σε πολύ δύσκολες καταστάσεις και με πολύ μεγάλη ευκολία μπορούμε όλοι μας να γίνουμε θύματα. Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν απαιτείται σε όλα αυτά τα θέματα και σε όλα αυτά τα οποία που δεν γνωρίζουμε και που καθημερινά αποκαλύπτονται ό,τι συμβαίνουν. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, μην παρασυρώμαστε. Δεν βγαίνουν τόσο εύκολα τα χρήματα, ξεκάθαρα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Δεν βγαίνουν εύκολα τα χρήματα, κανείς δεν χαρίζει χρήματα και πουθενά δεν υπάρχει τα γνωστά λεφτόδεντρα ώστε να μπορεί κάποιος να κόβει και να μοιράζει. Δεν υπάρχει εύκολος πλουτισμός, ούτε καθαρός πλουτισμός. Επομένως λοιπόν απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή και όλοι πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι. Εάν τα πράγματα ήταν τόσο εύκολα θα το έκανε ο καθένας, έτσι. Δεν είναι όμως έτσι. Απαιτείται, τονίζω και πάλι και τα ακούσαμε και από τον νομικό, τον κύριο Βλάχο, ότι απαιτείται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Σήμερα συνεχίζονται, όπως προανέφερα, οι απολογίες στην εισαγγελία Κατερίνης. Το Σάββατο απολογήθηκαν οι 7 από τους 17 συλληφθέντες. Επομένως, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Πάντως, επαναλαμβάνω και πάλι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν δρούσαν εν κρυπτό. Στην πόλη μας, και φαντάζομαι το αντίστοιχο γίνονταν και στις άλλες περιοχές όπου υπήρχε έδρα του συλλόγου, διοργανώνονταν συναντήσεις, εκδηλώσεις σε κεντρικά ξενοδοχεία. Και κάτι που ανέφερε ο κύριος Βλάχος, όχι μόνο αυτό, αλλά ο σύλλογος αυτός προχωρούσε και σε φιλανθρωπικές δράσεις, ενισχύοντας συλλόγους, εκκλησίες κλπ. Είχε δηλαδή και αυτή τη φιλανθρωπική διάσταση, η οποία βέβαια στην πορεία της εξέλιξης, της δικαστικής εξέλιξης της υποθέσεως αυτής, θα δείξει εάν οι δράσεις αυτές χρησιμοποιούταν ως πέπλο κάλυψης των όσων συνέβαιναν πίσω από αυτό τον σύλλογο. Όλα αυτά θα τα παρακολουθούμε, κυρίες και κύριοι, και θα σας ενημερώνουμε σχετικά. Πριν πάμε, μάλλον φτάνουμε στο τέλος, οπότε μην ανοίξω άλλο θέμα, Διονύση, να σας αποχαιρετήσουμε, αφού πρώτα ταΐσουμε τα ζωάκια μας με τις τροφές της εταιρείας

γενιές και γενιές. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου, Μαρίνα Ριζογιάννη στα μικρόφωνα. Μείνετε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM. Ακολουθεί ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Να έχετε, κυρίες και κύριοι, μια υπόλοιπη όμορφη και δημιουργική ημέρα. Καλή εβδομάδα. Να μην ξεχνάτε να αισιοδοξείτε και να εκφράσετε την ευγνωμοσύνη σας για όσα απολαμβάνετε καθημερινά. Ραντεβού αύριο στις 10. Να είστε καλά.

0: 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στο μέτωπο της ενέργειας, στο επίκεντρο της περιβαλλοντικής διαβούλευσης, βρίσκεται ένα τεράστιο έργο ΑΠΕ που επεκτείνεται σε Αχαΐα, Ηλία, Αρκαδία, Κορινθιά και Φωκίδα. Πρόκειται για το Mega Project της Αιωλικής Θεοδόρων που περιλαμβάνει 6 έργα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας με συνολική ισχύ περίπου 1.345 ΜΒ. Στην Αχαΐα προβλέπονται μεταξύ άλλων φωτοβολταϊκή και αιωλική σταθμή σε περιοχές των Δήμων Ρημάνθου και Καλαβρίτων. Οι φορείς που αντιδρούν κάνουν λόγο για σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στον πρωτογενή τομέα και στον ορεινό τουρισμό, ενώ η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης βρίσκεται σε κρίσιμη φάση. Συλλογή υπογραφών και αντιρρήσεων συνεχίζεται έως τις 6 Οκτωβρίου. Στην Πάτρα παραμένουν σε εκκρεμότητα οι εργασίες αποκατάστασης του Ανδριάντα, του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου και του Ηρώου στην πλατεία Όλγας. Τα δύο μνημεία εξακολουθούν να φέρουν σημάδια από σπρέι, μπογιές και βανδαλισμούς, με το Δήμο να σχεδιάζει την αποκατάστασή τους λίγο πριν από την παράδοση της αναπλασμένης πλατείας, ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα βανδαλισμών όσο το έργο παραμένει σε εξέλιξη. Νέα παρέμβαση κάνουν οι κάτοικοι της Υφαίστου για την ηχορύπανση και τα τραπεζοκαθίσματα. Μιλούν πλέον για προσφυγή στην εισαγγελία πατρών, αλλά και για διοικητικές και δικαστικές κινήσεις. Ζητούν νυχτερινούς ελέγχους από τον Δήμο και την αστυνομία, ενώ καταγγέλουν ακόμη και απειλητικές συμπεριφορές όταν διαμαρτύρονται. Η κατάσταση συνοδό εξελίσσεται πλέον σε δοκιμασία για όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Σάλλο έχει προκαλέσει υπόθεση της μεγάλης απάτης με κρυπτονομίσματα και η σύλληψη 17 ατόμων από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και πατρινός υποξιωματικός του ΚΕΤ. Η υπεράσπισή του απορρίπτει την εικόνα του αρχηγικού ρόλου και υποστηρίζει ότι ήταν και ο ίδιος επενδυτής που πίστεψε στο συγκεκριμένο σύστημα. Από την άλλη, η Ελλάς αναφέρει ότι η οργάνωση που δραστηριοποιούταν τουλάχιστον από το 2025 είχε προσεγγίσει 10.000 άτομα και περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια είχαν εισρεύσει στην πλατφόρμα. Οι έρευνες συνεχίζονται. Μετακινείται μέχρι το τέλος του έτους το χρονικό περιθώριο για τις παραιτήσεις αντιπεριφερειαρχών που ενδέχεται να μετακινηθούν προς την κεντρική πολιτική σκηνή, καθώς ο κυβερνητικός σχεδιασμός δεν θεωρεί απαραίτητο να επισπευθούν οι αποφάσεις. Στο επίκεντρο των σεναρίων για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα βρίσκονται το τελευταίο διάστημα ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου και ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαραλαμπός Μπονάνος.

0: Θεσμία πάντως κρατά ανοιχτά όλα τα σενάρια και μεταφέρει τις οριστικές αποφάσεις για αργότερα. Κλειστό παραμένει σήμερα και αύριο το 6ο Γενικό Λύκειο Πατρών μετά το σοβαρό περιστατικό της περασμένης Πέμπτης, όταν τμήμα της οροφής αποκολλήθηκε και έπεσε μέσα σε αίθουσα την ώρα του μαθήματος. Το κομμάτι έπεσε ακριβώς πάνω σε θρανίο μαθήτριας, η οποία είχε απομακρυνθεί λίγο νωρίτερα και έτσι αποφεύχθηκε ο τραυματισμός της. Συνεργεία πραγματοποιούν ελέγχους σε ολόκληρο το κτίριο, ενώ η Αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερίνα Σίμου επισημαίνει ότι ο στόχος είναι η επαναλειτουργία του σχολείου μόνο όταν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών. Το περιστατικό επαναφέρει συνολικά το ζήτημα της συντήρησης των περίπου 120 σχολικών μονάδων της Πάτρας, καθώς όπως αναφέρθηκε βρίσκεται σε εξέλιξη έργο 1,6 εκατομμυρίων ευρώ για μονώσεις σε 10 σχολεία. Η Μαρέλα Κρούζης ανακοίνωσε ότι εντάσσει την Πάτρα στο πρόγραμμα των καλοκαιρινών της κρουαζιερών του 2028. Το Μαρέλα Explorer αναμένεται να προσεγγίσει για πρώτη φορά το λιμάνι της Πάτρας από τον Ιούλιο του 2028. Η εξέλιξη ήρθε μετά τις επαφές της Περιφέρειας, του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του ΟΛΠΑ με την αγορά της κρουαζιέρας, ενώ το σχέδιο δεν περιορίζεται μόνο στην πόλη. Περιλαμβάνει προορισμούς όπως τα Καλάβρητα και ο Δοντοτός, το Αίγιο, η Αχαΐα Κλάους, το Ρωμαϊκό Οδείο, ο Άγιος Ανδρέας και το Πατρινό Καρναβάλι, αλλά και εκδρομές προς αρχαία Ολυμπία, Δελφούς, Μεσολόγγι και Ναύπακτο. Η εξέλιξη αυτή δίνει απάντηση σε όσους χαρακτήριζαν εθεροβάμων τη νέα διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας όταν έβαζε την κρουαζιέρα στις βασικές προτεραιότητές της. Η πρώτη μεγάλη εταιρεία έχει πλέον εντάξει την Πάτρα σε πραγματικό πρόγραμμα αφίξεων, αν και το μεγάλο στοίχημα είναι η πόλη να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας τέτοιας αγοράς. Ήδη έχουν επισημανθεί ζητήματα στις υποδομές γύρω από το λιμάνι, ακόμη και η εικόνα του γειτονικού σταθμού του ΟΣΕ. Θλίψη στην τοπική κοινωνία προκαλεί απώλεια της πρεσβυτέρας Ζωής Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής σε ηλικία 82 ετών. Ήταν χείρα του μακαρίστου πατέρα Θανάσιου Παπανδρέου και μητέρα της δημοσιογράφου και διευθυντή σύνταξης της εφημερίδας Πελοπόννησος Σωτήρη Παπανδρέου, ο οποίος μέσα σε διάστημα μόλις 6 μηνών έχασε και τους δύο γονείς του. Η Ζωή Παπανδρέου υπήρξε, όπως αναφέρεται, βαθιά αφοσιωμένη στην οικογένειά της και στάθηκε στο πλευρό του συζύγου της σε όλη της την κοινή πορεία. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στις 4 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Εισοδιών της Εωτόκου Σταφαρά. 5 συγκεκριμένες προτάσεις για την Περιφέρεια και την Αχαΐα έθεσε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Κατσανιώτης με στόχο την αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων και την αλλαγή του αθηνοκεντρικού μοντέλου. Μεταξύ άλλων, προτείνει τη δημιουργία Υπουργείου Περιφερειακής και Δημογραφικής Ανάπτυξης, την επανεκκίνηση της διαδικασίας για νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τη δημιουργία Οργανισμού Μητροπολιτικών Συγκοινωνιών Πάτρας με ενιαίο σχεδιασμό και εισιτήριο, αλλά και σχέδιο παραγωγικής επανεκκίνησης για την ΕΑΣ Αιγίου και τη Ζώνη Καινοτομίας Άμυνας και Ασφάλειας. Στις προτάσεις εντάσσεται επίσης ο Οδοντοτός με στόχο μετά την ασφαλή επαναλειτουργία του να υπάρξει ολοκληρωμένο σχέδιο τουριστικής προβολής και στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων που επηρεάστηκαν από την αναστολή λειτουργίας. Σήμερα συμπληρώνονται 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Πάτρας από τη γερμανική κατοχή στις 4 Οκτωβρίου του 1944 και οι σχετικές εκδηλώσεις συνεχίζονται με επίκεντρο τα Ψηλά Αλόνια. Παράλληλα, έχει ανοίξει συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο τιμάται η ιστορία της πόλης, καθώς έχει ασκηθεί κριτική στη Δημοτική Αρχή ότι οι φετινές εκδηλώσεις ανέδειξαν κυρίως μια ιστορική περίοδο, αφήνοντας εκτός τα γεγονότα του 1828. Ο Κώστας Βόλης μίλησε για την ανάγκη να αντιμετωπίζεται συνολικά η ιστορία της Πάτρας, ενώ ο Πέτρος Ψωμάς χαρακτήρισε τον φετινό εορτασμό διχαστικό και επανέφερε την πρόταση για καθιέρωση τοπικής αργίας. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή πανηγυρίζει την πρώτη της φετική νίκη με εμφατικό τρόπο, καθώς επικράτησε 5-0 του Πανηγυριακού στο Αγρίνιο. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος στάθηκε στις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε η ομάδα και στη σημαντική αντίδραση μετά το αρνητικό αποτέλεσμα της πρεμιέρας. Σημαντική νίκη και για τον Πανεγιάλιο, που παρότι βρέθηκε να χάνει από τον Άρη Φιλιατών, κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πάρει το πολύτιμο τρίποντο με το τελικό 2-1. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας δεν τα κατάφερε απέναντι στο Περιστέρι. Ενώ η πατρινή ομάδα προηγήθηκε, το Περιστέρι ανέβασε την απόδοσή του και τελικά επικράτησε με 88-94. Περίπου 1.200 φίλοι του μπάσκετ βρέθηκαν στο Τόφαλο σε μια βραδιά που είχε μουσική, happenings και βραβεύσεις. Και ο καιρός, καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 50%. Αυτές ήταν οι σημαντικές τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM. como puede ser olvidar.
2: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
3: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
6: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
8: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
9: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
8: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει?
9: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
8: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
9: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
8: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
9: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
8: Είναι όντως εύκολο?
9: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
10: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
12: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Κυρίες, δεσποινίες και κύριοι, χαίρετε. Εδώ είμαστε και σήμερα εδώ στον Πελοπόννησος FM στους 103,9 μεγάκυκλους και σήμερα που είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, φίλες και φίλοι, 5 Οκτωβρίου Σωτηρίου έτους 2026, εδώ με τον Διονύση Στεφανόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Θα είμαστε μαζί, φίλες και φίλοι, μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Κάθε μέρα αυτή τη δουλειά κάνουμε μέχρι τις 12. Από τώρα μέχρι και τις 12 εδώ είμαστε παρόντες και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Σήμερα είναι μια μέρα ηλιόλουστη και έτσι θα πάει ο καιρός. Ξεκινάμε με τον καιρό, φίλες και φίλοι, έτσι να πούμε και κάτι το οποίο είναι καλοθετικό, αφού ο καιρός έτσι θα πάει μέχρι το Σάββατο, να το πούμε. Η θερμοκρασία θα είναι εκεί στους 26 με 29 βαθμούς, που σημαίνει ότι δεν πρέπει να κατεβάσουμε τα χειμωνιάτικα. Δεν ξέρω αν αυτό πρέπει να γίνει το Σαββατοκύριακο, γιατί τότε θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας, επιδείνωση, και η επιδείνωση μάλιστα θα είναι από εδώ, από τα δυτικά σε όλη τη χώρα. Αλλά το ξαναλέμε, μέχρι την Παρασκευή όλα καλά, ήρεμα, ηλιόλουστα και χαροπά, Διονύση. Οπότε εκεί μετά κοντομάνικά σου και προχωράμε. Εκλογές, όχι εδώ στην Ισπανία, προώρες, φίλες και φίλοι. Εκεί μια στεγαστική κρίση τους βρήκε και ο Πέδρο Σάντσεθ είπε, από την ώρα που δεν ψηφίζεται τα νομοσχέδια που έφτιαξα για την στεγαστική κρίση, πάμε σε προώρες εκλογές, και τις προκήρυξε για τις 29 Νοεμβρίου. Γιατί? Διότι οι Ισπανοί αντιμετωπίζουν αυτή την κρίση, είναι στα έψιστα ενίκια, γίνονται εξώσεις. Είχαμε κινητοποιήσεις με επεισόδια στους δρόμους, φίλες και φίλοι, με αφορμή την έξωση σε μια υπέργυρη κυρία, η οποία έγινε το σύμβολο του αγώνα των Ισπανών, και εξαιτίας αυτής της κρίσης εκλογές, κάλπες από τον Σάντσεθ. Υπάρχουν και άλλες κρίσεις και οι Ισπανοί ασφαλώς αντιμετωπίζουν, φίλες και φίλοι, προβλήματα με τον πληθωρισμό, με την ενέργεια, όχι όμως στον βαθμό και με την οξύτητα που τα αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, που εμείς εδώ έχουμε και ενεργειακή κρίση και γεωπολιτική, έχουμε και στεγαστική, έχουμε και κρίση ακρίβειας, έχουμε και κρίση των θεσμών, έχουμε και τι δεν έχουμε από την μία κρίση στην άλλη. Και ενώ θα έπρεπε σε κρίση πανικού να βρισκόμαστε, όχι, εμείς είμαστε μέσα στην ραστόνη μας και δεν αντιδρούμε όπως αντιδρούν οι Ισπανοί που βγήκαν στους δρόμους και που βγήκαν για μια κρίση. Εδώ εμείς για 5-6 μαζεμένες κρίσεις, στον καναπέ, στο γραφείο, το παγκάκι και ξέρω εγώ στο καφενείο, όπου ο καθένας νομίζει ότι κατά αυτόν τον τρόπο βολεύεται, ενώ αβόλευτη είναι η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, που βάλει γκομάκια γκομαχά, αλλά που από την άλλη πλευρά κιόλας δεν κάνει και κάτι, γιατί λέει «Συν Αθηνά και χει να κίνει». Κάνε λοιπόν και εσύ κάτι να κινήσεις αυτή την αμετακίνητη εξουσία που σου κουνάει και το δάχτυλο, που σε λέει και κακομύρι, που χιλιαδιό σε βάρος σου σκαρφίζεται και κάνει, και όμως εσύ μένεις απαθής και ανέχεσαι την μετριοκρατία και πάει λέγοντας. Για να δούμε, μήπως, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, έστω και την ίστατη ώρα παραδειγματιστούμε. Λοιπόν, 5 σήμερα Οκτωβρίου, σαν χθες πριν από 52 χρόνια ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία. Επειδή ήταν Κυριακή χθες, δεν έγινε κάποια εκδήλωση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Γίνεται σήμερα αυτή η εκδήλωση για να γιορταστούν τα 52 χρόνια, τα οποία θα γιορταστούν με απόντες τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον
Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά, με απόντα τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, με απόντα τον ιστορικό στέλεχος Νέας Δημοκρατίας που διεκδίκησε και την αρχηγία της, τον Βαγγέλη Μημαράκη. Έχει δουλειές ανηλυμένες υποχρεώσεις στο Στρασβούργο. Τελικά ποια Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτή η οποία θα γιορτάσει σήμερα και θα μνημονεύσει τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Καραμαλή, η Νέα Δημοκρατία των 16 υπουργών, οι οποίοι προέρχονται από το Σιμιτιστάν, φίλες και φίλοι. Είναι κάπου εκεί στο Κυργιστάν, στο Τζατζικιστάν, εκεί επάνω στο Καζακστάν, στο Αζερμπαϊτζάν, το Σιμιτιστάν στις μέρες μας, αλλά έχει εδώ όμως τοποτηρητές εγκάθετους μέσα στο κόμμα της λεγόμενης Νέας Δημοκρατίας, της κατεπίφασης Νέας Δημοκρατίας. Τι γιορτασμός θα γίνει, έχουμε την περιέργεια να δούμε και εμείς με απούσα τη Νέα Δημοκρατία τι γιορτασμός της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει. Είναι ένα φαινόμενο σίγουρα οξύμορο, παράτερο. Λοιπόν, πάμε, σε παρακαλώ, Διονύση μου, σε ένα τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. This Unis είναι οι εξελίξεις, φίλες και φίλοι, που αφορούν τον οδοντοτό. Είχαμε πάρει διαβεβαιώσεις ότι στις 15 του μήνα, μετά από 4-5 μήνες που είναι σε αδράνεια, που δεν λειτουργεί το τρενάκι, ο οδοντοτός από το Διακοφτό προς τα Καλάβριδα και αντίστροφα, είχαμε πάρει τις διαβεβαιώσεις ότι στις 15 Οκτωβρίου, σε 10 μέρες δηλαδή, ότι θα έμπαινε πάλι στις ράγες ο οδοντοτός. Αν δεν, όχι, γιατί το ελεκτικό συνέδριο, φίλες και φίλοι, δεν ενέκρινε τη σύμβαση ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ ανάμεσα στην περιφέρεια και το ΤΕΕ για την σύνταξη μιας μελέτης ασφάλειας του δρομολογίου, και πλέον είναι στον αέρα η επαναλειτουργία. Και κρίμα, όσοι είχαν σπεύσει να πανηγυρίσουν ότι, και μάλιστα κόμιζαν εξ Αθηνών, φίλες και φίλοι, την πληροφόρηση, αφού είχαν ραντεβού, συναντήσεις με κρατικούς αξιωματούχους και υπουργούς και το ένα και το άλλο, και γύρισαν στην Πάτρα και μας πληροφόρησαν ότι ο οδοντός θα λειτουργήσει πάλι στις 15 Οκτωβρίου. Πέσαν έξω, ψεύτησαν δηλαδή για άλλη μια φορά. Θα μου πείτε, μπορούσαν να φανταστούν ότι θα υπήρχε αυτή η αρνητική εξέλιξη από το Συμβούλιο της Επικρατείας? Φίλες και φίλοι, σε εκκρεμότητα ήταν η συνεδρίας και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πώς λοιπόν είχαν προεξοφλήσει ότι θα γινόταν επαναλειτουργία αν προηγουμένως δεν άναβε το πράσινο φως το ελεκτικό συνέδριο, φίλες και φίλοι? Πώς αυτό συνιστά επιβολαιότητα, το να βγαίνεις και να λες, ενώ υπάρχει μια εκκρεμότητα που μπορεί να ανατρέψει τα πράγματα και που εσύ δεν την υπολογίζεις, ή που λες εκ των προτέρων, έλα μωρέ, ποιο ελεκτικό συνέδριο τώρα, το ελεκτικό συνέδριο θέλοντας και μη θα επικυρώσει τη σύμβαση. Ελάτε όμως που δεν συνέβη έτσι, και που τώρα όλοι έχουν, όσοι πανηγύριζαν, έχουν εκτεθεί. Αυτά. Έχουμε κι άλλα πολλά. Βέβαια η ώρα είναι 11:27 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε λίγο σε διαφημίσεις και ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, γιατί στο δεύτερο μέρος θα κουβεντιάσουμε για την κρουαζιέρα. Έχουμε μια θετική εξέλιξη επιτέλους γύρω από αυτό το θέμα, το οποίο κάποιοι το λιδωρούσαν πριν από 1,5 χρόνο, όταν δειλά-δειλά είχαν εμφανιστεί εδώ κάποιοι τοπικοί παράγοντες και λέγανε, ρε παιδί μου, κρουαζιέρα πρέπει να έρθει στην Πάτρα, πρέπει το λιμάνι της Πάτρας να είναι ένα λιμάνι για να καταπλέον κρουαζιερόπλια. Τότε υπήρχαν εδώ τοπικοί παράγοντες, άλλοι, οι οποίοι χασκογελούσαν, ηρωνεύονταν και θεωρούσαν ότι αυτό είναι ένα όνειρο απατηλό, τον άρθει κουραζέρα στην Πάτρα. Να λοιπόν που μια φημισμένη εταιρεία ανακοίνωσε ότι από το μεθεπόμενο καλοκαίρι του 2028 δηλαδή θα καταπλέουν κουραζερόπλια στην Πάτρα. Και ξέρετε, όταν μια φημισμένη, φίλες και φίλοι, εταιρεία λέει κάτι τέτοιο, τι θα κάνουν οι άλλες τώρα? Δεν θα μιμηθούν? Θα αφήσουν την μία εταιρεία να παρουσιάζει ένα πρόγραμμα το οποίο προφανώς θα είναι ελκυστικό για τους ταξιδιώτες, και οι άλλες θα μένουν απαθείς, αδρανείς? Γι' αυτό λέμε ότι η εξέλιξη είναι καταρχήν θετική, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί δεν είναι απλά τα πράγματα όταν έχεις να υποδεχθείς φημισμένες εταιρείες κρουαζιέρας. Δεν μπορείς εσύ να είσαι ξεβράκωτος, για παράδειγμα, ας πούμε, και να κάνεις την υποδοχή. Πρέπει να φοράς την γραβάτα, το κοστούμάκι σου ή ξέρω εγώ, ένα casual ποιότητας, όμως ντύσιμο. Μεταφορικά τα λέμε όλα αυτά. Ξεβράκωτος πάντως δεν μπορείς να είσαι, και αυτή τη στιγμή, έστω και κάθε υπερβολή, έχουμε ατέλειες που πρέπει να αντιμετωπιστούν, να επιδιορθωθούν. Ενώ όσον αφορά την κατάσταση του λιμανιού, όχι μόνο του του νέου αλλά και όλου του λιμενικού άξονα, φίλες και φίλοι, γιατί υπάρχουν δέστρες με σκουριές, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Εκείνο το έκτρωμα τώρα, έτσι όπως έχει μετατραπεί στην, στη βιτρίνα της πόλης, εννοούμε τον σταθμό του ΟΣΕ, και αυτός πρέπει να αλλάξει όψη, γιατί σε λίγο θα κυκλοφορούν τα ποντίκια αν δεν μπορέσει να τον νοικιάσει. Ο ΣΕ έχει βάλει αγγελτήριο ότι νοικιάζεται από την ώρα που σταμάτησε η καφετέρια στην Τριών Συμμάχων να λειτουργεί. Εκεί ο χώρος είναι παραμελημένος και έχει βάλει ο ΣΕ αγγελτήριο και νοικιάζει τον χώρο. Να δούμε, θα νοικιαστεί. Αν δεν νοικιαστεί, πρέπει να σουλουποθεί. Αυτά θα τα πούμε όμως τα υπόλοιπα και αυτά βέβαια που σας προαναφέραμε στο δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι της εκπομπής, γιατί η ώρα είναι 11:30 και πάμε τώρα σε διαφημίσεις, πάμε και σε ένα τραγούδι και εδώ θα είμαστε για το δεύτερο μέρος μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
2: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
2: Σοβαρά. Τι βάλατε?
3: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
2: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρι.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Welcome to App 2026. Η πιο μεγάλη γιορτή του φθινοπόρου επιστρέφει. Από 6 έως 10 Οκτωβρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους πρωτοετής φοιτητές του σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ροζ Ντέιλι, Γιαγκίνιδες και Βιολέτα Ίκαρη. Μπάμπο Κόρο, Blues Bass δίνουν το μουσικό παρόν. Και ακόμη η Εκάβη, ο Καποδίστριας, Open Air Cinema, ξεναγήσεις, πολυθεάματα, συνέδρια, περίπτερα, αθλήματα, παιχνίδια, γεύσεις και βόλτες με ανοιχτά λεωφορεία. Όλη η πόλη είναι app. Να είσαι εκεί. Είσοδος ελεύθερη. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Διακεκριμένος χορηγός ομάδα κατασκευών. Πρίμιουμ υποστηρικτές Τράπεζα Πειραιός Ζαριφόπουλος. Αργυρή χορηγή Eurobank. Αδμιέ. Καφετζή Στασίνη. Πρίμιουμ χορηγή Red Bull, Greca, Lux, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
8: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σήμερα, τούτη την ώρα που μιλάμε, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας βρίσκεται η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Και αυτό διότι, φίλες και φίλοι, σήμερα έχουμε την επίσημη έναρξη του νέου αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος της ιατρικής. Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, φίλες και φίλοι, όχι τώρα, είναι καιρός, τώρα που έχει ανοιχθεί στον κόσμο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι φοιτούν αρκετοί αλλοδαποί φοιτητές, 100 και πλέον μόνο είναι οι Κινέζοι φοιτητές. Τώρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε και διάφορα προγράμματα, ένα από αυτά είναι το αγγλόφωνο και μάλιστα το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, αν λάβουμε υπόψη μας ότι υποβλήθηκαν 168 αιτήσεις από 23 διαφορετικές χώρες, από ενδιαφερόμενους 23 άλλων χωρών, φίλες και φίλοι. Δεν είναι λίγο αυτό, φανερώνει πρώτα απ' όλα και το γεγονός ότι έχει κύρος το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες πιστώσεις στον Πρίτανη, στον κύριο Μπούρα, γιατί αυτός είναι που έχει δώσει έμφαση στην εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου μας. Λοιπόν, είπαμε, υπάρχει σήμερα αυτή η εκδήλωση, η επίσημη έναρξη, και με την ευκαιρία, επειδή έχουμε και δηλώσεις από την εκδήλωση αυτή, ας τις ακούσουμε τώρα, δηλώσεις που έγιναν και από την Σοφία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, αλλά και από τον Πρίτανη, τον κύριο Μπούρα, στον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Λαμπρόπουλο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τις δηλώσεις.
1: Του τέταρτου προπτυχιακού ιατρικής στην Ελλάδα. Χαίρομαι που το Πανεπιστήμιο Πάτρας είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή θα βάλει τη σφραγίδα του σε μια πολιτική η οποία υποστηρίζεται έθερμα από την κυβέρνηση. Το πώς θα ανοίξουμε λοιπόν το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο με περισσότερα προπτυχιακά, περισσότερα μεταπτυχιακά και ξενόγλωσσα, αλλά και σε συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια. Να θυμίσω ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ήδη μια μακρά πορεία εξωστρέφειας. Ενισχύθηκε και από το Ταμείο Ανάκαμψης με 3 διπλά και κοινά μεταπτυχιακά. Είναι σημαντικό ποσό το οποίο δίνεται με τα προγράμματα αριστείας. Και βέβαια έρχεται σήμερα με μια πρωτοβουλία που λαμβάνεται στις Βρετανικές Αρχές να έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να δεχόμαστε αυτά τα παιδιά από πολλές χώρες. Χαίρομαι γιατί ξεπέρασαν τις 160, δεν ήταν λάθος, οι αιτήσεις από χώρες οι οποίες θέλησαν πραγματικά τα παιδιά τους να έρθουν εδώ να γνωρίσουν την ιατρική ακριβώς στη χώρα η οποία θεωρώ ότι είναι απόλυτα ταιριαστή και με το λειτουργήμα. Και βέβαια και σε μια περιοχή που η λειτουργία και του νοσοκομείου θα έρθει πραγματικά να συνδεθεί και με σπουδές που θα έχουν πραγματική αξία και ουσία.
2: Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα στο Πανεπιστήμιο Πατρών την Υπουργό, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Η παρουσία της μας τιμά σε μια μέρα από το Πανεπιστήμιο Πατρών αλλάζει σελίδα. Θα είναι η έναρξη του πρώτου ξενόγλωσσου προπτυχιακού προγράμματος του ιατρικού τμήματος και θα ακολουθήσουν και άλλα. Και θέλω να πω ότι η παρουσία της εδώ δείχνει την αμέριστη στήριξη και βοήθεια που έχει προσφέρει και ελπίζω θα προσφέρει στο Πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
0: Μάλιστα, αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι. Όλα καλά. Πρέπει να πούμε ότι οι αιτήσεις είναι 168 και η ΣΑΚΤΕΗ αναμένεται να είναι το 1/3, 50 με 55. Και τα αιτήσια δίδακτρα, δεν είναι ευκαταχρόνητο το ποσό, είναι 12.000 ευρώ για τον κάθε φοιτητή. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας από το εξωτερικό. Αυτές είναι δράσεις, φίλες και φίλοι, που μπορούν κιόλας να σημάνουν ότι αν υπάρχει καλή διάθεση και τα καλά μυαλά χρησιμοποιούνται για καλό σκοπό, τότε ναι, αναζητούνται και βρίσκονται καινούργιες πηγές πλούτου για την πόλη και την περιοχή. Και αυτό είναι το οικονομικό σκέλος. Δεν είναι φυσικά μόνο το οικονομικό, έτσι, διότι αυτοί οι άνθρωποι, οι συγκεκριμένοι, που πρέπει να μάθουν και την ελληνική γλώσσα, συν της άλλης θα αποκτήσουν και την ελληνική κουλτούρα, που στην χώρα όπου αναδείχθηκε και προβλήθηκε η ιατρική, γιατί μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο, μια πρεμιέρα δηλαδή ενός αγγλόφωνου προγράμματος που αφορά την ιατρική. Αυτά, Διονύση, σε ό,τι έχει σχέση με το Πανεπιστήμιο και το αγγλόφωνο πρόγραμμά του για την ιατρική. Και να πάμε τώρα να μεταπηδήσουμε στην Hellenic Train, στον προαστιακό, φίλες και φίλοι. Πρώτα απ' όλα, το καλό νέο της ημέρας είναι ότι από σήμερα είναι πλήρη τα δρομολόγια του προαστιακού. Εννοούμε δηλαδή ότι πλέον δεν γίνεται η αποβίβαση στην Τριών Συμμάχων, ολοκληρώθηκαν τα έργα από την Τριών Συμμάχων μέχρι και τον Άγιο Ανδρέα, και σήμερα το τρένο, ο προαστιακός, φτάνει μέχρι τον Άγιο Ανδρέα. Αλλά όχι μόνο αυτό, γίνονται και τα δρομολόγια από και προς τα Καμίνια. Αυτό είναι το καλό νέο, η ομαλοποίηση δηλαδή της κατάστασης μετά την εκτέλεση των έργων. Από την άλλη όμως πλευρά υπάρχει μια αναστάτωση, διότι συνολικά 61 υπάλληλοι που εργάζονται στα εκδοτήρια του προαστιακού, φίλες και φίλοι, εδώ στην Πάτρα, στο Κάτω, στο Δερβένη, στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, δεν ανανεώνονται οι συμβάσεις αυτών των 61 υπαλλήλων από την Hellenic Train. Και ξέρετε, όταν μιλάμε για 61 άτομα τα οποία μένουν μετέωρα, υπάρχει βέβαια η υπόσχεση από την πλευρά της εταιρείας ότι κάποια από αυτά θα απασχοληθούν από τους αναδόχους, γιατί η Hellenic Train σκέφτεται να δώσει τη δουλειά των εισιτηρίων σε ιδιώτες, και λέει, αλλά αυτό δεν είναι δεσμευτικό, λέει ότι κάποιοι ιδιώτες θα απασχολήσουν εργαζόμενους που μέχρι τώρα είχε η Hellenic Train. Πάρτε εγώ και κούρευτο δηλαδή. Και εδώ προσέξτε, οι πατρινοί είναι 9 συνολικά, φίλες και φίλοι, οι οποίοι καταφέρνουμε να κάνουν τη δουλειά τους, και ανάμεσά τους, και εδώ είναι η αναλγησία, η πρόσθετη δηλαδή αναλγησία, ανάμεσά τους είναι μια έγκυος γυναίκα, είναι ένα άτομο αμαία, είναι 3 άτομα μονογονεϊκών οικογενειών. Καταλαβαίνετε δηλαδή, φίλες και φίλοι, ότι εδώ δημιουργούνται κοινωνικά προβλήματα, και όλα αυτά γιατί λέει η Hellenic Train δεν απέδωσε το μέτρο των εκδοτηρίων με δικούς της υπαλλήλους και θα αποδώσει, έτσι σκέφτεται, με ιδιώτες, που οι ιδιώτες υπήρχαν πριν. Και σκεφτόμαστε τώρα εμείς, γιατί δεν απέδωσε το δικό της μέτρο και θα αποδώσει με ιδιώτες? Οι ιδιώτες θα πάρουν βουρδουλά που δεν είχε η Hellenic Train, και θα αυξήσουν τους τζίρους, τα εισιτήρια και τις πράξεις. Τα κατανοείται μερικές φορές κάποια πράγματα, φίλες και φίλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε, στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας όλα ανεκτά δεν είναι, αλλά όλα μπορούν να συμβούν. Αυτό, όλα μπορούμε να τα δούμε και να τα ζήσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε, Διονύση, παρακαλώ, σε ένα τραγούδι.

Τι δεν καταλαβαίνεις, Διονύση? Διονύση, τι δεν καταλαβαίνεις? Διονύσης δεν καταλαβαίνει, φίλες και φίλοι, ότι ο Ευρωπαϊκός Νότος βρίσκεται σε κρίση. Ή το καταλαβαίνεις? Ο Ευρωπαϊκός Νότος, και εδώ στον Νότο τον Ευρωπαϊκό ανήκουμε και εμείς, έτσι, βρίσκεται σε κρίση. Όταν βλέπεις την Ισπανία να οδηγείται σε πρόωρες εκλογές γιατί δεν του ψήφισαν τα νομοσχέδια του Σάντσεθ για την, για το τεράστιο πρόβλημα της στέγασης που αντιμετωπίζει η χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου. Ή όταν βλέπεις τη Γαλλία, Διονύση, με τους μαθητές να είναι στους δρόμους. Εδώ βρίσκεσαι μπροστά, είναι βέβαιο, σε δύο ξεχωριστές κρίσεις, σε δύο χώρες διαφορετικές, μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Μαθητές στην Γαλλία διεκδικούν περισσότερους εκπαιδευτικούς πόρους και καλύτερες συνθήκες. Και έχουν κινητοποιηθεί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δυστυχώς είναι και οξύτατες αυτές οι κινητοποιήσεις. Εννοούμε δηλαδή ότι είναι βίαιες, έχουμε επεισόδια. Και κάποιοι του Ζαν-Λικ Μελανσόν κατηγορούνται ως υποκινητές. Αλλά έχει σημασία τόσο αυτό, όσο το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές βρίσκονται στους δρόμους. Δεκάδες χιλιάδες ήταν και οι πολίτες στην Ισπανία, φίλες και φίλοι, και είναι ακόμα που διαδηλώνουν. Δηλαδή τι ζητάνε? Κάτι το αυτονόητο, να είναι οικονομικά προσιτή η στέγη, που δεν είναι, φίλες και φίλοι, όπως δεν είναι και στην Ελλάδα. Και φυσικά τα μέτρα που έχει προτείνει, που πρότεινε ο Σάντσεθ, απορρίφθηκαν διότι κρίθηκαν ανεπαρκή, ελλειπή, και κάπως έτσι εκεί φτάσαμε στις πρόωρες εκλογές στην Ισπανία. Και τι σημαίνει επίσης? Ότι ενώ έχουμε αυτές τις αναταράξεις, την ίδια στιγμή η ακροδεξιά ενισχύεται και απειλεί να ανέλθει στην εξουσία και στη Γαλλία και στην Ισπανία, φίλες και φίλοι. Η οργή των νέων και η αδυναμία των κυβερνήσεων να δώσουν άμεσες, πιστικές, επαρκείς απαντήσεις μετατρέπουν τα κοινωνικά αιτήματα σε πολιτική κρίση. Προσέξτε το. Κι αν εκεί, στην Ισπανία και στη Γαλλία, τα κοινωνικά αιτήματα είναι 2, 3, 5, στην Ελλάδα είναι 15, φίλες και φίλοι. Και αν είναι 15 στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε και εδώ τι σιγά σιγά εξηφαίνεται, ποιο σκηνικό στείνεται, και θα δούμε τώρα τι είδους σκηνικό θα είναι αυτό. Θα είναι σκηνικό σταθερότητας ή υποτιθέμενης σταθερότητας, ή θα είναι σκηνικό ανατροπής, Εμείς τα λέμε, τα σχολιάζουμε, διότι είναι, πώς βλέπει ο Μαρουσάκης, ρε παιδί μου, ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε αλλαγή του καιρού, θα έχουμε επιδείνωση. Έτσι και εμείς, σαν μαρουσάκηδες της δημοσιογραφίας, λέμε ότι εντάξει, ήλιος είναι σήμερα έξω, αλλά θα σκοτεινιάσει, γιατί ούτως ή άλλως είναι ερμαφρόδιτο και σκοτεινό το πολιτικό μας σκηνικό στην Ελλάδα, και ούτως ή άλλως βράζει η κατσαρόλα, και από το βράσιμο θα τυναχτεί το καπάκι. Δεν μπορεί συνεχόμενα να βράζει, να βράζει, να βράζει και το καπάκι να μένει στη θέση του. Αλλάζουμε θέμα, φίλες και φίλοι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο δεν έχουμε πληροφόρηση, αλλά έχει κάνει φοβερή εντύπωση και έχει προκαλέσει περιέργεια και απορίες το γεγονός ότι αντικαταστάθηκε η πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών Δικαστών, κυρία Γαλανοπούλου, από την επιτροπή που διερευνά
φίλες και φίλοι, τα αίτια της μοιραίας πτώσης του Φάντομ της 117 πτέρυγας μάχης της Ανδραβίδας. Πριν από ένα μήνα ακριβώς, στις 5 Σεπτεμβρίου, έπεσε το Φάντομ στην Τανάγρα και σκοτώθηκαν οι δύο ήρωες, πιλότοι, φίλες και φίλοι. Και φυσικά έχει μπει σε διερεύνηση αυτό το τραγικό συμβάν. Και σε λιγότερο από ένα μήνα η έμπειρη πρόεδρος της Ένωσης των Στρατιωτικών Δικαστών, που ήταν φορτισμένη μαζί με τους συναδέλφους της για να διερευνήσουν τα αίτια του δυστυχήματος, αντικαταστάθηκε. Εκείνο το οποίο ξέρουμε, δεν ξέρουμε τον λόγο που αντικαταστάθηκε. Εκείνο το οποίο ξέρουμε όμως είναι, φίλες και φίλοι, ότι η συγκεκριμένη στρατιωτική δικαστική λειτουργός έδειξε και στα άλλα μέλη της Επιτροπής ότι δεν ήθελε μόνο στο πόρισμα να έχει προκύψει το πώς έπεσε το Φάντομ, αλλά το πήγαινε βαθύτερα το πράγμα και ήθελε να ψάξει, να δει αυτό το αεροσκάφος των 5 δεκαετιών σε ακραίες συνθήκες καταπώνησης, που είχε μεν άξιους χειριστές, μπορούσε να αντέξει, διότι αυτό το αεροπλάνο είναι για αεροπορικές επιχειρήσεις, αλλά ήταν επαρκώς εκπαιδευμένοι οι δύο χειριστές και για αεροπορικές επιδείξεις. Για αεροπορικές επιχειρήσεις ήταν, φίλες και φίλοι. Για αεροπορικές όμως επιδείξεις, ιδιωτικές μάλιστα. Και βέβαια μόλις έβαλε αυτά τα ζητήματα, κυρία Γαλανοπούλου, της είπαν φύγε εσύ, να έρθει κάποιος άλλος να κάνει τη δουλειά, μισή δουλειά, και δεν θα αγγίξει αυτό το πολύ ευαίσθητο σημείο το οποίο σας δείξαμε, φίλες και φίλοι. Θα το δούμε, δεν θέλουμε να είμαστε και των προτέρων ντε και καλά κακοπροαίρετοι. Όμως το γεγονός ότι αντικαταστάθηκε η κυρία Γαλανοπούλου μας εμβάλλει σαν ανησυχίες, και οι απορίες είναι απορίες. Λοιπόν, έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα στην διάθεσή μας. Πάμε προς το τέλος της και της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Και δεν μπορούμε παρά να εξάρουμε την χθεσινή επιτυχία της Εθνικής Ελλάδος, που δεινοπάθησε στο πρώτο ημίχρονο και ευτυχώς που δεν δέχτηκε γκολ τότε από τους Γερμανούς. Αλλά στο δεύτερο βρήκε τα αντίθετα και κατάφερε να ισορροπήσει το παιχνίδι, και πλέον η Ελλάδα μετά από αυτό το 0-0 με την Γερμανία μπορεί να αισιοδοξεί ότι θα πάει στα πρώιμη τελικά του Nations League. Ο πρώτος στόχος βέβαια έχει επιτευχθεί, θα είμαστε σε γκρουπ επικεφαλής για τα προκριματικά του Euro, που σημαίνει ότι θα έχουμε αντιπάλους του χεριού μας, όπως λέμε. Εδώ τώρα στο Nations League είμαστε ισόβαθμοι με 8 βαθμούς στην κορυφή με την Ολλανδία. Κανείς δεν θα το πίστευε στην αρχή της διαδικασίας ότι μετά από 4 αγωνιστικές μπορεί να είμαστε στην κορυφή με 8 βαθμούς, και μάλιστα χωρίς ήττα, και με τους Ολλανδούς να μας ισοφαρίζουν στο 89. Έχουμε θεματάκια στην μεσαία γραμμή ιδίως. Να δούμε τον επόμενο καιρό πως αυτά ο Γιωβάνοβιτς ενδεχομένως θα τα βελτιώσει, γιατί όσο πιο βελτιωμένα είναι τα θεματάκια εκεί στη μεσαία γραμμή, τόσο καλύτερη θα είναι η εθνική μεσοεπιθετικά. Αμυντικά δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, αυτό αντιλαμβανόμαστε. Μεσοεπιθετικά υπάρχει ταλέντο και υπάρχει ποιότητα, επιθετικά κυρίως. Χρειάζεται και η μέση να είναι πιο ευρηματική, με κάθετες μπάλες ή με διαγώνιες, να
δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες. Και τότε είναι βέβαιο ότι είτε ο Παυλίδης είναι, είτε ο Τζόλης, είτε ο Ιωαννίδης, είτε ο Δουβίκας, θα τις σπρώξουν την μπάλα, θα τις στείλουν την μπάλα στα δίχτυα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλα καλά με την Εθνική Ελλάδος. Τελειώσαμε, Διονύση. Βέβαια, η ώρα είναι 11:58 πρώτα λεπτά. Αύριο πάλι, φίλες και φίλοι, θεοθέλοντες εδώ, στο Πελοπόννησο FM, στους 103,9 μεγάκυκλους. Ήταν και σήμερα Διονύση Στεφανόπουλος, στη ρυθμιστή και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, της απόρριτης γραμμής.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στο μέτωπο της ενέργειας, στο επίκεντρο της περιβαλλοντικής διαβούλευσης, βρίσκεται ένα τεράστιο έργο ΑΠΕ που επεκτείνεται σε Αχαΐα, Ηλία, Αρκαδία, Κορινθία και Φωκίδα. Πρόκειται για το Mega Project της Αιωλικής Θεοδόρων που περιλαμβάνει 6 έργα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας με συνολική ισχύ περίπου 1.345 ΜΒ. Στην Αχαΐα προβλέπονται μεταξύ άλλων φωτοβολταϊκή και αιωλική σταθμή σε περιοχές των Δήμων Ρημάνθου και Καλαβρίτων. Οι φορείς που αντιδρούν κάνουν λόγο για σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στον πρωτογενή τομέα και στον ορεινό τουρισμό, ενώ η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης βρίσκεται σε κρίσιμη φάση. Συλλογή υπογραφών και αντιρρήσεων συνεχίζεται έως τις 6 Οκτωβρίου. Στην Πάτρα παραμένουν σε εκκρεμότητα οι εργασίες αποκατάστασης του Ανδριάντα, του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου και του Ηρώου στην πλατεία Όλγας. Τα δύο μνημεία εξακολουθούν να φέρουν σημάδια από σπρέι, μπογιές και βανδαλισμούς, με το Δήμο να σχεδιάζει την αποκατάστασή τους λίγο πριν από την παράδοση της αναπλασμένης πλατείας, ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα βανδαλισμών όσο το έργο παραμένει σε εξέλιξη. Νέα παρέμβαση κάνουν οι κάτοικοι της Υφαίστου για την ηχορύπανση και τα τραπεζοκαθίσματα. Μιλούν πλέον για προσφυγή στην εισαγγελία πατρών, αλλά και για διοικητικές και δικαστικές κινήσεις. Ζητούν νυχτερινούς ελέγχους από τον Δήμο και την αστυνομία, ενώ καταγγέλουν ακόμη και απειλητικές συμπεριφορές όταν διαμαρτύρονται. Η κατάσταση συνοδό εξελίσσεται πλέον σε δοκιμασία για όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Σάλλο έχει προκαλέσει υπόθεση της μεγάλης απάτης με κρυπτονομίσματα και η σύλληψη 17 ατόμων από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και πατρινός υποξιωματικός του ΚΕΤ. Η υπεράσπισή του απορρίπτει την εικόνα του αρχηγικού ρόλου και υποστηρίζει ότι ήταν και ο ίδιος επενδυτής που πίστεψε στο συγκεκριμένο σύστημα. Από την άλλη, η Ελλάδα αναφέρει ότι η οργάνωση που δραστηριοποιούταν τουλάχιστον από το 2025 είχε προσεγγίσει 10.000 άτομα και περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια είχαν εισρεύσει στην πλατφόρμα. Οι έρευνες συνεχίζονται. Μετακινείται μέχρι το τέλος του έτους το χρονικό περιθώριο για τις παραιτήσεις αντιπεριφερειαρχών που ενδέχεται να μετακινηθούν προς την κεντρική πολιτική σκηνή, καθώς ο κυβερνητικός σχεδιασμός δεν θεωρεί απαραίτητο να επισπευθούν οι αποφάσεις. Στο επίκεντρο των σεναρίων για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα βρίσκονται το τελευταίο διάστημα ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου και ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος. Η νέα προθεσμία πάντως κρατά ανοιχτά όλα τα σενάρια και μεταφέρει τις οριστικές αποφάσεις για αργότερα. Κλειστό παραμένει σήμερα και αύριο το 6ο Γενικό Λύκειο Πατρών μετά το σοβαρό περιστατικό της περασμένης Πέμπτης, όταν τμήμα της οροφής αποκολλήθηκε και έπεσε μέσα σε αίθουσα την ώρα του μαθήματος. Το κομμάτι έπεσε ακριβώς πάνω σε θρανίο μαθήτριας, η οποία είχε απομακρυνθεί λίγο νωρίτερα και έτσι αποφεύθηκε ο τραυματισμός της. Συνεργεία πραγματοποιούν ελέγχους σε ολόκληρο το κτίριο, ενώ η Αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερίνα Σίμου επισημαίνει ότι ο στόχος είναι η επαναλειτουργία του σχολείου μόνο όταν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών. Το περιστατικό επαναφέρει συνολικά το ζήτημα της συντήρησης των περίπου 120 σχολικών μονάδων της Πάτρας, καθώς όπως αναφέρθηκε βρίσκεται σε εξέλιξη έργο 1,6 εκατομμυρίων ευρώ για μονώσεις σε 10 σχολεία. Η Μαρέλα Κρούζης ανακοίνωσε ότι εντάσσει την Πάτρα στο πρόγραμμα των καλοκαιρινών της κρουαζιερών του 2028. Το Μαρέλα Explorer αναμένεται να προσεγγίσει για πρώτη φορά το λιμάνι της Πάτρας από τον Ιούλιο του 2028. Η εξέλιξη ήρθε μετά τις επαφές της Περιφέρειας, του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του Όλπα με την αγορά της κρουαζιέρας, ενώ το σχέδιο δεν περιορίζεται μόνο στην πόλη. Περιλαμβάνει προορισμούς όπως τα Καλάβρητα και ο Δοντοτός, το Αίγιο, η Αχαΐα Κλάους, το Ρωμαϊκό Οδείο, ο Άγιος Ανδρέας και το Πατρινό Καρναβάλι, αλλά και εκδρομές προς αρχαία Ολυμπία, Δελφούς, Μεσολόγγι και Ναύπακτο. Η εξέλιξη αυτή δίνει απάντηση σε όσους χαρακτήριζαν εθεροβάμων τη νέα διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας όταν έβαζε την κρουαζιέρα.

0: στις βασικές προτεραιότητές της. Η πρώτη μεγάλη εταιρεία έχει πλέον εντάξει την Πάτρα σε πραγματικό πρόγραμμα αφίξεων, αν και το μεγάλο στοίχημα είναι η πόλη να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας τέτοιας αγοράς. Ήδη έχουν επισημανθεί ζητήματα στις υποδομές γύρω από το λιμάνι, ακόμη και η εικόνα του γειτονικού σταθμού του ΟΣΕ. Θλίψη στην τοπική κοινωνία προκαλεί απώλεια της πρεσβυτέρας Ζωής Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής σε ηλικία 82 ετών. Ήταν χείρα του μακαρίστου πατέρα Θανάσιου Παπανδρέου και μητέρα της δημοσιογράφου και διευθυντή σύνταξης της εφημερίδας Πελοπόννησος Σωτήρη Παπανδρέου, ο οποίος μέσα σε διάστημα μόλις 6 μηνών έχασε και τους δύο γονείς του. Η Ζωή Παπανδρέου υπήρξε, όπως αναφέρεται, βαθιά αφοσιωμένη στην οικογένειά της και στάθηκε στο πλευρό του συζύγου της σε όλη της την κοινή πορεία. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στις 4 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ισοδιών της Θεοτόκου Σταφαρά. 5 συγκεκριμένες προτάσεις για την περιφέρεια και την Αχαΐα έθεσε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Κατσανιώτης με στόχο την αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων και την αλλαγή του αθηνοκεντρικού μοντέλου. Μεταξύ άλλων, προτείνει τη δημιουργία Υπουργείου Περιφερειακής και Δημογραφικής Ανάπτυξης, την επανεκκίνηση της διαδικασίας για νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τη δημιουργία Οργανισμού Μητροπολιτικών Συγκοινωνιών Πάτρας με ενιαίο σχεδιασμό και εισιτήριο, αλλά και σχέδιο παραγωγικής επανεκκίνησης για τη Νέα Αιγίου και τη Ζώνη Καινοτομίας Άμυνας και Ασφάλειας. Στις προτάσεις εντάσσεται επίσης ο Ροντοτός με στόχο μετά την ασφαλή επανελειτουργία του να υπάρξει ολοκληρωμένο σχέδιο τουριστικής προβολής και στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων που επηρεάστηκαν από την αναστολή λειτουργίας. Σήμερα συμπληρώνονται 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Πάτρας από τη γερμανική κατοχή στις 4 Οκτωβρίου του 1944 και οι σχετικές εκδηλώσεις συνεχίζονται με επίκεντρο τα Ψηλά Αλόνια. Παράλληλα, έχει ανοίξει συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο τιμάται η ιστορία της πόλης, καθώς έχει ασκηθεί κριτική στη Δημοτική Αρχή ότι οι φετινές εκδηλώσεις ανέδειξαν κυρίως μια ιστορική περίοδο, αφήνοντας εκτός τα γεγονότα του 1828. Ο Κώστας Βόλης μίλησε για την ανάγκη να αντιμετωπίζεται συνολικά η ιστορία της Πάτρας, ενώ ο Πέτρος Ψωμάς χαρακτήρισε τον φετινό εορτασμό διχαστικό και επανέφερε την πρόταση για καθιέρωση τοπικής αργίας. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή πανηγυρίζει την πρώτη της φετική νίκη με εμφαντικό τρόπο, καθώς επικράτησε 5-0 του Πανηγυριακού στο Αγρίνιο. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος στάθηκε στις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε η ομάδα και στη σημαντική αντίδραση μετά το αρνητικό αποτέλεσμα της πρεμιέρας. Σημαντική νίκη και για τον Πανεγιάλιο, που παρότι βρέθηκε να χάνει από τον Άρη Φιλιατών, κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πάρει το πολύτιμο τρίποντο με το τελικό 2-1. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας δεν τα κατάφερε απέναντι στο Περιστέρι. Ενώ η πατρινή ομάδα προηγήθηκε, το Περιστέρι ανέβασε την απόδοσή του και τελικά επικράτησε με 88-94. Περίπου 1.200 φίλοι του μπάσκετ βρέθηκαν στο Τόφαλο σε μια βραδιά που είχε μουσική, happenings και βραβεύσεις. Και ο καιρός, καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 50%. Αυτές ήταν οι σημαντικές τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: Στο Δημοριρή, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρή, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
8: Δημοριρή, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
10: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
9: Κουρδιστό πορτοκάλι.
10: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
9: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
10: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
9: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
10: Κουρδιστό πορτοκάλι.
9: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
10: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
9: Κουρδιστό πορτοκάλι.
10: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
1: Ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Γεια σας φίλες και φίλοι Πελοποννήσου FM 103,9. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καταπληκτική δήλωση από τη Μαρία Καριστιανού, που νομίζω μας έφτιαξε την εβδομάδα, τη διάθεση. Μας έκανε για ακόμα μια φορά να αναρωτηθούμε αν όλα αυτά τα πιστεύει, αν είναι αυθόρμητα δηλαδή, ή αν πάση περιπτώσει είναι στην πολιτική σφαίρα της υλοποιήσιμης πρακτικής ή μιλάμε ακόμα για θεωρίες. Σε κάθε περίπτωση, η Μαρία Καριστιανού είπε ότι θεωρεί πολύ πιθανή την αυτοδυναμία της και ότι στοχοποιήθηκε άδικα. Δεν θα σταθώ σε όλα αυτά που είπε για τον έλεγχο στο ιατρείο της, για την κβαντική ιατρική και όλα αυτά. Νομίζω έχουν απαντηθεί από τον κόσμο, από τους επιστήμονες, ανεξάρτητα αν η κυρία Καριστιανού επιμένει να λέει ότι υπάρχει κβαντική ιατρική. Όμως στέκομαι σε αυτό ακριβώς που διατύπωσε σήμερα στη συνέντευξή της, που είπε ότι θεωρεί πολύ πιθανή την αυτοδυναμία. Λοιπόν, από εκεί πέρα νομίζω ότι η πολιτική σηκώνει τα χέρια ψηλά. Διότι όταν λέει ότι την αυτοδυναμία δεν τη θεωρώ πιθανή, τη θεωρώ πολύ πιθανή, λέγοντας επίσης ότι τα ψηφοδέλτια της ελπίδας για τη δημοκρατία του κόμματός της, δηλαδή, βρίσκονται ακόμα υπό διαμόρφωση και θα ανακοινωθούν εν καιρό, εφόσον δεν προκύψει θέμα προώρων εκλογών. Είμαστε έτοιμοι, λέει βεβαίως. Υπάρχουν υποψηφιότητες που έχουν κλείσει, που έχουμε συμφωνήσει κατά κάποιο τρόπο. Η λίστα με τις αιτήσεις συνεχώς εμπλουτίζεται. Είμαστε ακόμα σε διαδικασία επιλογής και συζητήσεων. Όλα θα ανακοινωθούν. Εάν προκύψει θέμα εκλογών, θα το επισπεύσουμε. Είμαστε έτοιμοι, ανέφερε, μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα. Και φυσικά αυτό που προκαλεί μεγάλη εντύπωση αλλά και πολλά ερωτηματικά πλέον είναι η δήλωσή της, η πεποίθησή της ότι την αυτοδυναμία τη θεωρεί πολύ πιθανή. Τη δική της αυτοδυναμία, όχι της Νέας Δημοκρατίας,

Νομίζω ότι μετά από αυτές τις δηλώσεις δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσουμε, να φτιάξουμε την εβδομάδα μας, να χαμογελάσουμε και να αναρωτηθούμε, εν πάση περιπτώσει, τι ακόμα μπορούμε να ακούσουμε, να δούμε σε αυτή την πολιτική κονίστρα που όλα μπορούν να συμβούν. Ακόμα και οι δηλώσεις της κ. Χαριστιανού να θεωρεί εφικτή την παντοδυναμία, την αυτοδυναμία του κομματός στη στιγμή που οι μετρήσεις τη δείχνουν ασθμένοντας, προς το παρόν τουλάχιστον, να εισέρχεται στη Βουλή και να έχει χάσει θεαματικά πάρα πολύ μεγάλο έδαφος σε σχέση με τις παλαιότερες δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν απέχουν και πάρα πολύ χρονικά, βέβαια. Λοιπόν, μαζί μας πάντα είναι το επερασικό χτέλωμα Αχαΐας, που μας ταξιδεύει με ασφάλεια, συνέπεια και ταχύτητα στην Αχαΐα και σε όλη την Ελλάδα. Θυμηθείτε και τα δρομολόγια σας, ktelahaias.gr.

0: Μαζί μας το κουρδιστό πορτοκάλι, παιχνίδια, γαλλικά, ειδηδόρων, σχολικά, ακροτηρίο 164 στην Πάτρα και το τηλέφωνο είναι το 2610-322-689. Τα πάντα για τους μικρούς και μεγάλους πελάτες και φυσικά παιχνίδια, γαλλικά, ειδηδόρων, σχολικά, ξενόγλωσσα, βιβλία, φωτοτυπίες, παιχνίδια και ειδηδόρων. Όλα αυτά σε μία διεύθυνση διαγωνίως απέναντι από το Μέγαρο τότε. Ακροτηρίο 164. Μαζί μας πάντα και ο Δούβρης, φίλες και φίλοι, με δύο καταστήματα στην Πάτρα και φυσικά την εγγύηση και το όνομα τόσων δεκαετιών. Θυμίζω, Δούβρης με μοναδικές προσφορές που τις βλέπετε στο διαδίκτυο και στη σελίδα του, ανανεώνονται σχεδόν καθημερινά, μεγάλες προσφορές, μεγάλες προτάσεις και μεγάλες ευκαιρίες. Μεζόνος 5456, ακροτηρίου 62. Είχαμε χθες μια πολύ σημαντική εκδήλωση με την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξανδρου Μανιαντόπουλου, του θρυλικού Λεωνίδα για όσους παρακολουθούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό, ενός θρύλου του Βολάν, μια αποκαλυπτική αυτοβιογραφία που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Δεν θα μιλήσουμε περισσότερο για αυτή την εκδήλωση. Θυμίζω ότι τον κύριο Μανιαντόπουλο τον είχαμε και πριν μερικές μέρες τηλεφωνικά πριν την εκδήλωση. Η Πελοπόννησο σήμερα έχει ένα, θα έλεγα, πολύ συγκεκριμένο και αναλυτικό ρεπορτάζ για όλα αυτά που υπόθηκαν ή τουλάχιστον τα περισσότερα, γιατί μίλησαν πάρα πολύ εκλεχθοί άνθρωποι του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ήταν κατάμεστη αίθουσα της Αγία Κλάους. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά με γεύση Πάτρας, αφού φαντάζομαι όλοι ξέρουμε ότι ο Αλέξανδρος Μανιαδόπουλος έλγει την καταγωγή του από την Πάτρα. Όμως το ενδιαφέρον δεν ήταν μόνο μέσα στις πύλες της Ινωπίας Αχαΐα Κλάους, αλλά και έξω από αυτές, καθώς έξω από την κεντρική θύρα ήταν παρατεταγμένα τα αυτοκίνητα του Συλλόγου Ιστορικών Οχημάτων Δυτικής Ελλάδας. Ένας σύλλογος που κάνει έντονη την παρουσία του με παρεμβάσεις, με εκδηλώσεις και που για ακόμα μια φορά έδωσε μια ιδιαίτερη γεύση και ένα ξεχωριστό χρώμα σε μια εκδήλωση που βέβαια είχε ως επίκεντρο τον αθλητισμό του δρόμου, το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Ηλία Κωνσταντάτο, είναι ο πρόεδρος του ΣΙΟΔΕ, δηλαδή του Συλλόγου Ιστορικών Οχημάτων Δυτικής Ελλάδος, μας δώσει κάποιες παραμέτρους για αυτό το σύλλογο, ο οποίος έως τώρα έχει κάνει παρεμβάσεις, οι οποίες διαφημίζουν την πόλη μας και που θα μπορέσει, εάν τύχει υποστήριξη σε αυτός ο σύλλογος, έχω την αίσθηση, να δώσει μια ακόμα μεγαλύτερη όθηση σε αυτό που λέμε εξωστρέφεια, φήμη της Πάτρας σε όλη την Ελλάδα. Ο κύριος Κωνσταντάτος είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ναι, κύριε Γεωργόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Μιλήστε μας για αυτό το σύλλογο καταρχάς. Πότε δημιουργήθηκε, πόσα μέλη έχετε και πόσα αυτοκίνητα?
1: Εμείς είμαστε νεοσύστατος σύλλογος. Έχουμε δημιουργηθεί μόλις φέτος. Έχουμε τα 32 εντρητικά μέλη και συνεχώς αυξανόμαστε. Τα αυτοκίνητα των μελών μας αναλόγως μπορεί να είναι από ένα, δύο ή και παραπάνω. Προσπαθούμε σε αυτό το κομμάτι να είμαστε ανοιχτοί, ούτως ώστε σιγά σιγά και η Πάτρα να μπαίνει στο κομμάτι του ιστορικού οχήματος και του αυτοκινήτου.
0: Μόνο κέρδη μπορεί να αποκομίσει η Πάτρα, η πόλη, η περιοχή μας από τέτοιες εκδηλώσεις, και δεν εννοώ μόνο την παρουσία σας, την παρουσία του βιβλίου του Αλέξανδρου Μανιαντόπουλου, αλλά από πρωτοβουλίες που έχετε πάρει και θέλω να μας τις θυμίσετε.
1: Εντάξει, εμείς βρεθήκαμε στην παρουσίαση του βιβλίου περισσότερο παρακινούμενοι ως παραστάτες, να το πω έτσι, να τιμήσουμε τον κύριο Μανιαντόπουλο. Και με αυτήν την ακριβώς την παρουσία μας εκεί, γιατί δημιουργήσαμε κάτι σαν θεματική έκθεση με αυτοκίνητα που είχαν σταθμό στη ζωή του. Δηλαδή ο κ. Μανιαντόπουλος ήταν αντιπρόσωπος της Ρενό, επίκεντρο τα Ρενό τα παλιά, είχε τρέξει με BMW, με Audi. Μάλιστα χαρακτηριστικά στο τέλος της εκδήλωσης, όταν είδε ένα DKV της δεκαετίας του 50, και ο ίδιος το χάρηκε λέγοντας ότι φίλος του έτρεχε με αυτό το αυτοκίνητο. Κοιτάξτε, το ιστορικό όχημα, επειδή ο κόσμος και γενικά στην Ευρώπη το αντιμετωπίζουν σαν πολιτιστικό προϊόν, γιατί ακριβώς αυτό είναι, την χάνει προσοχής και διαφύλαξης. Συνολικά και η Πάτρα έχει να δώσει μεγάλα στοιχεία και σαν βιομηχανική αρχαιολογία και στο κομμάτι της ιστορίας των μεταφορών και των οθημάτων. Είναι όλα αλληλένδετα μεταξύ τους. Θα θυμίσω την έλευση του τρένου στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, τα τραμ, μετά τα ταξί, την βιομηχανία ή μάλλον την αμαξοποιία που έχει πάρα πολύ σημαντική ιστορία η πόλη. Όλα αυτά πάρα πολύ όμορφα μπορούν να παρουσιάζονται και να αποτελούν τη βιτρίνα της πόλης στη βιομηχανική αρχαιολογία που λέμε, με υπόβαθρο τα οχήματα των μελών μας. Αυτή είναι η προσέγγιση. Νομίζω ότι μπορεί οποιοδήποτε να το καταλάβει αυτό, ότι μια καλή εικόνα φτάνει άμεσα και κυρίως με ελάχιστο κόστος σε οποιαδήποτε σημείο του πλανήτη έχει ενδιαφερόμενους.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν παντού λάτρεις του κλασικού αυτοκινήτου και της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η Πάτρα βέβαια έχει και καταβολές. Ένα σπουδαίο πρόσωπο φυσικά πολυνίκης των Ράλι Ακρόπολης και όλων των άλλων αγώνων ταχύτητας ή αντοχής που έχουν γίνει στην Ελλάδα γενικότερα είναι ο Αλέξανδρος Μανιατόπουλος. Έχουμε λοιπόν τα εχέγγυα ως πόλη να μπορέσουμε να διαφημίσουμε και την ιστορία μας στον τομέα αυτό και τη διαδρομή μας, αλλά και βέβαια να δημιουργήσουμε θεσμούς γύρω από το μηχανοκίνητο αθλητισμό και το ιστορικό αυτοκίνητο. Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο είναι αυτό, ποια θα είναι τα κέρδη της πόλης?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Να θυμίσω ότι η πόλη, η Πάτρα, είναι η πύλη εισόδου της Ευρώπης για την Ελλάδα. Άρα είναι πάρα πολύ εύκολο, κοιτώντας προς τη Δύση, άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα οχήματά τους να έρχονται στην περιοχή και να κινούνται, δημιουργώντας μικρές εκδρομές, να το πω έτσι, μεγαλύτερες εκδηλώσεις, οι οποίες πράγματι συμβαίνουν. Απλώς η περιοχή τις βλέπει να προσπερνάνε γιατί δεν έχει επικεντρώσει την προσοχή της σε αυτές. Εγώ θα σας πω ότι σαν σύλλογος πάνω σε αυτό το κομμάτι, επειδή έχουμε τη διάθεση να ασχοληθούμε και να κινηθούμε σε αυτές τις κατευθύνσεις, και με τις μέχρι τώρα πορείες μας και τις εκδηλώσεις μας προσπαθούμε να δημιουργούμε πόλους έλξης, για παράδειγμα μια βραδιά στην Πανσέληνο την Συντριών Ναυάρχων, ερχόταν ο κόσμος, έβλεπε τα αυτοκίνητα, ήταν συνδυαστικό, ήταν κάτι πολύ όμορφο που αναπολύει ο κόσμος άλλες εποχές. Στο επόμενο διάστημα δεν σας κρύβω ότι, για παράδειγμα, στην Παγκόσμια ημέρα ενοτουρισμού που είναι στις 8 Νοεμβρίου έχουμε επικεντρωθεί και θα κάνουμε μια, να το πω έτσι, ένωση ενεργών εινοποιείων της Πάτρας και της Αχαΐας, με έναρξη από την Πάτρα και κατάληξη σε επισκέπτημα εινοποιείο της Αχαΐας. Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία των οχημάτων μας πάνω σε αυτό το κομμάτι θα συνενώσει και θα δημιουργήσει μια αλυσίδα σε μια ήδη επιτυχημένη παγκόσμια ημέρα, προσδίδοντας και δίνοντας εικόνα σε κάτι που άλλοι δεν έχουν. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι η ελληνική ύπαιθρος και η Αχαΐα σαν ομορφιές που έχει όλο το χρόνο και έχει και υψομετρικά από 0 έως 1000 μέσα σε ελάχιστο χρόνο μπορεί να προσφέρει αυτές τις εναλλαγές.
0: Ναι. Και νομίζω ότι είναι μια πρώτη άξιος ευκαιρία για να έχουμε θεσμούς στην Πάτρα οι οποίοι θα διαφημίζουν την πόλη πανελλήνια, γιατί όχι να μην έχει προσέλκυση και από άλλες χώρες αν οι θεσμοί αυτοί γιγαντωθούν. Γιατί πρέπει να μην ξεχνάμε, φίλες και φίλοι του Πελοπόννησος FM, ότι τα οχήματα δεν είναι μόνο απλώς μηχανές του παρελθόντος, και μιλάω για τα ιστορικά αυτοκίνητα, αλλά είναι κομμάτια της ίδιας της πόλης που συνεχίζουν να ζουν μέσα από όσους τα αναγνωρίζουν, τα συντηρούν και τα εκτιμούν. Κουβαλούν μέσα τους ιστορία, ιστορία πραγματικών ανθρώπων, της δικής μας πόλης, διαδρομών, στιγμών, όλα αυτά που δεν χάθηκαν αλλά μεταφέρθηκαν στον χρόνο και παραμένουν ορατές μέσα στο μέταλλο, στη φθορά και στα λογότυπα των αυτοκινήτων και επιβιώνουν ως σημάδια κάθε εποχής. Άρα λοιπόν μέλημά μας είναι να μην αφήσουμε να σκουριάσουν αυτά τα σημάδια, να μην θαμπώσουν αυτά τα σημάδια. Και ο Σύλλογος Ιστορικών Οχημάτων Δυτικής Ελλάδος φροντίζει γι' αυτό. Ένας χρόνος διαδρομής, αλλά είσαστε πολύ δραστήριοι και είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι η Πάτρα χρειαζόταν στο επίπεδο αυτό μια οργανωμένη παρέμβαση. Ποια είναι η μεγάλη σας φιλοδοξία?
1: Η μεγαλύτερη μας φιλοδοξία σε αυτό, και το έχουμε απεικονίσει και στο καταστατικό μας, είναι η δημιουργία μουσείου κίνησης, που να αφορά λοιπόν τα οχήματα, στα οποία θα παρουσιάζεται ταυτόχρονα και παράλληλα η ιστορία της πόλης μέσα από τα οχήματα, όπως το είπατε πάρα πολύ καλά λίγο πιο πριν. Βέβαια, αυτό είναι σε απότερο, μπορεί να ακούγεται μεγάλο αυτή τη στιγμή, αλλά αν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να το υποστηρίξουν και να το καταλάβουν, είναι όλα αλληλένδετα. Δηλαδή, ένα παλιό φανοποιείο με τα εργαλεία της εποχής που κάποιος άνθρωπος δούλευε, το όχημα που επισκευαζόταν, το συνεργείο με τα... δημιουργούν εικόνες τις οποίες εύκολα, αν κάποιος ανατρέξει και όλα αυτά πλαισιωθούν με τα οχήματα, δημιουργούν εικόνα η οποία μεταδίδεται από γενιά σε γενιά και μπορείς να δημιουργήσεις και εικόνες και γνώση.
0: Άρα το μεγάλο στοίχημα, μεγάλο στόχος του Συλλόγου Ιστορικών Οχημάτων Δυτικής Ελλάδος είναι η δημιουργία ενός μουσείου, το οποίο θα μπορέσει μελλοντικά να αποτελέσει το πόσιμο για την Πάτρα. Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο μουσείο, αν ενδυναμωθεί, αν διαφημιστεί, αν έχει όλα τα χέρια, μπορεί να προσελκύσει και κόσμο. Άρα πάμε και στην οικονομική διάσταση. Αν έχουμε και αγώνες ταυτόχρονα, αν έχουμε και εκθέσεις που μπορεί να προσελκύσουν πρόσωπα, ιδιοκτήτες από όλη την Ελλάδα, ίσως και από το εξωτερικό.
1: Είναι προαπαιτούμενα και είναι σίγουρο ότι σε αυτά θα επιμείνουμε, γιατί αυτό είναι το πιο εύκολο κομμάτι, το να μπορέσεις να δημιουργήσεις και να προσελκύσεις έστω και από τη γύρω περιοχή, να κάνεις κάποιες εκδηλώσεις πάνω σε αυτές. Θα ξεκινήσεις φέτος, του χρόνου θα είναι λίγο μεγαλύτερος, του παραχρόνου, δηλαδή θέλει επιμονή λίγο, δεν γίνεται να ξεκινήσεις από το ωμεγά, θα ξεκινήσεις από το αλφα σιγά σιγά, μετρημένα, με λιγότερες συμμετοχές, τα μεγαλώνεις. Αυτά τα πράγματα έτσι συμβαίνουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ψευδέστηση ότι με ένα μαγικό ραβδί θα μπορέσεις να τα κάνεις όλα.
0: Να ρωτήσω κάτι, στην Πάτρα, στην Αχαΐα, στην περιοχή την ευρύτερη, υπάρχουν πολλά τέτοια ιστορικά αυτοκίνητα, αλλά υπάρχουν πολλά ενδυνάμει μέλη που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο σύλλογο?
1: Αυτή τη στιγμή ναι, υπάρχουν οχήματα τα οποία καλύπτουν όλες τις περιόδους. Το παλιότερο που εγώ γνωρίζω ότι υπάρχει στην Πάτρα και το έχουμε υιοθετήσει, να το πω έτσι, σαν σήμα του συλλόγου μας, είναι ένα όχημα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο μετά τον ελληνικό στρατό που αφού πολέμησε πέρασε στην ιδιωτική οικονομία, έτσι, και εξακολουθεί μέχρι τις μέρες μας να υφίσταται, να υπάρχει και έχει αλληλένδετη πορεία, να το πω έτσι, με την Αχαΐα και την Πάτρα, γιατί εκτός από τη δουλειά που έκανε σαν κουβαλητής, να το πω έτσι, προϊόντων, συμμετείχε σε καρναβάλια, όλα αυτά, έχει ιστορία σαν όχημα. Τώρα τα ιστορικά οχήματα διεθνώς καλύπτουν όποιο αυτοκίνητο είναι άνω των 30 ετών και είναι σε καλή κατάσταση, για την Διεθνή Ομοσπονδία θεωρείται ιστορικό. Γελιέται ή ξεγελιέται ο κόσμος, επειδή ακριβώς στην Ελλάδα έχουμε έναν μέσο όρο ηλικίας οχημάτων αρκετά μεγάλο, ότι έχοντας ένα αυτοκίνητο 20-25 χρονών, το βλέπουμε συνηθισμένο εμείς εδώ σαν χώρα. Στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον κόσμο, ένα αυτοκίνητο 30-35 χρονών που εμείς ακόμα κινείται, το βλέπουνε και έχουν χρόνια να το δουν, έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι καταλαβαίνετε σε αυτό το κομμάτι ότι αυτά που εμείς έχουμε κάποιοι τα θεωρούν ιστορικά.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντάρ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω είναι πολύ χρήσιμη αυτή η δημιουργία του Συλλόγου. Μπορεί να προσθέσει εκδηλώσεις, θεσμούς, να δημιουργήσει το πόσιμο στην Πάτρα. Το έχουμε ανάγκη. Η εξωστρέφεια είναι ζητούμενο για την πόλη και μπορεί το Σύλλογος αυτός, προσεγγίζοντας και άλλα μέλη, να δημιουργήσει εκδηλώσεις που θα φέρουν κόσμο στην Πάτρα, θα δώσουν λοιπόν και οικονομικές ανάσεις στην πόλη, αλλά το κυριότερο, αυτός ο Σύλλογος γίνεται ο πρέσβης της καλής θετικής αύρας φήμης της πόλης σε πανελλήνιο επίπεδο. Τολμώ να πω και στο εξωτερικό για την προϊόντες του χρόνου, αν κρίνω από την έως τώρα πορεία του ενός έτους, επειδή είναι πολύ ανωδική, πιστεύω ότι ο στόχος σας πλέον δεν είναι μόνο πανελλήνιος, είναι και πανευρωπαϊκός και νομίζω ότι θα το πετύχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς
0: εύχομαι
1: να...
0: καλά χιλιόμετρα.
1: Θα πάρα πολύ να σας δούμε στα οχήματά μας, έτσι, σαν συμμετοχή. Ευχαρίστως να ζήσετε από μέσα το άρωμα.
0: Δηλώνω από τώρα, υποψηφιότητα για συνοδηγός στο Δεκαπό που είδα στην Αχάια Κλάους.
1: Στο Δεκαβέ. Οκ.
0: Βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ. Θα το μεταφέρω στον ιδιοκτήτη. Είμαι σίγουρος ότι θα χαρεί πάρα πολύ.
0: Μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Συνέπεια. Ασφάλεια. Πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού Κτελαχαΐας.
3: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
8: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
11: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
10: Κουρδιστό πορτοκάλι.
11: Για μαθητές που τα θέλουν όλα. σε κάθε ηλικία.
10: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
11: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
10: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
11: Κουρδιστό πορτοκάλι.
10: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
11: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
10: Κουρδιστό πορτοκάλι.
11: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.

Πελοπόννησος FM, μαζί μας πάντα είναι το υπεραστικό κοκτέιλ νομού Αχαΐας. Θυμηθείτε με ένα κλικ στον υπολογιστή σας ή στο κινητό σας. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα της επιχείρησης www.cocktailachaias.gr, όπου μπορείτε να δείτε όλες τις μετακινήσεις σας με ώρες αφίξεως και αναχώρησης, όλα τα δρομολόγια και φυσικά όλες οι πληροφορίες. Μαζί μας επίσης, φίλες και φίλοι, είναι το κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης με ζώνος 5456 ακροτηρίου 62 με προσωπική εγγύηση του Φώτη Δούβρη. Μαζί μας το κουρδιστό πορτοκάλι, παιχνίδια, καλλιτικά, είδη δώρων, σχολικά, ακροτηρίου 164 στην Πάτρα.

Καλό πάνω στο FM, φίλες και φίλοι, 103,9 είναι η ζωντανή ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ακούτε Παναγιώτη Τρικόπουλο, Διονύση Στεφανόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, ενώ η Μαρία Ανδριάνου στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Έχουμε ένταση, μάλλον είχαμε ένταση στο Πανεπιστήμιο Πατρών με φοιτητές οι οποίοι προσπάθησαν να διαμαρτυρηθούν απέναντι στην Σοφία Ζαχαράκη λίγο πριν την είσοδό τους στον πανεπιστημιακό χώρο. Μιλάμε για στιγμές έντασης σήμερα το πρωί, Δευτέρα, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, λίγο πριν από την άφιξη της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Ομάδες φοιτητών είχαν συγκεντρωθεί στον χώρο του Πανεπιστημίου με σκοπό να προσεγγίσουν το σημείο που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για την επίσημη έναρξη του νέου αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ιατρικής. Με την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων σημειώθηκε ένταση, καθώς οι φοιτητές επιχείρησαν να κινηθούν προς το χώρο της εκδήλωσης προκειμένου να υποδεχθούν. Με όχι τις καλύτερες διαθέσεις, βέβαια, την Υπουργό. Η κατάσταση παρέμεινε υπό αστυνομικό έλεγχο, ενώ η άφιξη της Υπουργού στο Πανεπιστήμιο ήταν δρομολογημένη για τις 11 το πρωί. Όπως σας είπα, η Υπουργός βρίσκεται στην Πάτρα για την επίσημη έναρξη του αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο προσελκύει φοιτητές από 23 χώρες.

0: Πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πάμε στην 4η Οκτωβρίου, ημέρα με διπλό ιστορικό συμβολισμό για την Πάτρα, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής του σπιράλ προς τη Δημοτική Αρχή. Μιλάμε για την απελευθέρωση της πόλης, με την παράταξη να υποστηρίζει ότι η απελευθέρωση του 1828 δεν αναδείχθηκε στις φετινές εκδηλώσεις, παρά την πρόταση για θεσμοθέτηση τοπικής αργίας και το συμβολισμό της ίδιας ημερομηνίας με την απελευθέρωση της Πάτριας από τη γερμανική κατοχή το 1944. Το σπιράλ του Πέτρο Ψωμά κάνει λόγο για μονομερή ανάγνωση της τοπικής ιστορίας και κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή ότι μετέτρεψε τον εορτασμό σε πολιτική και κομματική υπόθεση. Now that I've tried to talk to you and make you... Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Πέτρο Ψωμά να μας δώσει την δική του αίσθηση, τις ενστάσεις που διατυπώνει, αλλά δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό να μπω λίγο να σχολιάσω την ομιλία του Δημάρχου, ο οποίος στην εκδήλωση που έγινε στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων για την απελευθέρωση της πόλης από τα στρατεύματα κατοχής, εκεί στο μνημείο αποχωνιστέντων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, ο κύριος Δήμαρχος, ανάμεσα στα άλλα, βρήκε την ευκαιρία να κάνει τις γνωστές αναπαραγωγές της πολιτικής κασέτας που χρησιμοποιεί το ΚΚΕ. Δεν θα αναφερθώ βέβαια σε αυτά που είπε για τον Ελλάς, ΕΠΟΝ, για ΕΑΜ κτλ. Και σε όλη αυτή την παραχάραξη της ιστορίας. Αυτά τώρα τα έχουμε ξαναζήσει. Εντάξει, δεν μας κάνουν εντύπωση πλέον. Είναι η γνωστή κασέτα του ΚΚΕ, αλλά από εκεί και πέρα μου κάνει εντύπωση τώρα που σε μία εκδήλωση που αφορούσε την απελευθέρωση της Πάτρας από τους Γερμανούς, βρήκε την ευκαιρία ο κ. Πελετίδης να βάλει την κασέτα του ΚΚΕ που αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στην Κίνα, στη Ρωσία. Ακούστε τώρα μία αποστροφή της ομιλίας του. Λέει: ο πατριαρχικός λαός που σήμερα βιώνει πλήθος προβλημάτων, την αναντιστοιχία μεταξύ των δυνατοτήτων της εποχής μας και της ικανοποίησης των αναγκών του, την ακρίβεια, τη φτώχεια, την εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους των υπεριαλιστών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους ανταγωνιστές τους Κίνα, Ρωσία, με θύματα τους λαούς, πρέπει και μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Βέβαια δεν κάνει καμία αναφορά για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μάλλον δεν το έχει μάθει ακόμα ο κ. Πελετίδης, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει κουράσει πλέον αυτή η κασέτα να μπαίνει πάντα σε οτιδήποτε αφορά εκδήλωση της πόλης με ιστορικό χαρακτήρα, να γίνεται αναφορά στις ευρωπαϊκές πολιτικές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ και στα υπόλοιπα. Έχει κουράσει και τον καταλαβαίνω, γιατί δεν το αντιλαμβάνεται πλέον η Δημοτική Αρχή. Πάμε όμως να επιστρέψουμε στις ενστάσεις του Σπιράλ για την φετινή προσπάθεια του Δήμου Πατρέων ουσιαστικά να ακυρώσει την επέτειο απελευθέρωσης από τους Οθωμανούς, καθώς προέταξε και ουσιαστικά ανέδειξε μόνο την απελευθέρωση της πόλης από τους Ναζί. Κύριος Πέτρος Ψωμάς, επικεφαλής του Σπιράλ, είναι μαζί μας. Κύριε Ψωμά, γεια σας. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για την πόλη που χθες γιόρταζε και που θα έπρεπε να γιορτάζει ομόθυμα. Και το δικό μου χρόνια πολλά πηγαίνει προς όλους τους πατρινούς. Όλους. Μηδενός εξαιρουμένου.
0: Γιατί ενώ της Δημοτικής Αρχής.
1: Γιορτάζουμε τις επαιτίους μας και τις γιορτές μας, ενθυμούμενοι τα παλιά, παίρνοντας τα διδάγματα από την ιστορία, αλλά λέγοντας χρόνια πολλά όλοι σε όλους.
0: Η Δημοτική Αρχή το κάνει αυτό, λέει σε όλους.
1: Σαφώς και δεν το κάνει και χαίρομαι πολύ που σας άκουσα πριν να μιλάτε ευθέως για παραχάραξη της ιστορίας, γιατί αυτό επιχειρήθηκε και χτες. Και είναι η δική μου απορία, δεν πάει προς τη Δημοτική Αρχή. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα κομματισμό ενσωματωμένο στον εγκέφαλό τους. Και δεν το κρύψανε ποτέ, η αλήθεια είναι, ή τουλάχιστον διηγούν την πόλη χρόνια, οπότε είναι εμφανές και ορατό. Η απορία μου πάει προς τους πολίτες της Πάτρας. Και αναρωτιέμαι πότε θα συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε δώσει τη διοίκηση της πόλης σε ανθρώπους που όχι μόνο δεν την διοικούν την Πάτρα μας χρηστά και με σεβασμό στην ιστορία, στους ανθρώπους και στις παραδόσεις, αλλά προσπαθούν να αλλοιώσουν και την πόλη και την ιστορία της. Και αυτά που διαβάσατε είναι λίγα από τα πολλά που είπε χθες ο Δήμαρχος. Δεν κρύβω ότι είμαι από αυτούς που, νιώθοντας ότι έχω θεσμικό ρόλο, τις πρώτες χρονιές που συμμετείχα ως Δημοτικός Σύμβουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο, πήγαινα και στον αντίστοιχο εορτασμό, αγνοώντας, και ήταν λάθος μου, παροτρύνσεις συνεργατών μου που ξέρανε και μου λέγανε ότι εκεί θα γίνεις δέκτης μηνυμάτων κομματικών. Αυτό έκανε και χθες. Μια προπαγανδιστική ομιλία σε ένα κομματικό ακροατήριο. Και αυτό δεν μπορεί να είναι ο εορτασμός της πόλης. Αυτό είναι διχασμός. Και το κάνει συνειδητά, το κάνει οργανωμένα, το κάνει προπαγανδιστικά και έχει θύματα. Έχει θύματα την πόλη και την ιστορία και τους θεσμούς. Δεν μπορεί χτες μια μέρα που θα έπρεπε να είναι ομόθυμη, θα ξαναπώ, εορταστικής διάθεσης, να ήταν μια πόλη που στην δοξολογία πήγαν 10 άτομα και που κάποιοι λείπουμε γιατί αυτός μας εξορίζει με τον τρόπο του συνειδητά από το εορταστικό πρωτόκολλο, το οποίο το έχει διαμορφώσει όπως θέλει. Γιατί είναι πολύ πρόσφατο να θυμίσω το θέμα της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τοπική αργία. Εκεί όχι μόνο διαφώνησε, δηλαδή αδιανόητο να διαφωνεί ο δήμαρχος μιας πόλης στο να αποκτήσει η πόλη το αυτονόητο, μία μέρα τοπικού εορτασμού της ιστορίας της. Όχι μόνο διαφώνησε, αλλά επειδή στριμώχτηκε, έκανε μια άλλη πρόταση που υπερψηφίστηκε τελικά, γιατί η Λαϊκή Συσπήρωση έχει την πλειοψηφία, θυμίζουμε. Η πρότασή του ήταν κάθε πρώτη Κυριακή του Οκτώβρη να γιορτάζουμε από κοινού τις δύο απελευθερώσεις, τα γενέθλια της πόλης από τα γαλλικά στρατεύματα του 1828 δηλαδή και το τέλος της γερμανικής κατοχής το 1944, και αυτός τα είπε, αλλά αυτός δεν τα εφάρμοσε. Όταν χτες ήρθε η Κυριακή, η 4η Οκτωβρίου, και όλη η χρηματοδότηση που εγκρίναμε από το Ταμείο του Κουρμανά, του Δημοτικού, το Ταμείο όλων μας, πήγε για να εκτοξεύει κομματικά συνθήματα και να γιορτάζει μονόπλευρα την ιστορία και με μηδενική αναφορά στην πραγματική απελευθέρωση, στην πρώτη αν θέλετε, χωρίς την οποία πάτρα δεν θα υπήρχε, που είναι η απελευθέρωση του 1828. Η μέρα της απελευθέρωσης κυρίως γιορτάζεται γιατί κάποτε κάποιοι πρόγονοι μας, με συνεργασία και ξένων δυνάμεων, και δεν είναι ντροπή να τα αναφέρουμε, γιατί έκανε και αυτό χτες, τα γαλλικά στρατεύματα τα ονόμασε δεν ξέρω και εγώ πώς, ότι ήταν οι υπεριαλιστές της εποχής και ότι είχαν τα δικά τους συμφέροντα. Πρώτα λοιπόν απελευθερώθηκε η πόλη το 1828 για να αποκτήσει η πόλη γενέθλια και εθνική αργία και τοπική εορτή, και μετά σαφώς είχαμε και την απελευθέρωση του 1944, που πρέπει δόξα και τιμή σε όλους όσοι συνεισέφεραν, όχι μόνο στους συμμέτερους. Αυτό είναι το τραγικό.
2: Θα ρωτήσω κάτι διεύθυνο. Αν ήσασταν εσείς δημοτική αρχή, τι θα κάνατε ακριβώς?
1: Θα φροντίζαμε την ομιλία την ιστορική, αν υπήρχε, να την εκφωνήσει ένας ιστορικός αντικειμενικός που έχει και την επιστημονική γνώση και την επάρκεια. Γιατί ένας πολιτικός δεν μπορεί να έχει επάρκεια, ειδικά όταν είναι εκπρόσωπος ενός κόμματος το οποίο είναι τόσο πολύ τοξικό και διχαστικό. Δηλαδή η ιστορία είναι καλό να διδάσκεται και να αναπαράγεται και να προβάλλεται και να δίνεται και στους απογόνους μας, στα παιδιά μας, από τους ειδικούς. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνει τι θα έκανα εγώ. Λοιπόν, η ιστορική ομιλία δίνεται από ιστορικούς, δεν δίνεται από πολιτικά πρόσωπα. Και ένας δήμαρχος της πόλης είναι δήμαρχος όλων των πατρέων. Άρα θα πρέπει να συμπεριλάβει σε μια ενωτική ομιλία τους πάντες. Χτες αν διαβάσετε ή αν δείτε το βίντεο που κυκλοφορεί των 12 λεπτών, η φρασεολογία του ήταν και πάλι διχαστική, ήταν πολεμική. Μιλάει για διαμάχη, για βία, για τον δυνάστη και τον καταπιεζόμενο, εκτόξευσε πάλι ύβρις κατά του αστικού κράτους. Μιλούσε για υπεριαλισμό, για φτώχεια, για καταπίεση, μια μέρα γιορτής, και το φρασεολόγιο του ήταν ξανά αρνητικό. Και να σας πω κάτι, ακόμα και όταν μίλαγε κατά των πολέμων, μίλαγε με πολεμική ορολογία, με τα πιο πολεμικά επιχειρήματα, με την πιο πολεμική προσέγγιση που μπορεί κανείς να μιλήσει σε ακροατήριο. Δείτε και το ύφος του. Αυτό θα κάναμε λοιπόν εμείς. Θα διδάσκαμε την ιστορία σωστά ή θα αφήναμε να υποθούν όλες οι πτυχές, αν υπάρχουν και διαφορετικές ερμηνείες, γιατί όχι. Και θα καλούσαμε όλο το λαό της Πάτρας ομόθυμα να γιορτάσει. Αν μη τι άλλο, στην εποχή μας έχουμε ανάγκη από ομόνοια και συνένεση και συνεργασία και συνύπαρξη. Δεν έχουμε ανάγκη από άλλο διχασμό.
2: Να αναφέρω μόνο μία ακόμα αποστροφή από το λόγο του Δημάρχου χθες στην εκδήλωση που έγινε στην πλατεία Ε. Αλωνίων. Λέει λοιπόν, είπε ο Δήμαρχος, Ο Ελλάς, οι Επών και οι υπόλοιπες αιαμικές οργανώσεις πάλεψαν κόντρα στο φόβο και την τρομοκρατία. Σήκωσαν πιο ψηλά τον πόη του λαού μας και έδωσαν τη μάχη όχι μόνο κόντρα στον κατακτητή, αλλά και κόντρα στους ντόπιους συνεργάτες τους. Δηλαδή, κατά τον κύριο Πελετήδη, για τη Δημοτική Αρχή δεν υπήρχε καμία άλλη αντιστασιακή οργάνωση, μόνο Ελλάς, Επών και ΑΜ. Και μόνο
1: όχι,
2: από αυτό
1: και συνέχεια, να να συγχαρούμε και τους ανώνυμους. Δηλαδή, η επώνυμη που επιλέγει είναι πάντα η δική του. Και, και όλοι οι υπόλοιποι είναι ανώνυμοι. Να διευκρινίσω το εξής. Δεν έχω τίποτα με τη συγκεκριμένη ιδεολογία. Είναι σεβαστή όπως όλες. Δεν έχω τίποτα με το συγκεκριμένο κόμμα. Έχει την ιστορία του, τις ψηφιασότητες του. Θα ήμουν το ίδιο οξύς όποιο κόμμα και όποια πολιτική άποψη, αν καπηλευόταν την πόλη και έμπαινε πάνω από το συμφέρον της. Αυτό λοιπόν που εμείς σαν Σπυράλ πολεμάμε δεν είναι την κομμουνιστική προσέγγιση στα πράγματα. Έχουν κάθε δικαίωμα. Αλλά το ότι αυτό μπαίνει πάνω από την πόλη.
2: Και δεν τώρα, θα το δεν μπορεί να είναι, συγγνώμη κύριε Ψωμάρα, δεν μπορεί να είναι τώρα επίσημη ομιλία δημάρχου που αντιπροσωπεύει, εκπροσωπεί μια πόλη, όχι το ΚΚΕ. Να λέει δηλαδή ο δήμαρχος χθες, ο αγώνας του ελληνικού, του πατριαρχικού λαού, ο ηρωισμός, οι θυσίες του από τις γραμμές του εθνικού αποελευθερωτικού κινήματος, του ΕΑΜ, που δημιουργήθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το Αγροτικό Κόμμα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, από αγνούς αγωνιστές έδωσε αποτελέσματα, οργάνωσε τα λαϊκά συσίτια που έσωσαν τα παιδιά μας από την πείνα και κράτησαν την κοινωνία όρθια. Το ΕΑΜ και οι οργάνωση του λαού ήταν που ματέωσαν την πολιτική επιστράτευση που ήθελαν οι Ναζί, εμποδίζοντας να σταλούν τα νιάτα της χώρας μας στη Γερμανία κτλ. Κτλ. Με τα χτυπήματά τους στους κατακτητές τους ανάγκασαν να μην μπορούν να πάρουν ανάσα και πολλά άλλα. Αυτά βέβαια αποτελούν πολύ ωραία λόγια, πομφόλιγες, για κομματική ομιλία.
1: Ακριβώς.
2: Εδώ δεν μιλάμε για κομματική ομιλία, μιλάμε για μια ομιλία που θα έπρεπε να είναι ενωτική και όχι δικαστική, όχι τοξική και όχι εμφυλοπολεμική.
1: Ακριβώς εκεί εστιάζεται και η δική μας κριτική, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά έχουμε ένα δήμαρχο που διχάζει, έχουμε ένα δήμαρχο τοξικό, που ξανά μας μίλησε χτες με αφορμή δύο επετείους για την ταξική κοινωνία και για τις ανισότητες. Όχι ότι δεν υπάρχουν, αλλά πρέπει να ζυγίζουμε τις στιγμές. Αυτός ο άνθρωπος έχει μια κασέτα και τη λέει είτε στο Συμβούλιο, είτε στην ομιλία για την απελευθέρωση, είτε στους λαϊκούς αγώνες, παντού. Δεν ξεχωρίζει πού πρέπει να μιλάει σαν δήμαρχος και πού πρέπει να μιλάει σαν κομματικός στελέχος. Και κάνουν ζημιά, προξενούν βλάβη ακόμα και σε δικούς τους. Δηλαδή δεν μπορεί ξανά να ακούμε μια ομιλία που να επικαλείται μόνο το Ρίτσο, σπουδαίος και τον τιμώ, αλλά όταν βάζεις μόνο τον δικό σου ποιητή στις ομιλίες, βάζεις τα δικά σου στελέχη να διοικούν το θέατρο, βάζεις τη δική σου ιδεολογία στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου, βάζεις τη δική σου προσέγγιση στο πώς θα φτιάξουμε από το θαλάσσιο μέτωπο, πώς θα έρθει το τρένο ή πώς θα φτιάξουμε τα πεζοδρόμια, που εν τέλει δεν θέλουν εκεί πολιτικοί, θέλουν αποφασιστικότητα και δουλειά στο πεδίο. Όταν λοιπόν επιλέγεις συνεχώς το κόμμα, το κόμμα, το κόμμα, κάποιος μη θα το βλάψεις και το ίδιο το κόμμα. Με σιγουριά όμως βλάπτει την πόλη.
2: Καλά, εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα κόμματα, μας ενδιαφέρει η πόλη, οπότε εκεί
1: δεν το ξέρω και θέλω πραγματικά να μάθω εκεί στις επόμενες εκλογές, στις δημοτικές, θα λυθεί η μεγάλη απορία, γιατί πλέον είναι οφθαλμοφανές σε όλους το πώς διοικεί αυτός ο δήμαρχος και αυτή η δημοτική αρχή την πόλη. Και εκεί θα κληθούν να αποφασίσουν οι πατρινοί. Αν εξακολουθούν και θέλουν μια τέτοια λογική και νοοτροπία και προσέγγιση, ή αν θέλουν πράγματι να πούν στα κόμματα παραμερίστε, καθίστε στην άκρη, υπηρετήστε τον άλλο σκοπό σας, τον κύριο. Έχουμε και εθνικές εκλογές να πω ενδιάμεσα, γιατί οι δημοτικές αργούν. Οπότε ας εκτονωθούμε και ας ψηφίσουμε πολιτικά ό,τι θέλει ο καθένας, να κυβερνηθεί ο τόπος. Αλλά η διακυβέρνηση της κάθε πόλης με το σύστημά μας. Έτσι, δεν είμαστε κοινοπολιτεία, δεν έχουμε νομούς που ο καθένας έχει την νομοθεσία του και τη βουλή του. Εδώ ο κάθε Δήμος διοικείται από ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να είναι ικανοί να λύσουν τα τοπικά προβλήματα, να εξυπηρετήσουν τον Δημότη, να παρέχουν μια φιλική πόλη στους κατοίκους και στους επισκέπτες. Αυτό ζητάμε από τον Δήμαρχο. Δεν του ζητάμε ομιλίες διχαστικές.
2: Κύριε Ψωμά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Επειδή επιτρέψτε μου, επειδή διαβάσα τα αποσπάσματά του, βρήκα και ένα απόσπασμα που μου άρεσε πολύ όμως και πραγματικά το υιοθετώ. Και θέλω με αυτό να κλείσω, επιτρέψτε μου.
2: Ναι, ναι.
1: Είπε κάποια στιγμή ότι η ιστορία μας διδάσκει πως όσο ισχυρή και αν φαίνεται η εξουσία των λίγων, η πραγματική υπερδύναμη είναι ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός που παλεύει. Το πιστεύω. και θέλω να ελπίζω ότι ο οργανωμένος λαός της Πάτρας θα δώσει την απάντησή του απέναντι στην, όπως φαίνεται, στη φαινομενικά ισχυρή την εξουσία των λίγων που σήμερα μας εξουσιάζουν τοπικά.
2: Κύριε Ψωμά, ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Μαζί μας ήταν το κουρδιστό πορτοκάλι, ειδιδόρων, σχολικά, φωτοτυπίες, παιχνίδια, καλλιτικά, ξενόγλωσσα, όλα αυτά σε μία διεύθυνση, ακροτηρίο 164, διαγωνίζω απέναντι από το Μέγαρο του ΟΤΕ. Μαζί μας επίσης ήταν το υπεραστικό κτέλ Μου Αχαΐας. Θυμηθείτε, υπεραστικό κτέλ Αχαΐας με μοναδικές τιμές και με άνεση στις μετακινήσεις, με τον υπερσύγχρονο στόλο λεωφορείων και βέβαια τον πιο σύγχρονο σταθμό που βρίσκεται πλέον στην πλατεία, στην κάτω πλατεία Νόρμαν. Εισιτήριο μεταπιστροφής Πάτρα Αθήνα 38 ευρώ, εισιτήριο μεταπιστροφής Πάτρα Θεσσαλονίκη 90 ευρώ. Όλες οι μετακινήσεις και άλλες λεπτομέρειες στην επίσημη ιστοσελίδα telahaias.gr. Μαζί μας ο Δούβρης με μοναδικές προσφορές. Μπείτε στο Facebook, δείτε τις προσφορές, προτάσεις και ευκαιρίες του Δούβρη που ανανεώνονται σχεδόν καθημερινά. Μεζόνος 54-56, ακροτηρίου 62. Από εμάς ευχές για καλό μεσημέρι. Μείνετε στο Πελοπόννησος FM. Ακολουθεί ο Χρήστος Μπεργανελάκης.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στο μέτωπο της ενέργειας, στο επίκεντρο της περιβαλλοντικής διαβούλευσης, βρίσκεται ένα τεράστιο έργο ΑΠΕ που επεκτείνεται σε Αχαΐα, Ηλία, Αρκαδία, Κορινθία και Φωκίδα. Πρόκειται για το Mega Project της Αιωλικής Θεοδόρων που περιλαμβάνει 6 έργα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας με συνολική ισχύ περίπου 1.345 MW. Στην Αχαΐα προβλέπονται μεταξύ άλλων φωτοβολταϊκή και αιωλική σταθμή σε περιοχές των Δήμων Ρημάνθου και Καλαβρίτων. Οι φορείς που αντιδρούν κάνουν λόγο για σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στον πρωτογενή τομέα και στον ορεινό τουρισμό, ενώ η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης βρίσκεται σε κρίσιμη φάση. Συλλογή υπογραφών και αντιρρήσεων συνεχίζεται έως τις 6 Οκτωβρίου. Στην Πάτρα παραμένουν σε εκκρεμότητα οι εργασίες αποκατάστασης του Ανδριάντα, του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου και του Ηρώου στην πλατεία Όλγας. Τα δύο μνημεία εξακολουθούν να φέρουν σημάδια από σπρέι, μπογιές και βανδαλισμούς, με το Δήμο να σχεδιάζει την αποκατάστασή τους λίγο πριν από την παράδοση της αναπλασμένης πλατείας, ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα βανδαλισμών όσο το έργο παραμένει σε εξέλιξη. Νέα παρέμβαση κάνουν οι κάτοικοι της Υφαίστου για την ηχορύπανση και τα τραπεζοκαθίσματα. Μιλούν πλέον για προσφυγή στην Εισαγγελία Πατρών, αλλά και για διοικητικές και δικαστικές κινήσεις. Ζητούν νυχτερινούς ελέγχους από τον Δήμο και την αστυνομία, ενώ καταγγέλουν ακόμη και απειλητικές συμπεριφορές όταν διαμαρτύρονται. Η κατάσταση συνοδό εξελίσσεται πλέον σε δοκιμασία για όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Σάλλο έχει προκαλέσει υπόθεση της μεγάλης απάτης με κρυπτονομίσματα και η σύλληψη 17 ατόμων από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και πατρινός υποξιωματικός του ΚΕΤ. Η υπεράσπισή του απορρίπτει την εικόνα του αρχηγικού ρόλου και υποστηρίζει ότι ήταν και ο ίδιος επενδυτής που πίστεψε στο συγκεκριμένο σύστημα. Από την άλλη, η Ελλάς αναφέρει ότι η οργάνωση που δραστηριοποιούταν τουλάχιστον από το 2025 είχε προσεγγίσει 10.000 άτομα και περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια είχαν εισρεύσει στην πλατφόρμα. Οι έρευνες συνεχίζονται. Μετακινείται μέχρι το τέλος του έτους το χρονικό περιθώριο για τις παραιτήσεις αντιπεριφερειαρχών που ενδέχεται να μετακινηθούν προς την κεντρική πολιτική σκηνή, καθώς ο κυβερνητικός σχεδιασμός δεν θεωρεί απαραίτητο να επισπευθούν οι αποφάσεις. Στο επίκεντρο των σεναρίων για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα βρίσκονται το τελευταίο διάστημα ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, η αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου και ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος. Η νέα προθεσμία πάντως κρατά ανοιχτά όλα τα σενάρια και μεταφέρει τις οριστικές αποφάσεις για αργότερα. Κλειστό παραμένει σήμερα και αύριο το 6ο Γενικό Λύκειο Πατρών μετά το σοβαρό περιστατικό της περασμένης Πέμπτης, όταν τμήμα της οροφής αποκολλήθηκε και έπεσε μέσα σε αίθουσα την ώρα του μαθήματος. Το κομμάτι έπεσε ακριβώς πάνω σε θρανείο μαθήτριας, η οποία είχε απομακρυνθεί λίγο νωρίτερα και έτσι αποφεύθηκε ο τραυματισμός της. Συνεργεία πραγματοποιούν ελέγχους σε ολόκληρο το κτίριο, ενώ η Αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερίνα Σίμου επισημαίνει ότι ο στόχος είναι η επαναλειτουργία του σχολείου μόνο όταν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών. Το περιστατικό επαναφέρει συνολικά το ζήτημα της συντήρησης των περίπου 120 σχολικών μονάδων της Πάτρας, καθώς όπως αναφέρθηκε βρίσκεται σε εξέλιξη έργο 1,6 εκατομμυρίων ευρώ για μονώσεις σε 10 σχολεία. Η Μαρέλα Κρούζης ανακοίνωσε ότι εντάσσει την Πάτρα στο πρόγραμμα των καλοκαιρινών της κρουαζιερών του 2028. Το Μαρέλα Explorer αναμένεται να προσεγγίσει για πρώτη φορά το λιμάνι της Πάτρας από τον Ιούλιο του 2028. Η εξέλιξη ήρθε μετά τις επαφές της περιφέρειας, του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του Όλπα με την αγορά της κρουαζιέρας, ενώ το σχέδιο δεν περιορίζεται μόνο στην πόλη. Περιλαμβάνει προορισμούς όπως τα Καλάβρητα και ο Δοντοτός, το Αίγιο, η Αχαΐα Κλάους, το Ρωμαϊκό Οδείο, ο Άγιος Ανδρέας και το Πατρινό Καρναβάλι, αλλά και εκδρομές προς Αρχαία Ολυμπία, Δελφούς, Μεσολόγγι και Ναύπακτο. Η εξέλιξη αυτή δίνει απάντηση σε όσους χαρακτήριζαν εθεροβάμβους.

0: Μόνο τη νέα διοίκηση του Εκμηλητηρίου Αχαΐας όταν έβαζε την κρουαζιέρα στις βασικές προτεραιότητές της. Η πρώτη μεγάλη εταιρεία έχει πλέον εντάξει την Πάτρα σε πραγματικό πρόγραμμα αφίξεων, αν και το μεγάλο στοίχημα είναι η πόλη να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας τέτοιας αγοράς. Ήδη έχουν επισημανθεί ζητήματα στις υποδομές γύρω από το λιμάνι, ακόμη και η εικόνα του γειτονικού σταθμού του ΟΣΕ. Θλίψη στην τοπική κοινωνία προκαλεί απώλεια της πρεσβυτέρας Ζωής Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής ηλικία 82 ετών. Ήταν χείρα του μακαρίστου πατέρα Θανάσιου Παπανδρέου και μητέρα της δημοσιογράφου και διευθυντή σύνταξης της εφημερίδας Πελοπόννησος Σωτήρη Παπανδρέου, ο οποίος μέσα σε διάστημα μόλις 6 μηνών έχασε και τους δύο γονείς του. Η Ζωή Παπανδρέου υπήρξε, όπως αναφέρεται, βαθιά αφοσιωμένη στην οικογένειά της και στάθηκε στο πλευρό του συζύγου της σε όλη της την κοινή πορεία. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στις 4 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ισοδιών της Θεοτόκου Σταφαρά. 5 συγκεκριμένες προτάσεις για την περιφέρεια και την Αχαΐα έθεσε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Κατσανιώτης με στόχο την αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων και την αλλαγή του αθηνοκεντρικού μοντέλου. Μεταξύ άλλων, προτείνει τη δημιουργία Υπουργείου Περιφερειακής και Δημογραφικής Ανάπτυξης, την επανεκκίνηση της διαδικασίας για νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τη δημιουργία Οργανισμού Μητροπολιτικών Συγκοινωνιών Πάτρας με ενιαίο σχεδιασμό και εισιτήριο, αλλά και σχέδιο παραγωγικής επανεκκίνησης για την ΕΑΣ Αιγίου και τη Ζώνη Καινοτομίας Άμυνας και Ασφάλειας. Στις προτάσεις εντάσσεται επίσης ο Οδοντοτός με στόχο μετά την ασφαλή επανελειτουργία του να υπάρξει ολοκληρωμένο σχέδιο τουριστικής προβολής και στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων που επηρεάστηκαν από την αναστολή λειτουργίας. Σήμερα συμπληρώνονται 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Πάτρας από τη γερμανική κατοχή στις 4 Οκτωβρίου του 1944 και οι σχετικές εκδηλώσεις συνεχίζονται με επίκεντρο τα Ψηλά Αλόνια. Παράλληλα, έχει ανοίξει συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο τιμάται η ιστορία της πόλης, καθώς έχει ασκηθεί κριτική στη Δημοτική Αρχή ότι οι φετινές εκδηλώσεις ανέδειξαν κυρίως μια ιστορική περίοδο, αφήνοντας εκτός τα γεγονότα του 1828. Ο Κώστας Βόλης μίλησε για την ανάγκη να αντιμετωπίζεται συνολικά η ιστορία της Πάτρας, ενώ ο Πέτρος Ψωμάς χαρακτήρισε τον φετινό εορτασμό διχαστικό και επανέφερε την πρόταση για καθιέρωση τοπικής αργίας. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή πανηγυρίζει την πρώτη της φετική νίκη με εμφαντικό τρόπο, καθώς επικράτησε 5-0 του Πανηγυριακού στο Αγρίνιο. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος στάθηκε στις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε η ομάδα και στη σημαντική αντίδραση μετά το αρνητικό αποτέλεσμα της πρεμιέρας. Σημαντική νίκη και για τον Πανεγιάλιο, που παρότι βρέθηκε να χάνει από τον Άρη Φιλιατών, κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πάρει το πολύτιμο τρίποντο με το τελικό 2-1. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας δεν τα κατάφερε απέναντι στο Περιστέρι. Ενώ η πατρινή ομάδα προηγήθηκε, το Περιστέρι ανέβασε την απόδοσή του και τελικά επικράτησε με 88-94. Περίπου 1.200 φίλοι του μπάσκετ βρέθηκαν στο Τόφαλο σε μια βραδιά που είχε μουσική, happenings και βραβεύσεις. Και ο καιρός, καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 50%. Αυτές ήταν οι σημαντικές τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
5: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
6: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Κλάφτα Χαραλάμπη. Κλάφτα. Κάθε μεσημέρι στη μία, ο Χρήστος Βεργανελάκης στο μικρόφωνο για μία ώρα. Πάντα με παρέα, είτε πλάι του, είτε απέναντί του, είτε μακριά του. Γιατί η δική μας παρέα με εσάς μέσα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, όλο και καλύτερη. Συντονιστείτε λοιπόν στους 103,9 για να κλαίμε όλοι παρέα.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Σωτήρη μου.
1: Πώς είστε?
0: Έχω τη χαρά και την τιμή να υποδέχομαι εδώ στο στούντιο του Πελοπόννησου FM στο 103,9 στην Οδό Μεζόνου, στο Σωτήρη Γεωργίου. Είναι πολύ γνωστά τα λιμέρια, αλλά φέτος μας κάνει. Όχι νερά. Έχει ο άνθρωπος τις δουλειές του, κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις στην Αθήνα. Φαντάζομαι, ναι, από πότε μπορεί να υποσχεθείς στο ακρόατο, στο πολυπληθές ακροατήριό μας, από πότε θα είσαι μόνιμος εδώ στο στούντιο?
1: Μόνιμο δεν είμαι, αφού πηγαίνω έρχομαι Αθήνα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Αλλά...
1: Άλλωστε,
0: ναι.
1: Πώς θα μαθαίνεις όλα τα θέματα, αν δεν είμαι και στα πες στην πηγή των γεγονότων?
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: μπορείς
1: δεν είναι.
0: Τα μαθαίνεις, ρε παιδί μου, αφού λέει ο Τσίπας ότι έχεις ολούθε.
1: Είμαι ολούθε, αλλά πάω και στα σουαρέ τα περίεργα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Στις Λέσχες που λέει και ο Τσίπας.
0: Στις Λέσχες. Ξέρει ο Ηλίας. Για να τα λέει, δεν τα λέει έτσι. Λοιπόν, είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 4, έχει μπει ο Οκτώβριος, βαδίζουμε ολοταχώς προς τα Χριστούγεννα. Αφού πρώτα περάσει 28 Οκτωβρίου, 17 Νοεμβρίου.
1: Δεν έχει παράπονα. Ό,τι έχουμε πει από το καλοκαίρι τα βλέπεις. Δεν έχεις.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Γεωπολιτικά και όλα κανονικά.
0: Και γεωπολιτικά. Καλά, μας είχες πει ότι εσύ. Μας είχες πει γεωπολιτικά, θυμίζω. Ότι θα τους πάρει παραμάζωμα ο Τραμπ και θα κάνει και δεν βλέπω τίποτα.
1: Μια χαρά είναι τα πράγματα.
0: Τι μια χαρά είναι τα πράγματα, ρε Σωτήρη, δύο τόσο έχει φτάσει.
1: Σας έχω εξηγήσει. Σας έχω εξηγήσει.
0: Ναι.
1: Τι κάνει ο καθένας.
0: Ναι. Ο Τραμπ κονομάει. Μας τα εξήγησε ο οικονομικός αναλυτής και έχεις δίκιο.
1: Από πότε θα
0: έπρεπε να είσαι, άκου. Λάθος δικό μου. Τραμπ. Όταν θα έχουμε την Πέμπτη, κάθε φορά που θα έχω μαρούδα, επειδή είναι τεράστια μορφή ο Νίκος Μαρούδας, όχι τηλέφωνο.
1: Μπορούμε,
0: αλλά τα
1: δύο,
0: λέει
1: δύο,
0: με τέτοιο τρόπο.
1: Μπορούμε και δύο, Διονύση.
0: Δύο, πώς δεν μπορούμε να είμαστε?
1: Μπορούμε.
0: Δύο γραμμές. Όχι.
1: Όχι. Όχι.
0: Τι κάνουμε, ρε Διονύση? Δεν μπορούμε να έχουμε δύο γραμμές. Άρα, κόβε το λαιμό σου, κόψε το λαιμό σου να είσαι σύντομα. Για να είσαι εδώ με μαρούδα.
1: Δεν σας τα είχα πει πάντα.
0: Γιατί είναι απολαυστικό, θα λέει χυμάκου. Για να μην πολυλογώ τώρα και να μην λέω και ευλογάμε και τα γένια μας. Τι είπε, μας εξήγησε, εσύ θα τα ξέρεις γιατί έχεις ψάξει, ότι ο Τραμπ κονομάει, οι εταιρείες μάλλον, όσο είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ, κονομάνε δισεκατομμύρια και ο φόρος, ο αναλογούν φόρος στο αμερικανικό δημόσιο, φέρνει επίσης τρελά λεφτά. Άρα δεν καίγεται και τόσο που λένε κάποιο Τραμπ.
1: Δεν, παιδιά, συγγνώμη, από πότε σας τα έχω πει
0: ναι,
1: αυτά?
0: Αυτό λέω. Δεν καίγεται κανείς ότι είναι στενά.
1: Μα τον βολεύει.
0: Κάποιοι, ναι, αυτό.
1: Τα έχω πει από
0: μας
1: την αρχή.
0: Μας το εξήγησε πενινταράκια όμως με βάση το πετρέλαιο με το σχιστόλιθο.
1: Έχει και έτσι, κάτι ακόμα που δεν το
0: και
1: ξέρω.
0: Και πόσο είναι και πόσο βγάζουν την ημέρα και πόσο
1: κάτι
0: το
1: άλλο,
0: παρέλει.
1: Υπάρχει και κάτι άλλο κάτω από το τραπέζι.
0: Ναι.
1: Ότι αυτή η κατάσταση βολεύει για να δημιουργηθεί ο νέος άξονας που θα είναι μέσω της Ινδίας, τον έχουμε αναφέρει και στον οποίο μπλέκεται και η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, τι δεν καταλαβαίνετε?
0: Όχι, αυτό λέω, εντάξει, σε αυτό συμφωνώ.
1: Αλλά γι' αυτό η εκπομπή
0: σου, μου λέω, περνάνε προς τα έξω τα στενά του Ορμούς και Παναγία μου και ακριβένια αυτούς, αφού αυτοί κονομάνε.
1: Εννοείται.
0: Δεν τους ενδιαφέρει αν η βενζίνη σε μας έχει ανέβει, π.χ. στην Ευρώπη και βαρυγκωμάει ο απλός καταναλωτής. Με τους βαρκάριδες βλέπεις τι γίνεται. Τα έχουν αυτό γιατί λέει έχει ανέβει 80%. Τι νόημα έχει να βγούμε, λέει, να ψαρέψουμε όταν το 80% πάει στα καύσιμα.
1: Να θυμάστε.
0: Δεν τους ενδιαφέρει αυτούς.
1: IMEC.
0: Είναι
1: ο νέος διάδρομος Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Ευρώπης, οικονομικός.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο διάδρομος που θα στηριχτεί αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Από ποιους θα στηριχτεί?
1: Από την Αμερική.
0: Ναι.
1: Και από την Ινδία που τα έχει άρεστε.
0: Για να παρακαμφθεί η Σαουδικο-Αραβική.
1: Αυτό και βασικά να χάνει η Κίνα.
0: Ναι.
1: Γιατί η Κίνα έχει αυτή τη στιγμή το όλο το εμπόριο. Τώρα λοιπόν το εμπόριο μεταφερθεί από την Ινδία. Η Ινδία, να σου θυμίσω, ότι είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος του Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Το Ισραήλ είναι άμεσος σύμμαχος δικός μας και όλοι μαζί έχουν την Αμερική.
0: Ναι.
1: Άρα προωθείται αυτός ο οικονομικός διάδρομος. Από πότε το έχουμε πει εμείς εδώ? Το έχουμε γράψει και σε άθρο. Πριν τρεις μήνες, τέσσερις.
0: Πώς μπορούν. Όλα αυτά είναι θεωρητικά που λέμε τώρα. Πιθανόν σε ένα, δύο, τρία, τέσσερα χρόνια, δεν ξέρω αν είναι πρακτικά. Ερώτηση. Πώς, ποιος και γιατί να θέλουν να μπλοκάρουν, θα προσπαθήσουν να μπλοκάρουν αυτό που λες τώρα?
1: Είναι οικονομικός πόλεμος Αμερικής Κίνας.
0: Ναι. Η Κίνα μόνο θα ζημιωθεί από αυτό?
1: Η Κίνα θα ζημιωθεί, κύριε Σόφη.
0: Ιράν, Σαουδική Αραβία.
1: Το Ιράν είναι δεν πίστευε πολύ. Υπάρχει Ιράν.
0: Ναι.
1: Η Σαουδική Αραβία είναι μαζί, είναι μαζί με το άξονα αυτό το καινούριο.
0: Α, είναι μαζί και η Σαουδική Αραβία.
1: Γιατί η Σαουδική Αραβία δεν κονταρίζεται και τα μιλάτε και όλα αυτά. Θα έχουν κόντρα και με το Ιράν πλέον.
0: Ναι. Άρα μόνο η Κίνα.
1: Η Κίνα θα χάρει.
0: Η Ρωσία.
1: Η Ρωσία δεν έχει κανένα θέμα. Η Ρωσία είναι ανεξάρτητη δύναμη, που λέμε. Είναι μια ανεξάρτητη δύναμη. Όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Βλέπετε να υπάρχει κανένα θέμα. Δεν κερδίζει η Ρωσία. Εξαγόζεται η Ρωσία. Πουλάει πετρέλαιο ψηλότερα.
0: Όμως μέχρι τώρα, Σωτήρη, δεν μας στοιχίζει εμάς διπλάσια.
1: Σε εμάς, ναι.
0: Λέω χοντρικά που φύγαμε από τη Ρωσία. Δεν ψωνίζουμε πλέον από τη Ρωσία. Καταλαβαίνει τώρα.
1: Εννοείται αυτό που λες.
0: Και στην Ευρώπη μας έρχεται διπλά ο λογαριασμός. Είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε μέχρι τη μεταβατική εποχή.
1: Η ερώτηση είναι εξής. Όταν εγώ είπα, γιατί κανένας δεν έχει άποψη σε αυτή τη χώρα. Ή όλοι θέλουν να τα έχουν καλά με όλους. Δεν γίνεται να τα έχεις καλά με όλους.
0: Όχι, αυτό είναι. Άποψη έχουμε, Σωτηρή.
1: Ναι, ήθελα να τα έχουν καλά με όλους.
0: Τι περνάει προς τα έξω.
1: Εγώ τι είχα πει για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ευρώπη γιατί να εμπλακεί. Έχει κανένα λόγο. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ουκρανία και το ξέρουμε.
0: Σωστά.
1: Επίσης, επειδή
0: η Ευρώπη για ποιο λόγο την ανακατέψαν. Καλά, δεν πάμε να βρούμε την ανακατέψαν.
1: Ο Biden την ανακάτεψε
0: από τότε.
1: Και η Ευρώπη δέχτηκε. Αυτό είναι λάθος.
0: Και τώρα συνεχίζει.
1: Γιατί
0: δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Επίσης, αν ήταν ο Τραμπ αντί του Biden τόσο στην εξουσία, δεν θα είχαμε πόλεμο, θεωρώ. Δεν θα είχαμε καμία εμπλοκή της Ευρώπης στο θέμα του Ουκρανικού και θα έχει τελειώσει και πολύ πιο γρήγορα. Γιατί ο Τραμπ τα έλεγε μια χαρά με τον Πούτιν. Το έχει δει. Τα έχουμε πει από παλιά. Λοιπόν, επίσης, η ερώτηση είναι γιατί να εμπλέκεται η Ευρώπη σε αυτόν τον πόλεμο. Δεν μιλάμε γιατί και επίσης μπήκε η Μέρκελ τώρα και είπε τώρα ψακολάς. Εγώ βγήκε και είπε θα κινδυνεύσουμε από τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν έχει γύρει.
0: Αυτός είναι ο λόγος. Αυτός...
1: Κανένα θέμα δεν έχει γύρει η Ρωσία με την Ευρώπη.
0: Αυτός είναι ο λόγος που ισχυρίζονται στην Ευρώπη.
1: Ισχυρίζονται δικό
0: του. Ότι θα μας επιτεθεί η Ρωσία και γι' αυτό εμείς υποστηρίζουμε την Ουκρανία. Προφανώς είναι δικαιολογία, λέει.
1: Προφανώς είναι δικαιολογία. Η Ρωσία δεν έχει γύρει. Έχει ξεκαθαρίσει όσο δεν έχω κανένα θέμα με την Ευρώπη να εμπλακώ.
0: Ναι.
1: Αν τώρα η Ευρώπη κυνηγάει και ανοίγει μέτωπα τώρα με την Ρωσία γιατί εμπλέκεται στον πόλεμο, αυτό είναι άλλη ιστορία. Η Ρωσία δεν είναι πλάκι ποτέ. Δεν απείλησε καμία χώρα. Και επίσης η Ουκρανία στην οποία έχει κάνει.
0: Οι Ρώσοι πάντα λένε, αν τυχόν μας επιτεθεί.
1: Καλό, λογικό δεν είναι.
0: Δεν θα επιτεθούμε.
1: Λογικό είναι. Όχι.
0: Εντάξει, και στην Ευρώπη λένε όμως ότι εμείς πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας, γιατί αν ποτέ το αποφασίσει η Ρωσία, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ή να νιώθουμε ασφάλεια και παίρνουμε τα μέτρα μας.
1: Το θέμα είναι το εξής.
0: Αυτό που κάνει, Σωτήρη, απλά αυτό που κάνει η Ευρώπη, που κάνει τα τελευταία χρόνια, που δίνει τόσα δισεκατομμύρια στην Ουκρανία και χωρίς λόγο για πολλούς, μπορεί να μου πεις για ποιο λόγο το κάνει. Δηλαδή οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βλέπουν ότι αρμέγουν τους Ευρωπαίους με όλα αυτά που δίνουν στην Ουκρανία. Το κάνουν μόνο και μόνο για να υπερασπίσουν τον Ουκρανικό λαό και την Ουκρανία, ή κάποιος τους έχει βάλει εκτίμηση, θέλω να
1: πω. Προφανώς κάποιος τους έχει πείσει ότι πρέπει να κάνουν αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ότι εδώ, επειδή έχει μεγάλος λόγος, να πούμε ότι η Ρωσία κάνει πόλεμο στην Ουκρανία για δικά της θέματα στην ουσία. Γιατί να θυμίσω ότι η Ουκρανία ανήκει στη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά είναι δικά τους παλιά θέματα. Δεν είναι η Ρωσία να κάνει πόλεμο στην Πολωνία, ούτε σε καμιά άλλη χώρα. Τότε θα
0: στην Ουγγαρία, που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Τότε θα σου έλεγα ότι είναι επίθεση ξεκάθαρη, χωρίς καμία λογική. Εκεί η Ρωσία έχει τη δικιά της λογική. Γιατί σου λέει, υπάρχουν δικοί μου πληθυσμοί, ανήκει. Δεν την πρέπει να μπλακούμε, δεν το έχω καταλάβει. Να καταδικάσουμε,
0: Πρόσεξε. Θα σου πει τώρα κάποιος. Δηλαδή η Ουκρανία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι στο ΝΑΤΟ, έτσι. Άρα θα πει κάποιος να την αφήσουμε παραπεταμένη, να την εγκαταλείψουμε όλοι και να την συντρίψει η Ρωσία.
1: Κατά πρώτον, η δικιά μου η άποψη είναι ότι η Ρωσία δεν έκανε γενική επίθεση στην Ουκρανία. Ασχολήθηκε με συγκεκριμένα μέρη στα οποία θεωρεί ότι υπάρχουν μειονότητες και γίνονταν και επιθέσεις στις δικές τους μειονότητες. Και ότι της ανήκει το κομμάτι αυτό. Ένα. Και δεύτερον, καταδικάζεις. Θα επεμβαίνεις τι, η Ευρώπη είναι στρατός και να επεμβαίνει. Ή θα πάω να τα βάλεις, να το πάω αλλιώς. Σαν Ευρώπη, εσύ τι κοιτάς τα συμφέροντά σου. Και να κοιτάμε και ποιος είσαι. Μπορεί να τα βάλεις με τη Ρωσία ποτέ. Όχι. Δεύτερον, ποιος είσαι.
0: Σε αυτό
1: και δεύτερον, τα συμφέροντά σου θα κοιτάξεις.
0: Δεν είναι θέμα, ξέρεις, ας τον άλλον, ρε παιδί μου, αυτό, αλλά μπορείς να τον βοηθήσεις τον άλλον.
1: Ένα. Και δεύτερον, τα συμφέροντά σου.
0: Μπορείς.
1: Εδώ Ζελένσκι αυτή τη στιγμή βγαίνει και απειλεί τη Ρωσία. Και ξαφνικά η Ρωσία αρχίζει και βομβαρδίζει και το Κίεβο. Την πρωτεύουσα που την άγγιζε μέχρι πρότινος. Λοιπόν, ο Ζελένσκι τι ρόλο παίζει. Μπα μας πει κανένας.
0: Το μόνο που καταλαβαίνω ότι βρίσκουν κάθε εβδομάδα σκάει και ένα σκάνδαλο δισεκατομμυρίων.
1: Επίσης θα πω για κάτι ακόμα. Αυτό και επίσης θα πω για κάτι ακόμα. Για να τελειώνει το παραμύθι. Γιατί είναι ένα παραμύθι όλο αυτό. Όλο αυτό είναι ένα παραμύθι. Υπάρχουν συμφέροντα άπειρα και για πολλούς λόγους. Δεν πάει να πούμε από εδώ. Λοιπόν, απλά θα πω το εξής, κρατήστε αυτό. Και δεύτερον, είναι δύσκολο να καταλάβουμε ότι μήπως δεν ξέρουμε τα μεγέθη της Ρωσίας και της Αμερικής. Να το ξαναπώ και πάλι ότι αν αποφασίσει η Αμερική σε μία μέρα στέλνει τα βομβαρδιστικά και ισοπεδώνει το Ιράν. Το ισοπεδώνει. Τον κέρδισε τον πόλεμο, το ισοπεδώνει. Θα έχει 50-30-20 εκατομμύρια νεκρούς. Είναι λογική αυτή. Ναι. Να πούμε ότι η Ρωσία, δεν λέω πυρηνικά, πρόσεξε με. Δεν λέω πυρηνικά. Η Ρωσία μήπως δεν μπορεί να κάνει μία ευρεία επίθεση με χίλιους πυράβλους και να ισοπεδώσει όλη την Ουκρανία και τον Κιεβό. Οπότε θέλει το κάνει. Αλλά θα έχει 10 εκατομμύρια νεκρούς.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνει για αυτόν τον λόγο. Άρα μην λέμε ότι, ότι αντέχει η Ουκρανία και το Ιράν. Ναι. Καμία Ουκρανία δεν αντέχει και κανένα Ιράν δεν αντέχει. Σε μία μέρα χωρίς πυρηνικά τους ισοπεδώνουν. Ναι, ναι. Απλά θα έχει 100 νεκρούς. Ναι, ναι. Δεν το κάνουν.
0: Και γι' αυτό δεν το θέλουν.
1: Δεν το θέλουν. Και σωστά δεν το θέλουν. Ναι. Απ' την άλλη, βεβαίως πάλι έχει παράπλευρες απώλειες. Και το τρίτο είναι ότι κονομάνε στο τέλος του έργου όλοι αυτοί. Γιατί τρέχει η πολεμική βιομηχανία και βγάζουν και υπερκέρδη και πουλάνε. Επειδή και η Ρωσία και η Αμερική είναι εξαγωγή, πουλάνε ακριβότερα και του συμφέρει κιόλα στην τελική ανάλυση. Δεν κάνει χαζό ο Τραμπ να κάνει πόλεμο που να χάνει. Αν τώρα εμείς νομίζουμε ότι δεν κερδίζει τον πόλεμο ο Τραμπ, δεν κατέχουμε γεωπολιτική, δεν κατέχουμε στρατιωτική πολιτική. Άστο, μην μιλάτε, ρε παιδιά. Το εξήγησα, απλά είναι. Όποτε θέλει, κερδίζει τον πόλεμο και ισοπεδώνει το Ιράν.
0: Πάντα κάποιος πρέπει να σκέφτεται ότι πίσω από ό,τι γίνεται υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. Τα οποία πολλές φορές πρέπει να μας τα πει κάποιος για να τα καταλάβουμε ή τις περισσότερες φορές δεν θα τα καταλάβουμε ποια είναι. Γιατί δεν μπορούμε να τα ξέρουμε ποια είναι.
1: Επίσης,
0: πάντως είναι το σι, το βέβαιο είναι ότι υπάρχουν.
1: Επίσης, από πότε λέγαμε στην εκπομπή αυτή, γιατί είμαστε μπροστά. Πρέπει να το εκπαιδευτούμε κιόλας, γιατί είμαστε μπροστά. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, από πότε λέγαμε ότι δεν θα απαγορεύσει ποτέ η Αμερική το να φεύγει το πετρέλαιο από τη Ρωσία.
0: Ότι δεν θα απαγορεύσει.
1: Έχουμε, έχουμε εμπάργκο.
0: Ναι.
1: Σωστά. Εμπάργκο. Φεύγει ρώσικο πετρέλαιο και πηγαίνει, μοιράζεται στον πλανήτη.
0: Σωστά. Ναι.
1: Σωστά. Το ξέρουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Το ξέρουμε. Μάθαμε ότι εμπλέκονται και Έλληνες μέσα και αλλάζει το πετρέλαιο χέρια,
0: ναι,
1: πόδια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Έχεις δει να γίνει τίποτα?
0: Όχι.
1: Από πότε έχω πει δεν γίνει τίποτα?
0: Ναι.
1: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το οποίο είναι η πραγματικότητα που δεν τη λέει κανένας επίσης. Δεν έχω καταλάβει τι τη λέει κανένας. Πρέπει να κάνεις εμπάργκο. Το εμπάργκο δεν απευθύνεται γενικότερα. Απευθύνεται γενικότερα, αλλά στην πλάξη δεν απευθύνεται γενικότερα. Διότι αν υπάρξει πραγματικό εμπάργκο, η τιμή του πετρελαίου με τις ελλείψεις που θα έχει θα είναι πολύ παραπάνω. Άρα στην ουσία τώρα έχουμε και πόλεμο στο Ορμούς, με κλειστά δηλαδή τα στενά του Ορμούς, έχουμε και εμπάργκο στη Ρωσία και το πετρέλαιο είναι στα $90 σήμερα. Ξέρεις πόσο έπρεπε να είναι με τους παλιούς αναλυτές, αν είχες πόλεμο στα στενά του Ορμούς και έκλειναν, θα είχε $250 το πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Εάν είχες πόλεμο και εμπάργκο στη Ρωσία, θα είχε $150 το πετρέλαιο. Με τον Biden το 2022 το πετρέλαιο ήταν $22 και σήμερα 90. Να συνεχίσω. Άρα γνωρίζουν τις παρακάμψεις που γίνονται στο πετρέλαιο και τις αφήνουν για να ελέγχονται οι τιμές και να μην καταραίουν.
0: Αυτό δεν το εξηγεί κανείς. Όντως έχει ανέβει, αλλά κανονικά λέει ο Σωτήρης, το καταλάβατε, ότι έπρεπε να είναι στα 200
1: οι αναλυτές,
0: ευρώ το βαρέλιο.
1: Οι αναλυτές
0: και λέμε Παναγία.
1: Οι αναλυτές το λέγαν αυτό πριν από χρόνια. Πολλά. Ότι αν έχουμε έκρηξη στη Μέση Ανατολή και πόλεμο και με κλειστά τα στενά, θα είναι $250. Όποιος πάει να τρέχει, δεν βλέπει.
0: Τώρα είναι 100.
1: Λέγανε ότι αν η Ρωσία έχει εμπάργκο, το πετρέλαιο πάει και το 5 δολάρια. Και το πετρέλαιο ήταν $70. Γιατί σου είπα, παίρνονται κάποιες αποφάσεις, αλλά αφήνονται και κάποια παράθυρα. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Αυτή είναι η διεθνής πολιτική. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται να μην κάνεις εμπάργκο. Το εμπάργκο το κάνεις πιο πολύ για κάποιους άλλους. Ή το κάνεις για συγκεκριμένα κομμάτια του εμπάργκο. Δεν το κάνεις όπως νομίζουμε. Επίσης, αν πάει κανείς και δει, είχαν ανεβάσει πρόσφατα στην Αμερική ένα σκηνικό που λέγανε πόσο ήταν το πετρέλαιο με τον Biden. $120 ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Πιο πάνω από τώρα. Και χωρίς πόλεμο.
0: Σωτήρη, πρέπει κατά τη γνώμη μου, με τα ελάχιστα που λέω, ξέρω να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν κάνει, δεν αποφασίζει. Π.χ. ο Biden, ο Πούτιν, όλοι αυτοί. Υπάρχουν και άλλα τεράστια συμφέροντα εταιριών πετρελαϊκών, φυσικό αέριο και άλλα τεράστια funds που έχουν και οδηγούν αυτές τις δύσεις και αποφασίζουν όλοι μαζί. Δεν αποφασίζει ο Τραμπ και λέει ας κάνω αυτό. Έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται.
0: Πάνω απ' όλα το οικονομικό συμφέρον και μετά μπαίνουν αυτά.
1: Και είπαμε να πάει να ψάξει κανείς στη μέση του πετρελαίου. Έχω πει ότι το πετρέλαιο κατά διαστήματα είναι πολύ ψηλότερο από σήμερα.
0: Ναι.
1: Που σήμερα έχεις πολέμους, έχεις εμπάργκο, έχεις αυτά.
0: Ναι.
1: Άρα γίνεται
0: Λοιπόν.
1: Μανατζάρι μα στη μέση του Πετρελαίου, να το πω αλλιώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε, στο δεύτερο μέρο έχει κανονίσει ο Σωτήρης να μιλήσουμε.
1: Θα πάμε Ισπανία σε ένα φίλο μου.
0: Θα πάμε Ισπανία σε ένα φίλο του Σωτήρη στη Βαρκελόνη να μα δώσει λίγο. Αν και στη Βαρκελόνη δεν είναι, στη Μαδρίτη γίνεται.
1: Ναι, και στη Βαρκελόνη έχει ξεκινήσει από εκεί πιο παλιά το
0: ναι, ναι. Με τα ενίκια μόνο.
1: Και με τα Airbnb τη αποφάση και όλα αυτά έχουν τεράστιο θέμα και με, τον τουρισμό.
0: Που οδήγησαν τον Σάντσε να προκηρύξει έκτακτε εκλογέ 29 Νοεμβρίου. Μην πει κάποιος τι έλα μωρέ στην Ισπανία τι γίνεται, γιατί αυτό που γίνεται στην Ισπανία γίνεται ήδη και εδώ, απλά εκεί Σωτήρη μου, εγώ να σου πω τι βλέπω, στην Ισπανία βλέπεις τώρα γίνεται ο πανικός, ξεσηκώθηκε τόσος κόσμος. Στη Γαλλία αφήνω αν έχουν πάρει σφρίση κι άλλοι, το αφήνω αυτό, έχουν ξεσηκωθεί μαθητές, γιατί οι αίθουσες είναι μικρές, οι αίθουσες είναι εκείνο, είναι τ' άλλο. Και λέω, επειδή είμαι εδώ εμείς στην Ελλάδα, τίποτα δεν μας ενοχλεί. Για τίποτα δεν ξεσηκωνόμαστε. Πρόσεξε, δεν λέω να βγούμε για να αρχίσουμε να πετάμε να κάνουμε, αλλά για τίποτα δεν ξεσηκωνόμαστε, ρε Σωτήρη.
1: Ο Έλληνας έχει αλλοιωθεί όσον αφορά το DNA του, το πραγματικό. Δεν έχει καμία επανάσταση μέσα του. Δεν έχει καμία αντίδραση μέσα του. Ο Έλληνας αυτή τη στιγμή είναι ραγιάς. Αν δεν μας αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο σύνολο μιλάω, έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτή τη στιγμή ο Έλληνας.
0: Δυστυχώς συμφωνώ.
1: Ο Έλληνας δώσου να βλέπει μπάλα τους εκατομμυριούχους και τους εκατομμυριούχους, να τρέχει να σκοτώνεται για τους εκατομμυριούχους και για το δικό του το ψωμί δεν θα μιλήσει ποτέ. Δώσ' το καφεδάκι να πίνει.
0: Ακούμε τόσα χρόνια ότι στην Αθήνα, το λέμε εμείς εδώ, έχουν φτάσει τα 9 και 6, 7 και 7,5 εκατοστάρικα. Δεν έχει, ρε παιδί μου, ευαισθητοποιεί κάπου ή κάποιος να παρακινήσει μια μεγάλη μερίδα κόσμου να πούμε ας βγούμε και εδώ, ρε παιδί, να διαμαρτύρουμε. Δεν λέω εγώ ότι θα φθηνίνουν εντε και καλά, μα βγούμε, αλλά να μην αντιδράσουμε.
1: Θα σου γράψω μία
0: πρόταση. Στα σχολεία δεν γίνονται τα ίδια. Το ξέρεις, φαντάζομαι, στα σχολεία δεν έχουν κλιματισμό το καλοκαίρι, δεν έχουν, με το ζόρι βάζουν πετρέλαιο.
1: Επειδή
0: είμαι
1: από τους λίγους δημοσιογράφους που δεν έχω συμφέροντα με κανένα και ταραβέρια με κανένα και δεν λέω την άποψή μου, ήμουν ένα πολιτικό πρόσφατα και αυτό του εξηγούσα. Του λέω, να σας προτείνω, λέω, μια λύση, θα τη γράψουμε στην εφημερίδα. Να σας προτείνω, λέω, μια λύση για το στεγαστικό. Γιατί μου λέει, υπάρχει. Όχι, λέω, άμα κάθεσαι και κοιμάστε, λέω, κάντε δημόσιες σχέσεις, δεν υπάρχει, όχι.
0: Τόστα, καλά το πες.
1: Εγώ σας την προτείνω, λέω. Και ας την πω γενικά. Τώρα θα αναλύσουμε πώς μπορεί να πάρεις τα καταλήγματα. Εγώ θα έφτιανα, το λέω γρήγορα, θα έφτιανα ένα φαντ κρατικό. Η Νορβηγία έχει κρατικά φαντ, το ξέρεις. Και κοιτάει τα συμφέροντά της και σου λέει: με συμφέρει με το πετρέλαιο. Η
0: Νορβηγία, ρε παιδί μου, κερδίζει δισεκατομμύρια
1: από το πετρέλαιο.
0: Από το πετρέλαιο και γι' αυτό. Εντάξει,
1: λοιπόν, και σου λέει: με συμφέρει με το πετρέλαιο που ανεβαίνει. Γιατί οικονομάει για τους πολίτες. Το συμφέρον που κοιτά, αυτό που δεν κάνει και η Ευρώπη, δεν κοιτά το συμφέρον τη. Τι με ενδιαφέρει εμένα τι κάνει η Ουκρανία, με ενδιαφέρει το συμφέρον τη Ευρώπη. Δεν αρέσει αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν κοιτάς το σπίτι σου, δεν κοιτάς.
0: Ναι, δεν αρέσει. Θα σου πει κάποιος δεν κοιτάς και παραπέρα και εκείνη.
1: Και δεν πάμε να κοιτάξουμε τα παιδάκια που πεθαίνουν 2 δισεκατομμύρια παιδάκια δεν έχουν νεράκι. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, επίσης, λοιπόν, για να κλείσουμε από το διάλειμμα, θα μπορούσαμε λοιπόν να φτιάξουμε, το λέω γρήγορα, το αναλύσω, σαν χώρα να πάει να δημιουργήσει ένα διάταγμα η κυβέρνηση και να πει ότι τα funds που έχουν πάρει τα σπίτια όλα κτλ. Εγώ βάζω ένα πλαφόν πάνω στην τιμή την οποία πήραν να βγάλουν ένα κέρδος. Τόσο
0: %, ναι.
1: Και θα πάω εγώ να πάρω τα κατασκευμένα εγώ.
0: Ναι. Ως κράτος.
1: Ως κράτος, με ένα κρατικό φαν δικό μου. Και θα χτίσω κιόλας, θα δώσω φοροαπαλλαγές, θα χτίσω και θα τα νοικιάσω σε συγκεκριμένες τιμές για να ρίξω την αγορά.
0: Ναι.
1: Να ρίξω τις τιμές στην αγορά. Ναι. Δεν λέμε για τα βάλε.
0: Ναι. Δύσκολο γιατί
1: πρωτοποριακό.
0: Δύσκολο Σωτήρη γιατί στα funds και στους services
1: εμπλέκονται
0: πάρα πολλά πολιτικά πρόσωπα. Εμπλέκονται πάρα πολλά πολιτικά πρόσωπα. Πρώτη και δεύτερη.
1: Άρα οι πολιτικοί λοιπόν ποιον εκπροσωπούν, το λαό και τα συμφέροντα του λαού, θέλουν τα φαντς.
0: Η πλειοψηφία, μιλάμε όλοι, η πλειοψηφία έτσι όπως έχει γίνει, εκπροσωπούν.
1: Λοιπόν, όποιος θέλει λοιπόν, παίρνει αποφάσεις πρωτοποριακές, έκτακτες.
0: Αλλά επειδή δεν θέλουν.
1: Γιατί θα μου πει κάποιος πολιτικός, μου το είπε κάποιος, μου λέει με επεμβαίνουμε στην ελεύθερη αγορά. Και λέω κι εγώ λοιπόν, μα όπως και επεμβαίνει στην ελεύθερη αγορά αυτή τη στιγμή η διεθνής αγορά. Και παίρνει και ο Τραμπ, λέω, γι' αυτό έκανε πόλεμο στην Βενεζουέλα για τα συμφέροντά του. Εσύ γιατί δεν κάνεις μια έκτακτη επέμβαση για τα συμφέροντά σου,
0: αγορά,
1: για τα συμφέροντά σου του λαού σου. Δεν το κατάλαβα. Γιατί η Αμερική στη Βενεζουέλα πήγε τα συμφέροντα του λαού της και κέρδισε. Πήρε 3,5 τρίλιον κέρδος έχει από εκεί. Και είναι και όλοι ευχαριστημένοι. Και η Βενεζουέλα ευχαριστημένη είναι τώρα. Λοιπόν, δεν κατάλαβα.
0: Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε με Βαρκελόνη.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
5: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
5: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
4: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
5: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
4: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
5: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
5: Ακροτηρίου 164 απέναντι από τη Eurobank.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Welcome to Up 2026. Η πιο μεγάλη γιορτή του φθινοπόρου επιστρέφει. Από 6 έως 10 Οκτωβρίου το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους πρωτοετής φοιτητές του σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ροζ Ντέιλι, Γιαγκίνιδες και Βιολέτα Ίκαρη. Μπάμπο Κόρο, Blues Bass δίνουν το μουσικό παρόν. Και ακόμη η Εκάβη, ο Καποδίστριας, Open Air Cinema, ξεναγήσεις, πολυθεάματα, συνέδρια, περίπτερα, αθλήματα, παιχνίδια, γεύσεις και βόλτες με ανοιχτά λεωφορεία. Όλη η πόλη είναι up, να είσαι εκεί. Είσοδος ελεύθερη. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Διακεκριμένος χορηγός ομάδα κατασκευών. Premium υποστηρικτές Τράπεζα Πειραιός Ζαριφόπουλος. Αργυρή χορηγή Eurobank, Αδμιέ, Καφετζή Στασίνη. Premium χορηγή Red Bull, Greca, Lux, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
8: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
9: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
10: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Λοιπόν, αύριο, Σωτήρη, ναι. Τώρα το λέω, επειδή έχουμε τα θέματα σήμερα, αύριο θα μιλήσουμε, γιατί ξέρω ότι έχεις αυτό άποψη και αιρετική σε μερικές περιπτώσεις. Θα μιλήσουμε για δύο θέματα. Πρώτον, με τον οδοντοτό που έχει γίνει πάλι θέμα, πάλι μπλόκαρε, ναι. Βγήκε ένας διαγωνισμός και το ΤΕΕ από την Αθήνα μπλόκαρε μία μελέτη, άρα ένας θεός ξέρει πότε θα ξαναγίνει. Εγώ για φέτος το ξεκόβω. Και το δεύτερο, τις εξελίξεις που έχουμε με το τομέα, με το κομμάτι της κρουαζιέρας, που και εκεί έχεις γράψει πολλά θέματα. Έρχεται από το 28 μία εταιρεία, ήδη έχει βάλει, βάζει και επίσημα το λιμάνι της Πάτρας για να έρχονται κρουαζιερόπλοια εδώ. Να δούμε τι σημαίνει, γιατί δεν είναι απλό έρχεται ένα κρουαζιερόπλιο και εμείς πάμε και το κοιτάμε. Σωστά.
1: Το
0: είναι ολόκληρη από πίσω επιχείρηση.
1: Το κρουαζιερόπλιο, ναι, και είναι έσοδα το κρουαζιερόπλιο.
0: Πέρα από αυτό, άσε, θα τα πούμε αύριο τηλεφωνικά. Λοιπόν, πάμε. Πελοπόννησο FM 103,9, δεύτερο ημίχρονο, Σωτήρης Γεωργίου, Χρήστος Βεργανιλάκης, διαχειρός Διονύσης Στεφανόπουλου. Έχεις το λόγο για να παρουσιάσεις τον καλεσμένο.
1: Θα πάμε Ισπανία. Προηγουμένως, θα πούμε, θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα το οποίο λέγαμε off the record εδώ στην ώρα της διακοπής. Για το κομμάτι, πώς είπες με τη γιατρίνα εκεί.
0: Θα τα πούμε στο τέλος. Με τη γιατρίνα και τα... Ναι. και τα κινητά που δεν τις βρίσκουν όλα τώρα. Τι έχει κάνει.
1: Απλά πραγματικά είναι μια τεράστια απορία μου. Μια τεράστια απορία μου πώς υπάρχουν άνθρωποι να πιστεύουν ότι στην εποχή της τεχνολογίας δεν βρίσκουν τα πάντα.
0: Ναι, τα πάντα. Και νομίζει κάποιος, έλα μωρέ, σου λέει, το σβησά το μήνυμα αυτό.
1: Να διευκρινίσω.
0: Τι έσβησες ρε Καραμήτρο.
1: Επειδή την χάνει να έχω φίλους μου οι οποίοι είναι στην κυβερνοασφάλεια.
0: Τι έσβησες ρε Καραμήτρο.
1: Επειδή την χάνει να έχω φίλους μου οι οποίοι είναι στην κυβερνοασφάλεια και της χώρας, ναι. και γενικότερα. Ναι. Στην κυβερνοασφάλεια τη διεθνή. Κυβερνοασφάλεια είναι το νούμερο ένα. Είχαμε πει κιόλας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το χάκι το οποίο έρχεται από την AI. Και βοηθάει τους hackers. Άρα λοιπόν το κομμάτι της κυβερνοασφάλειας παγκοσμίως και σε εταιρικό επίπεδο ειδικά, και βέλετε σε επίπεδο ακόμα υψηλότερο, είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα ζήτημα που υπάρχει πάνω και από τους πολέμους. Πάνω και από τους πολέμους. Έτσι λοιπόν. Το θέμα επίσης είναι ότι να ξέρετε ότι, το λέω απλά, εάν κάνετε κάτι παράνομο, είναι ποιος ασχοληθεί μαζί σας. Εάν είναι κάτι παράνομο, ποινικό, όπως είπες πριν, μπορούν να σου βρουν τα πάντα. Τα πάντα. Δεν πάει να σβήνεις. Δηλαδή, είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν και επιστήμονες ότι άμα σβήσεις εσύ κάτω από το κινητό σου, έσβησε.
0: Ναι. Ή από μια ανάρτηση ή κάπου.
1: Ακόμα και να πετάξεις το κινητό σου. Που κανονικά λέει το πρώτο πράγμα που να κάνεις να πετάξεις το κινητό, το κάνεις, μου λένε. Ακόμα και έτσι, πάλι τα ίχνη σου υπάρχουν. Ό,τι κάνεις στο ίντερνετ, να σας το πω απλά. Μου το έχει πει άνθρωπος που είναι κορυφαίος στην κυβερνοασφάλεια παγκοσμίως. Ό,τι κάνεις στο ίντερνετ, έμεινε για πάντα. Ναι. Για να μην σε πάω τώρα και σου πω ότι μένουν για πάντα τα πάντα, γιατί θυμάσαι που σου είχα πει πώς βρίσκουν από τον καρδιακό παλμό. Το έλεγα εγώ και με λέγανε ότι είμαι τρελός και τελικά ήμουνα πολύ μπροστά που το ανακοίνωσε η CIA μετά από 10 χρόνια που τα έλεγα εγώ ότι σε βρίσκουν από τον καρδιακό παλμό όπως βρήκαν τον πιλότο στο Αφγανιστάν, στο Ιράν.
0: Ναι, ναι.
1: Το θυμάσαι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τα έλεγα εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε να μην περιμένει ο.
1: Πάμε τώρα στην Ισπανία.
0: Φίλος μας.
1: Πάμε στο φίλο μου τον Φώτη τον Πέτρου. Είναι καλός φίλος από παλιά. Λοιπόν, Φώτη, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Φώτη.
2: Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα.
0: Φώτη, καταρχάς ασχολείσαι με ποδόσφαιρο?
1: Όχι.
2: Ποδόσφαιρο παλιά. Παλιά, πολύ παλιά.
0: Τώρα δεν βλέπεις καθόλου, δηλαδή.
2: Βλέπω, ναι, ναι. Τα παιχνίδια τα μεγάλα. Ναι,
0: μπορείς να μας πεις ένα λεπτό πριν πούμε τα πιο σοβαρά, να μας πεις πότε θα χάσει η Ισπανία?
2: Ποτέ, ρε παιδιά. Τι ομάδα είναι αυτή, δηλαδή.
0: Ποτέ, ναι.
2: Είναι πανεπιστήμιο οι άνθρωποι, δηλαδή, είναι πολύ μπροστά σε αυτό.
0: Ναι,
2: και
0: ναι.
2: Τώρα όπως βλέπετε και στο, και στο μπάσκετ, και στο μπάσκετ είδατε χθες αυτή την ομάδα, δηλαδή έχουν σχολές, δηλαδή έχουν ακαδημίες. Από μικρούς δηλαδή τους ξεκινάνε.
0: Απλά στο ποδόσφαιρο έχει παραγίνει, ρε παιδί μου, το κακό. 3-4 χρόνια πόσο έχει να χάσει.
2: Ναι, το ποδόσφαιρο είναι περίπτωση.
0: Λοιπόν,
1: ο Φώτης είναι έμπορος παλιά στην Αθήνα, έτσι είναι τα λοιπά. Μένει λόγω και των δουλειών στο εξωτερικό. Έχει περάσει από πολλές χώρες. Τώρα είναι Ισπανία τελευταίο διάστημα.
2: Ένα χρόνο.
1: Ένα χρόνο και παλιότερα ήταν και στη Μαδρίτη.
2: Ναι, και παλιά. Παλιά Μαδρίτη, τώρα Βαρκελόνη.
1: Τώρα Βαρκελόνη. Λοιπόν, οπότε τώρα πήραμε αφορμή καταρχήν να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα. Είχατε πολύ νερό, τι έγινε, χαμός, πολύ κακοκαιρία.
2: Αλλά δύο μέρες χτυπάει συνέχεια το alert αυτό το.
1: Ναι. Και
2: συνέχεια πλημμύρες.
1: Το 112.
2: Το πρωί ήμουνα σε μια δουλειά 2,5 ώρες στο αυτοκίνητο. Είναι τραγικό. Δύο μέρες δηλαδή. Καλά, γενικά η Βαρκελόνη έχει απίστευτη, απίστευτη κίνηση. Δηλαδή τρελαίνεσαι. Άμα λέμε
1: πιο
2: για
1: πολύ
2: Αθήνα
1: από την Αθήνα,
2: τώρα, ναι, ναι, άμα λέμε για Αθήνα τώρα, εδώ μιλάμε δύο-τρεις φορές παραπάνω. Και άμα λέμε ότι στην Αθήνα έχουμε μηχανάκια πολλά, εδώ να δεις μηχανάκια, δηλαδή τρελαίνεσαι με τα μηχανάκια και με τα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα καταρχάς είναι υποδιωγμών, έτσι.
1: Αυτό ήθελα να μας πεις, μου είχες πει ότι γίνεται, είναι υποδιωγμό, είπες, γιατί με το πάρκινγκ στο τσικόν κατευθείαν.
2: Ναι, με το πάρκινγκ στο παίρνουνε το αυτοκίνητο, όπου το αφήσεις.
0: Α, δεν μπορείς... έχει κλείσει.
1: Άκου.
2: Έχει κλείσεις, αλλά έχει και γερανούς.
0: Α, έχει και γερανούς,
2: μάλιστα. Ο Δήμος της Βαρκελόνης παίρνει καθημερινά, ειδικά το καλοκαίρι που έχει και τουρίστες, παίρνει καθημερινά γύρω στις 4.000 αυτοκίνητα. Εμένα μου το πήρανε τη δεύτερη μέρα που ήρθα στη Βαρκελόνη, για 3 λεπτά, 4 λεπτά μπήκα σε ένα μαγαζί, δεν είχε εδώ να μπεις να πάρεις καφέ, να πάρεις, ξέρω εγώ, ένα σάντουιτς.
0: Ναι, παιδί μου, ότι βγήκα, πετάχτηκα 3 λεπτά με το ρολόι και βγήκα, πάει το αυτοκίνητο.
2: Δεν έχει, δεν έχει τέτοια. Κάνουν τη δουλειά τους δηλαδή τόσο τέλεια που πήγα να το πάρω το αυτοκίνητο και το φαντάσου τόσο γρήγορα και το αυτοκίνητο δεν είχε έρθει ακόμα. Ο γερανός δηλαδή δεν το είχε φέρει ακόμα το αυτοκίνητο, φαντάσου. Και έμαθα από εκεί που πλήρωσα το πρόστιμο.
1: Πόσο είναι το πρόστιμο,
2: ευρώ,
1: τι πρόστιμο πλήρωσες?
2: 200 ευρώ για το αυτοκίνητο. 200 ευρώ για το γερανό.
1: Για το γερανό, συν το πρόστιμο.
2: Έμαθα ότι παίρνουν γύρω στις 4.000 αυτοκίνητα και δίνουν κλήσεις. Ο γερανός δηλαδή, 4.000 αυτοκίνητα παίρνει ο γερανός την ημέρα. Φαντάζομαι.
1: Άρα είναι 200 ευρώ λοιπόν είναι για να το πάρεις τα έξοδα του γερανού συν την κλήση. Η κλήση πόσο είναι?
2: Η κλήση είναι γύρω στα 80 ευρώ, αναλόγως που το έχεις παρκάρει. Είναι περίπου 80 έως 100 φτάνει.
1: Άρα 3 λεπτάκια το αφήνεις, το σηκώσανε, το παίρνει ο γερανός, το κυνηγάς στο αυτοκίνητο και πληρώνεις 400.
2: Δεν έχει πουθενά σε όλη τη Βαρκελόνη μέσα να σταματήσεις για 5 λεπτά. Βέβαια έχει πολλά πάρκινγκ, έτσι.
0: Αυτό πήγα να ρωτήσω,
2: Πολλά πάρκινγκ, παντού. Έχει υπόγεια πάρκινγκ παντού, δηλαδή σε κάθε γωνία ή σε γωνία.
0: Άρα σου λέει ή μην το πάρεις ή κύριε βάλω θα σε πάρκινγκ.
2: Ναι,
0: δεν θα τα αφήσεις ούτε για.
2: Όλοι έχουν μηχανάκια. Όλοι έχουν μηχανάκια.
1: Το πάρκινγκ τι τιμές έχει, κανονικές τιμές σαν την Αθήνα, τι τιμές?
2: Ναι, είναι λίγο παραπάνω, αλλά δεν είναι υπερβολικά λεφτά. Δεν είναι υπερβολικά, αλλά είναι καλούτσικα. Δεν είναι σαν το Λονδίνο.
0: Σε σχέση, Φώτη μου, για να γλιτώσεις το 200 του γερανού, σίγουρα θα συμφέρει. Έτσι.
2: Ναι, ναι. Και είναι συμμορφωμένοι όλοι, έτσι. Όλοι είναι συμμορφωμένοι. Δεν το
1: μου στέλνει ένα φίλο Φώτη, μου στέλνει ένα φίλο. Είχε 2 μέτρα νερό στη Βαρκελόνη. Κάτι είδαν, κάτι βίντεο.
2: Ναι,
1: είχε
2: πολύ νερό. Πάρα πολύ νερό. Σου λέω, έκανα να πάω σε ένα προορισμό 2,5 ώρες σήμερα το πρωί. 2,5 ώρες μέσα στο αυτοκίνητο. Πάρα πολύ νερό, πάρα πολλές ποτάμια, ποταμάκια. Δεν αφήνουν να περάσεις, είναι από ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας.
1: Ναι.
2: Ποτάμια και στα ποταμάκια όλα που έχει γύρω γύρω και όλα είναι στην περιοχή που μένω εγώ. Είναι 15-20 λεπτά έξω από τη Βαρκελόνη. Μια περιοχή και έχει γίνει εδώ το κακό το μεγάλο.
1: Με την ανεξαρτησία της Βαρκελόνης, τι γίνεται, Φώτη, εκεί που θέλουν να εξαρτοποιηθεί η Βαρκελόνη και να γίνει Καταλανία? Αυτό τι γίνεται εκεί?
2: Αυτοί δεν θέλουν να λέγονται Ισπανοί, αυτοί λέγονται Καταλανοί. Είναι δηλαδή από μικρή, δηλαδή είναι πορωμένοι Καταλάν. Τελείωσε. Είναι Καταλανοί. Δηλαδή έχει και τον πλούτο η Καταλωνία εδώ επάνω, τα εργοστάσια όλα. Αυτοί δουλεύουν, είναι χειρότεροι, μετράνε το ευρώ, τα 5 λεπτά, το 1 λεπτό το μετράνε δηλαδή χειρότερη από τους Γερμανούς, ξέρεις, έτσι, δηλαδή.
1: Κατάλαβα, ναι, γιατί έτσι κάνει η Γερμανία, ναι.
2: Είναι δύο φορές σαν τους Σκοτσέζους, ας πούμε.
0: Δύο φορές σαν τους Σκοτσέζους.
2: Ναι. Αυτοί οι Καταλανοί είναι με το χρήμα, δηλαδή, άλλωστε.
0: Άρα θέλουν κάτι, εντάξει, το ξέρουμε, παλιά ιστορία, τέλος πάντων, να γίνει κάτι σαν Μονακό, ναι, να είναι μέσα στην Ισπανία, ναι, αλλά ανεξάρτητο.
2: Ναι, ναι, γιατί έχει όλο τον πλούτο, κατάλαβες, και είναι, ναι, και, ναι, πολύ δουλευταράδες, ναι, έτσι.
1: Μάλιστα,
2: είναι
1: μάλιστα. Πολύ το κόστος ζωής, πες μας λίγο, ναι, δηλαδή ένας Έλληνας...
2: Το κόστος ζωής...
0: Για να πάμε και στα ενίκια, το μεγάλο θέμα, ναι, και το, ναι, στεγαστικό.
2: Α, καλά, τώρα το τι γίνεται με τα ενίκια στο άλλο
0: εκεί,
2: άλλο
0: εκεί θέλουμε, ναι, πάμε, εκεί να εστιάσουμε, Φώτη.
2: Η κυβέρνηση μπορεί να πέσει από αυτό μόνο, έτσι.
0: Ναι, μα ήδη προκήρυξε τους 9 Νοεμβρίου έκτακτες εκλογές.
2: Ναι, ναι, τώρα τέλος του άλλου μήνα διάβασα, ναι, ότι, ναι, θα κάνει εκλογές. Ναι.
0: Λοιπόν, δώσε μας εικόνα.
2: Το θέμα,
0: πιο...
2: ούτε για Θέουτα, mm-hmm, έτσι, ούτε για Θέουτα, mm-hmm, ούτε για... και για ακρίβεια, ας πούμε. Mm-hmm. Μόνο για τα νίκια. Μόνο, ναι, για τα ενίκια είναι το θέμα, το μεγάλο. Δηλαδή,
0: λοιπόν, για δώσε μας μια εικόνα.
2: Ναι. Αυτό το θέμα, ρε παιδιά, ξέρετε από πού ξεκινάει. Ξεκινάει, mm, όλο από τον τουρισμό. Οι άνθρωποι δεν σου νοικιάζουν το σπίτι. Εγώ όταν ήρθα, mm, έκανα...
0: Λίγο πιο δυνατά, Φώτη, λίγο πιο δυνατά.
2: Όταν ήρθα, έκανα 3 μήνες, yeah, να βρω σπίτι, να νοικιάσω, yeah, σπίτι. 3 μήνες. Δεν βρίσκει σπίτι.
1: Που έχεις και την άνεση, όλοι... να πούμε, έτσι, να νοικιάσεις. Δηλαδή,
2: ναι,
1: ότι...
2: ναι, και είχα και γραφείο. Και έψαχνα και μόνος μου και είχα και γραφείο. Ναι, δεν στο, ναι, δίνουν, ναι, το σπίτι, στο δίνουν μόνο για short time, για μικρό χρόνο, σε τουρίστες. Ο τουρισμός που έχει, mm, εντάξει, άστο.
1: Άρα το πρόβλημα δημιουργείται από τα Airbnb και από αυτά, από ό,τι καταλάβαμε. Έτσι.
2: Αυτό ακριβώς, ακριβώς. Γιατί θέλουν να νοικιάζουν τα σπίτια τους σε τουρίστες. Ναι, δεν τα, ναι, θέλουν μακροχρόνια. Δεν βρίσκουν.
0: Άρα αν έρθει,
2: δηλαδή,
0: αν έρθει ένας εργαζόμενος π.χ. ή φοιτητής ή κάτι άλλο και θέλει να τον νοικιάσει για 1-2 χρόνια, τον χτυπάνε στο κεφάλι κανονικά στο ενίκιο.
2: Ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή
0: μας δίνεις μια εικόνα, δηλαδή, ξέρω, η γκαρσονιέρα ή το διάρι, περίπου πόσο χρήμαστε, σε μια καλή κατάσταση.
2: Λοιπόν, ένα χιλιάρικο μέσα στο νερό.
0: Ένα χιλιάρικο το διάρι ή η γκαρσονιέρα.
2: Η γκαρσονιέρα, έτσι, ένα μισάρια είναι, ένα και άσε, ναι, που στα δίνουν τα σπίτια σε άσχημη κατάσταση.
0: Δηλαδή... Α, δεν στο δίνουν το σπίτι βαμμένο,
2: όχι,
0: κανονικό,
2: όχι,
0: έστω,
2: όχι,
0: εγώ λέω
2: βαμμένο και τέτοια,
0: κατάσταση.
2: Όχι, άμα θέλεις βάψτο, άμα θέλεις φτιάξτο, δεν στο δίνουν στην εντέλεια.
0: Ναι.
2: Εκτός αν είναι καινούριο το σπίτι.
1: Ναι, ναι.
2: Και καινούριο σπίτι βρίσκεις δύσκολα, ας πούμε, γιατί θέλουν εγγυήσεις, θέλουν διάφορα.
1: Ναι. Η μισθή πόσο είναι εκεί στην, δηλαδή, για να είναι σε μια μέση θέση.
2: Η μισθή, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, παιδιά, ναι, είναι περίπου στα 1800 ένας,
0: ναι,
1: μέσος.
2: Ένας ακόμα και δύο να είναι. Δηλαδή σε ένα, ναι, μαγαζί πρέπει να παίρνει 1500,
0: ναι,
2: 1500.
0: Εγώ σου λέω, ακόμα και να έχει ένας να βρει μια καλύτερη δουλειά και να θέλει να έρθει από αλλού να παίρνει 2-2.500, όταν θέλει μίνιμουμ ένα χιλιάρικο το σπίτι μόνο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Φώτη, επειδή ήσουν στην Ισπανία και πριν από χρόνια, άρα έχουν αυξηθεί οι τιμές. Έχουν εκτοξευθεί τιμές τα τελευταία χρόνια, έτσι.
2: Βέβαια, καμία σχέση με τη... και η Μαδρίτη έχει τουρισμό.
1: Ναι.
2: Αλλά εδώ, παιδιά, μιλάμε, δεν είναι το διαχώρητο, δηλαδή, να μην έρθει κανείς από αυτούς που μας ακούει, να μην έρθει Ιούλιο και Αύγουστο, να μην έρθει.
1: Λόγω, δηλαδή, τουρισμού,
2: ναι, ναι, δεν μπορείς να περπατήσεις στους δρόμους.
0: Ιούλιο και Αύγουστο κυρίως,
2: Ναι, ναι, Ιούλιο και Αύγουστο δεν μπορείς. Mm. Και ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβριος έχει, αλλά είναι λίγο πιο χαλαρά. Ναι. Δηλαδή, αν θέλεις να πας, είναι πολύ ενδιαφέρουσα πόλη, έτσι. Η πόλη είναι πανέμορφη. Δεν
0: το θυμάμαι, έχω έρθει 3 φορές. Έχω έρθει,
2: ναι, είναι βέβαια... πανέμορφη πόλη.
0: Εδώ και
2: πανέμορφη.
0: Χρόνια. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έχει πολλά να δεις, πολλά αξιοθέατα.
0: Άρα δηλαδή... είναι προτιμότερο, Φώτη, αν μπορεί κάποιος να έρθει Μάρτιο, Απρίλιο ή Οκτώβριο.
2: Ναι.
0: Ναι. Νοέμβριο.
2: Και πρόσεχε, έχει πάντα, δεν,
0: ναι,
2: σταματάει.
0: Ναι, απλά δεν σταματάει. Έχει αυτό το ασφιχτικό που λες,
2: το πολύ.
0: Ναι, το καλοκαίρι. Ναι, ναι.
2: Πολύ και, δεν το έχει.
1: Και μάλιστα Φώτη και ο κόσμος είναι, δεν θέλει τους τουρίστες πλέον, έτσι, τους, γενικά δεν θέλει το, γιατί και για τα ενίκια επειδή ακριβένουν και γενικά δεν θέλει τον πολυτουρισμό από ό,τι ακούμε, έτσι.
2: Κοίτα, αυτοί που ασχολούνται με τον τουρισμό και είναι πάρα πολλοί, γιατί και αυτοί έχουν σπίτια, έχουν ιδιοκατοίκηση όπως έχουμε και εμείς, δηλαδή όλοι θέλουν αυτό που λέμε και εμείς, ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας. Και αυτοί είναι έτσι, έχουν όλοι σπίτια, όλοι σπίτια και εξοχικά, τα οποία τα νοικιάζουν όλα, έτσι τα νοικιάζουν, δεν αφήνουν τίποτα ανοίχιαστο, γιατί έχει τρομερή ζήτηση, ρε παιδιά, τρομερή ζήτηση. Δηλαδή άσε δε που τα κρουαζιερόπλια έρχονται το ένα μετά το άλλο. Είναι μια τρέλα. Δηλαδή ξέρω εγώ, έχει ένα πάρκο, το Park Wells ας πούμε, που έχει μέσα, είναι πολύ γνωστό το Park Wells, ξέρεις, είναι με του Γκαουντί τα έργα μέσα. Φτάνεις εκεί και έχει μια ουρά για να μπεις μέσα και λες εντάξει φεύγω, άντε γεια, και μπαίνεις μέσα με app, γιατί βάζουν δεν ξέρω 500 άτομα μέσα, δεν μπορεί να μπει πολύς κόσμος. Και πας εκεί σε όλα τους αξιοθέατα και είσαι ουρές. Στη Σεγκράδα Φαμίλια ας πούμε, που την τελειώσανε τώρα και ήρθε και ο Πάπας και έκανε την ευλόγηση, ξέρεις, και έκανε...
0: Α, τώρα, την περασμένη εβδομάδα, δεν ήταν αυτό?
2: Ναι, πριν 20 μέρες περίπου.
0: Τόσο, πριν από 10-15 μέρες.
2: Εντάξει, είχαν έρθει όλοι οι καθολικοί του κόσμου, ας πούμε.
0: Είχε γίνει πανικός τότε.
2: Δηλαδή, τι ήταν αυτό, δεν μπορούσε να περπατήσει στους δρόμους, σου λέω, δηλαδή.
0: Ναι. Πάντως, Φώτη, πάντως οι εικόνες που είδαμε στη Μαδρίτη κυρίως για το στεγαστικό, λέω εγώ. Δεν νομίζω. Στη Βαρκελόνη δεν έγινε κάτι αντίστοιχο.
2: Έγινε και εδώ. Α. Αλλά λίγο πιο λίγο.
0: Ήταν λιγότερο, γι' αυτό πήρε έκταση περισσότερο στη Μαδρίτη.
2: Στην Μαδρίτη βγαίνουν πιο εύκολα στους δρόμους. Εδώ κοιτάνε τη δουλειά τους πιο πολύ, ξέρεις. Αλλά είχε και εδώ πέρα. Είχε και εδώ.
0: Φαντάζομαι οι τιμές που μας είπες, το χιλιάρικο δηλαδή, στο ενάμισάρι περίπου, είναι οι ίδιες και στη Μαδρίτη και σε άλλες πόλεις.
2: Ναι, πιστεύω τώρα και στη Μαδρίτη. Και όλες αυτές οι εκλογές που, δηλαδή, που θα γίνουν και οι φασαρίες που γίνονται, γίνονται αποκλειστικά για το στεγαστικό, έτσι.
1: Στεγαστικό, ναι.
2: Δηλαδή δεν έχουν άλλο, δεν ζητάνε κάτι άλλο, μόνο το στεγαστικό. Γιατί έχει κάνει και κάτι νόμους που ευνοούν τους ιδιοκτήτες και έτσι οι νοικιαστές είναι ξυλοκρεμάμενοι
0: στα κάγκελα.
1: Έλληνες έχει αρκετούς εκεί στη Βαρκελόνη που δουλεύουν, Φώτη, κλείνοντας.
2: Ναι, Έλληνες έχει και ελληνικά μαγαζιά αρκετά. Τους αρέσει πολύ το ελληνικό φαγητό. Είναι και αυτή η
0: πίτα, δηλαδή το πιτόγυρο ή και άλλα φαγητά, Φώτη?
2: Όχι. Ναι, αυτοί έχουν τα τάπας. Έχουν τα τάπας και έχουν το χαμόν ή κέσο. Το χαμόν και το τυρί. Το χαμόν αυτό το ξέστο που είναι σαν το προσούτο, ας πούμε.
0: Ναι, από τα ελληνικά φαγητά. Με ποια τρελαίνονται οι Ισπανοί εκεί, δηλαδή, που βλέπεις εσύ?
2: Με ελληνικά φαγητά.
0: Ναι.
2: Ναι, τους αρέσουν τα ελληνικά φαγητά, γιατί έχει εστιατόρια πολλά και πάνε. Βέβαια, εντάξει, τα δικά τους τους αρέσουν πιο πολύ.
1: Έχει και γύρω και τέτοια εκεί που τρώνε και τέτοια, δηλαδή.
2: Ναι, βρίσκεις.
0: Πιτόγυρο στη Βαρκελόνη. Είναι δυνατόν να μην έχει πιτόγυρο στη Βαρκελόνη.
2: Βρίσκεις. Εγώ δεν έχω πάει, παιδιά. Βρίσκεις όμως. Υπάρχουν, έχω δει δηλαδή.
1: Εσύ είσαι παέλια.
2: Και καφενεία. Εντάξει, τώρα δηλαδή. Ήμουνα κάποια στιγμή στη Βασιλεία και καθόμουν σε ένα καφέ και είχε έρθει ο Ολυμπιακός για να παίξει κάτι, δεν ξέρω τι, και ήταν η φύλαθροι, ήταν μια δεκαριά και είδαν ένα τουρκικό που είχε κεμπάπ.
0: Κεμπάπ, ναι.
2: Και φωνάζαν όλοι, πάμε στα σουβλάκια, στο κεμπάπ, στο κεμπάπ. Ρε εσύ, είσαι στην Ελβετία και δεν θα πας κεμπάπ. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Πήγαινε φάει ένα φοντί, ας πούμε.
1: Ωραία, αυτό, φοντί.
2: Δηλαδή εδώ θα πας να φας τάπας ή θα πας να φας ένα σάντουιτς με χαμόν, που είναι...
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Φώτη, σε ευχαριστούμε.
0: Θα τα πούμε πάλι. Εν ώψη και των εκλογών για να μα δώσει έτσι εικόνα πιο λαϊκή και πιο.
2: Να είστε ό,τι άλλε πληροφορίε θέλετε από Βαρκελόνη.
1: Αλλιώ θα περιμένει μα. Σε ευχαριστούμε, Φώτη Πέτρου. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, Φώτη Πέτρου μα έδωσε πλήρη εικόνα και για τα ενίκια και τα τάπα και τα πιτόγερα και όλα τα πάντα για το πώ είναι Έλληνα στη Βαρκελόνη. Σωτηρή. Έχετε νους και την άλλη εβδομάδα και τώρα να βγάζουμε, ανθρώπους από τέτοιες πρωτεύουσες για να μας δίνουν και κλίμα
1: στίγμα,
0: και στίγμα τι υπάρχει έτσι και, και αλλού σε σχέση με πράγματα που γίνονται εδώ. Επόμενο πρέπει να βρούμε κάποιον στη Γαλλία τώρα για να μας πει για αυτά που γίνονται για τις διαδηλώσεις με τα σχολεία κτλ. Λοιπόν, 1:59 δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ακολουθεί Προκόπης Κόγκος, δελτίο ειδήσεων πρώτα και μετά. Προκόπης Κόγκος, ο Σωτήρης φεύγει. Θα τα πούμε τηλεφωνικά αύριο. Είπαμε και τα δύο θέματα που θα μας απασχολήσουν στην αυρή, σύν ό,τι άλλο έκτακτο υπάρξει. Λοιπόν, να είστε καλά, μένετε εδώ 103,9.
3: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στο μέτωπο της ενέργειας, στο επίκεντρο της περιβαλλοντικής διαβούλευσης βρίσκεται ένα τεράστιο έργο ΑΠΕ που επεκτείνεται σε Αχαΐα, Ηλία, Αρκαδία, Κορινθιά και Φωκίδα. Πρόκειται για το Mega Project της Αιωλικής Θεοδόρων που περιλαμβάνει 6 έργα παραγωγής και αποθήκευσης.

Άντα του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου και του Ηρώου στην πλατεία Όλγας. Τα δύο μνημεία εξακολουθούν να φέρουν σημάδια από σπρέι, μπογιές και βανδαλισμούς, με το Δήμο να σχεδιάζει την αποκατάστασή τους λίγο πριν από την παράδοση της αναπλασμένης πλατείας, ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα βανδαλισμών όσο το έργο παραμένει σε εξέλιξη. Νέα παρέμβαση κάνουν οι κάτοικοι της Υφαίστου για την ηχορύπανση και τα τραπεζοκαθίσματα. Μιλούν πλέον για προσφυγή στην εισαγγελία πατρών, αλλά και για διοικητικές και δικαστικές κινήσεις. Ζητούν νυχτερινούς ελέγχους από τον Δήμο και την αστυνομία, ενώ καταγγέλουν ακόμη και απειλητικές συμπεριφορές όταν διαμαρτύρονται. Η κατάσταση συνοδό εξελίσσεται πλέον σε δοκιμασία για όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Σ' άλλο έχει προκαλέσει υπόθεση της μεγάλης απάτης με κρυπτονομίσματα και η σύλληψη 17 ατόμων από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και πατρινός υποξιωματικός του ΚΕΤ. Η υπεράσπισή του απορρίπτει την εικόνα του αρχηγικού ρόλου και υποστηρίζει ότι ήταν και ο ίδιος επενδυτής που πίστεψε στο συγκεκριμένο σύστημα. Από την άλλη, η Ελλάς αναφέρει ότι η οργάνωση που δραστηριοποιούταν τουλάχιστον από το 2025 είχε προσεγγίσει 10.000 άτομα και περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια είχαν εισρεύσει στην πλατφόρμα. Οι έρευνες συνεχίζονται. Μετακινείται μέχρι το τέλος του έτους το χρονικό περιθώριο για τις παραιτήσεις αντιπεριφερειαρχών που ενδέχεται να μετακινηθούν προς την κεντρική πολιτική σκηνή, καθώς ο κυβερνητικός σχεδιασμός δεν θεωρεί απαραίτητο να επισπευθούν οι αποφάσεις. Στο επίκεντρο των σεναρίων για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα βρίσκονται το τελευταίο διάστημα ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου και ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος. Η νέα προθεσμία πάντως κρατά ανοιχτά όλα τα σενάρια και μεταφέρει τις οριστικές αποφάσεις για αργότερα. Κλειστό παραμένει σήμερα και αύριο το 6ο Γενικό Λύκειο Πατρών μετά το σοβαρό περιστατικό της περασμένης Πέμπτης, όταν τμήμα της οροφής αποκολλήθηκε και έπεσε μέσα σε αίθουσα την ώρα του μαθήματος. Το κομμάτι έπεσε ακριβώς πάνω σε θρανίο μαθήτριας, η οποία είχε απομακρυνθεί λίγο νωρίτερα και έτσι αποφεύθηκε ο τραυματισμός της. Συνεργεία πραγματοποιούν ελέγχους σε ολόκληρο το κτίριο, ενώ η Αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερίνα Σίμου επισημαίνει ότι ο στόχος είναι η επαναλειτουργία του σχολείου μόνο όταν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών. Το περιστατικό επαναφέρει συνολικά το ζήτημα της συντήρησης των περίπου 120 σχολικών μονάδων της Πάτρας, καθώς όπως αναφέρθηκε βρίσκεται σε εξέλιξη έργο 1,6 εκατομμυρίων ευρώ για μονώσεις σε 10 σχολεία. Η Μαρέλα Κρούζης ανακοίνωσε ότι εντάσσει την Πάτρα στο πρόγραμμα των καλοκαιρινών της κρουαζιερών του 2028. Το Μαρέλα Explorer αναμένεται να προσεγγίσει για πρώτη φορά το λιμάνι της Πάτρας από τον Ιούλιο του 2028. Η εξέλιξη ήρθε μετά τις επαφές της Περιφέρειας, του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του Όλπα με την αγορά της κρουαζιέρας, ενώ το σχέδιο δεν περιορίζεται μόνο στην πόλη. Περιλαμβάνει προορισμούς όπως τα Καλάβρητα και ο Δοντοτός, το Αίγιο, η Αχάια Κλάους, το Ρωμαϊκό Οδείο, ο Άγιος Ανδρέας και το Πατρινό Καρναβάλι, αλλά και εκδρομές προς αρχαία Ολυμπία, Δελφούς, Μεσολόγγι και Ναύπακτο. Η εξέλιξη αυτή δίνει απάντηση σε όσους χαρακτήριζαν εθεροβάμων τη νέα διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας όταν έβαζε την κρουαζιέρα στις βασικές προτεραιότητές της. Η πρώτη μεγάλη εταιρεία έχει πλέον εντάξει την Πάτρα σε πραγματικό πρόγραμμα αφίξεων, αν και το μεγάλο στοίχημα είναι η πόλη να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας τέτοιας αγοράς. Ήδη έχουν επισημανθεί ζητήματα στις υποδομές γύρω από το λιμάνι, ακόμη και η εικόνα του γειτονικού σταθμού του ΟΣΕ. Θλίψη στην τοπική κοινωνία προκαλεί απώλεια της πρεσβυτέρας Ζωής Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής σε ηλικία 82 ετών. Ήταν χείρα του μακαρίστου πατέρα Θανάσιου Παπανδρέου και μητέρα της δημοσιογράφου και διευθυντή σύνταξης της εφημερίδας Πελοπόννησος Σωτήρη Παπανδρέου, ο οποίος μέσα σε διάστημα μόλις 6 μηνών έχασε και τους δύο γονείς του. Η Ζωή Παπανδρέου υπήρξε, όπως αναφέρεται, βαθιά αφοσιωμένη στην οικογένειά της και στάθηκε στο πλευρό του συζύγου της σε όλη της την κοινή πορεία. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στις 4 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Εισοδιών της Εωτόκου Σταφαρά. 5 συγκεκριμένες προτάσεις για την περιφέρεια και την Αχαΐα έθεσε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Κατσανιώτης με στόχο την αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων και την αλλαγή του αθηνοκεντρικού μοντέλου. Μεταξύ άλλων, προτείνει τη δημιουργία Υπουργείου Περιφερειακής και Δημογραφικής Ανάπτυξης, την επανεκκίνηση της διαδικασίας για νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τη δημιουργία Οργανισμού Μητροπολιτικών Συγκοινωνιών Πάτρας με ενιαίο σχεδιασμό και εισιτήριο, αλλά και σχέδιο παραγωγικής επανεκκίνησης για την ΕΑΣ Αιγίου και τη Ζώνη Καινοτομίας Άμυνας και Ασφάλειας. Στις προτάσεις εντάσσεται επίσης ο Δοντοτός με στόχο μετά την ασφαλή επαναλειτουργία του να υπάρξει ολοκληρωμένο σχέδιο τουριστικής προβολής και στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων που επηρεάστηκαν από την αναστολή λειτουργίας.
Σήμερα συμπληρώνονται 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Πάτρας από τη Γερμανία.

0: Σοβιετική κατοχή στις 4 Οκτωβρίου του 1944 και οι σχετικές εκδηλώσεις συνεχίζονται με επίκεντρο τα Ψηλά Αλόνια. Παράλληλα, έχει ανοίξει συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο τιμάται η ιστορία της πόλης, καθώς έχει ασκηθεί κριτική στη Δημοτική Αρχή ότι οι φετινές εκδηλώσεις ανέδειξαν κυρίως μια ιστορική περίοδο, αφήνοντας εκτός τα γεγονότα του 1828. Ο Κώστας Βόλης μίλησε για την ανάγκη να αντιμετωπίζεται συνολικά η ιστορία της Πάτρας, ενώ ο Πέτρος Ψωμάς χαρακτήρισε τον φετινό εορτασμό διχαστικό και επανέφερε την πρόταση για καθιέρωση τοπικής αργίας. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή πανηγυρίζει την πρώτη της φετική νίκη με εμφαντικό τρόπο, καθώς επικράτησε 5-0 του Πανηγυριακού στο Αγρίνιο. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος στάθηκε στις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε η ομάδα και στη σημαντική αντίδραση μετά το αρνητικό αποτέλεσμα της πρεμιέρας. Σημαντική νίκη και για τον Πανεγιάλιο, που παρότι βρέθηκε να χάνει από τον Άρη Φιλιατών, κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πάρει το πολύτιμο τρίποντο με το τελικό 2-1. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας δεν τα κατάφερε απέναντι στο Περιστέρι. Ενώ η πατρινή ομάδα προηγήθηκε, το Περιστέρι ανέβασε την απόδοσή του και τελικά επικράτησε με 88-94. Περίπου 1.200 φίλοι του μπάσκετ βρέθηκαν στο Τόφαλο σε μια βραδιά που είχε μουσική, happenings και βραβεύσεις. Και ο καιρός, καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 50%. Αυτές ήταν οι σημαντικές τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μην ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
6: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
7: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
8: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 2 με 3 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας. Σκοράρουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλες. Εδώ είμαστε και σήμερα στον Πελοπόννησο FM, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, μία ακόμα εβδομάδα με φουλ αθλητική δράση από το Κυριακό που μας πέρασε και γενικά φουλ δράση έχουμε πλέον κάθε Σαββατοκυριακό. Μπαίνουν στο χορό και τα βολεϊκά, μπήκαν στο χορό τα μπασκετικά. Έχουμε πολλά πραγματάκια το επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε ζωή εδώ με το εντός εκτός έδρας, στα μικρόφωνα κάθε μέρα και σήμερα Προκόπης Κόγκος. Μαζί μου Διονύσης Στεφανόπουλος, μαζί μας και η χορηγή μας. Από σήμερα ένας νέος συμπαίκτης στην εκπομπή, το Άρμα Καπνού, ένας ξεχωριστός χώρος για όσους αναζητούν ήδη καπνιστού αξεσουάρ και ποικιλίες και πλούσια ποικιλία για το Άρμα Καπνού. Τρία σημεία στην Πάτρα μπορούν να το βρεις ανά πάσα στιγμή και πολύ εύκολα, και να υπάρχει και η κατάλληλη εξυπηρέτηση. Όσοι επιθυμούν λεπτομέρειες είστε στα armacapnou.gr είτε στα social media Άρμα Καπνού για όλες τις λεπτομέρειες και τις ποικιλίες με πλούσια και ποιοτικά προϊόντα.

3-3 έκανε η ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μια πολύ καλή δεύτερη στροφή για τον Όκτο Όμιλο. Η Παναχαϊκή με πεντάρα από τα Αγρίνια, πολύ εύκολη αποστολή. Και κατάφερε να κερδίσει, να πετύχει την πρώτη της νίκη και να ανέβει και ψυχολογικά. Και από την άλλη είχαμε τις νίκες και για τον Πανηγιάλιο, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει με 2-1 τον Άρη Φιλιατών εκτός έδρας, και βρήκε να χάνει μάλιστα ο Πανηγιάλιος. Κατάφερε να κάνει την ανατροπή, και με 5-0 ο Ατρόμητος ήταν αυτός ο οποίος κέρδισε, καθάρισε τη Λευκύμη, έκανε το 2-2 και δικαιωματικά είναι στην κορυφή της βαθμολογίας και με απολογισμό 12-0 σε ό,τι αφορά τα γκολ.

Λοιπόν, πάμε μπασκετικά. Μια πρώτη εισαγωγή έχουμε να πούμε και για αλφα τοπικό, δεύτερη αγωνιστική. Έχουμε να πούμε στο δεύτερο μέρος και εδώ πράγματα και πάμε να δούμε μπάσκετ, γιατί είχαμε πράγματα και θάματα, θετικά και αρνητικά. Στην μπάσκετ λίγο Προμηθέας ξεκίνησε με το αριστερό. Ένας Προμηθέας ο οποίος έχασε λοιπόν από το Περιστέρι με 88-94 και μπήκε όχι όπως ήθελε στο φετινό πρωτάθλημα. Ένας Προμηθέας που είχε έτσι πολλά event και τα λοιπά, αλλά δεν κατάφερε να βρει ρυθμό, προηγήθηκε, έχασε τον ρυθμό. Το Περιστέρι έβαλε κάποια πολύ μεγάλα καλάθια, είχε προηγηθεί και με 12 βαθμούς, 12 πόντους ο Προμηθέας, αλλά το Περιστέρι αντέδρασε και πήρε τη νίκη. Θα τα πούμε με λεπτομέρειες και με Κώστα Λαμπρόπουλο που σε λίγο θα είναι κοντά μας. Να πάμε λοιπόν στην Elite League, εκεί όπου η Ένωση Γλαύκου λήγησε στο Αρκαλοχώρι

Λοιπόν, τον Αρκαλοχώρη έχασε με 87-79 η ομάδα της Ένωσης Γλαύκου. Πάντα ήταν λίγο μπροστά οι γηπεδούχοι. Ο Μπρόντεξ και οι άλλοι και ο Άλεν έκαναν ό,τι μπορούσαν. Ο Μπρόντεξ πέτυχε 27, ο Άλεν 18, αλλά δεν έφταναν αυτοί απέναντι σε μια ομάδα με πολύ καλό ρόστερ, με παίχτες και πατρινούς, όπως είναι ο Κογιόνης που έκανε καλό μάτς με 12, ο Πρέκας πρώην του Προμηθέα καλό μάτς με 14, αλλά και τον Στιούαρτ να πετυχαίνει 21, τον Μπράντλεϊ 26. Του Αρκαλοχώρη πήρε την νίκη και η ομάδα του Κώστα Ρμαλιώτη μπήκε με το αριστερό στο πρωτάθλημα της Elite League. Ούτως ή άλλως έχει πολύ πολύ δρόμο ακόμα, τίποτα δεν κρίνεται από την πρώτη αγωνιστική, με την Ένωση Γλαύκου να έχει θέσει ως βασικό στόχο την παραμονή στην κατηγορία. Πάμε στην από κάτω κατηγορία, την Elite League. Πάμε στην National League 1, εκεί όπου είχαμε ευχάριστα και δυσάρεστα. Ξεκινάμε με τον Απόλλωνα, ο οποίος πλήρωσε αστοχία, έλλειψη εμπειρίας, όχι έλλειψη εμπειρίας, έλλειψη των έμπειρων παιχτών για να βγουν μπροστά στα δύσκολα σημεία. Ένας Απόλλωνας ο οποίος έχασε λοιπόν από τον Εθνικό Διστόμου με 73-80 και γνώρισε την ήττα στην πρεμιέρα. Ο Απόλλωνας ο οποίος έκανε ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, πέτυχε μόλις 23 πόντου, 6 στο δεύτερο δεκάλεπτο, και αυτό σημαίνει πάρα πολλά για την επιθετική δυστοκία. Και στο δεύτερο ημίχρονο, την ώρα που ο Εθνικός Διστόμου ήταν μπροστά με 24 πόντους, 49-25, εκεί έκανε την ανατροπή με την άμυνα zone press, με κάποια κλεψίματα, με τον Παφωτίου να βοηθάει επιθετικά και τον Σλέιτερ επίσης επιθετικά, κατάφερε να κάνει να φτάσει διαφορά στον πόντο, στο 57-58, στο 33. Σε εκείνο το σημείο όμως του αγώνα δεν υπήρξε ο άνθρωπος ο οποίος θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, όπως λέμε. Ο Χουχούμης συνέχιζε να πυροβολεί από τα 6-75. Ο Απόλλωνας πάλευε λίγο ο Σλέιτερ, αλλά δεν μπόρεσε να. Στα τελευταία 4-5 λεπτά έκανε κάποια λάθη, χάθηκαν 2-3 κρίσιμες βολές. Την ώρα που ο Εθνικός Διστόμου ήταν ψύχρεμος, το τελευταίο δίλεπτο πήγε στις βολές, ο Εθνικός ήταν ψύχρεμος από τη γραμμή των βολών και πήρε τη νίκη σε έξαλα πανηγύρια. Σίγουρα δεν άρεσε η ήττα αυτή στον Μπάουερμαν, ο οποίος πάντως κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, αφενός είπε ότι είναι περήφανος για τους παίκτες του, γιατί από το μείον 24 πήγαν στο μείον 1. Είπε ότι η ομάδα θέλει χρόνο μέχρι τα Χριστούγεννα προκειμένου να είναι έτοιμη και προκειμένου να δείξει τα πραγματικές της δυνατότητες, και είπε επίσης ότι έχουμε νεαρά παιδιά στο ρόστερ και ότι θα μπορούσαν κάποιοι από αυτούς, λέει, κάλλιστα να παίρνουν στη ιατρική μας, λέει, στην ομάδα της Απολωνιάδας, και αυτό το λόγο δεν είναι εύκολο να έχουμε τον ρυθμό. Εγώ παρόλα αυτά δουλεύουν πάρα πολύ τα παιδιά και είμαι ικανοποιημένος και υπερήφανος για την προσπάθεια που έκαναν. Δώστε μας χρόνο για να είμαστε έτοιμοι. Σίγουρα ο Απόλλωνας, ο οποίος πλέον από σήμερα κοιτάζει την επόμενη μέρα, δεν μπήκε όπως ήθελα, αλλά έχει πολύ πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Βέβαια, εμένα να με επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο, επειδή είδα και το παιχνίδι, θεωρώ ότι ο Απόλλωνας θέλει λίγο μια ενίσχυση. Δηλαδή στους ψηλούς, πέρα από τον Χίλαρη, εκεί δεν είδα πολλά πράγματα. Είχε δύο ψηλούς ο Εθνικός και έκανε πάρτι, πήρε νομίζω 8 rebound παραπάνω. Πάρτι, αν όχι έκανε πάρτι, είχε κυριαρχία σε κρίσιμα σημεία, ανανέωσε πολλές φορές την επίθεσή του και αυτό στήχησε στο προχωρήσιμο. Ίσως χρειαστεί μια ενίσχυση η ομάδα του Απόλλωνα το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά αυτό θα το δουν οι άνθρωποι της ομάδας και φυσικά του τεχνικού επιτελείου. Δεν έχει πάντως πολύ κόσμο, 200-250 άτομα βρέθηκαν στις εξέδρες προχτές. Εντάξει, δεν ήταν μεγάλη προσέλευση, αλλά το σημαντικό είναι ότι εκεί στο τρίτο δεκάλεπτο που έγινε η ανατροπή, έκαναν πάρα πολύ σάματα οι φίλοι του Απόλλωνα και βοήθησαν την ομάδα έτσι να πάρει όθηση για να φτάσει στην ανατροπή, η οποία την έκανε μένα, αλλά δεν την ολοκλήρωσε δε και δεν πήρε την νίκη όπως θα ήθελε. Η Παναχαϊκή από την άλλη μπήκε με το δεξί, έκανε ένα σπουδαίο εμφάνιση, ένα αμφίρροπο με παιχνίδι και κέρδισε με 75-67 τον Αστέρα Λιβερίου και ξεκίνησε εξαιρετικά με τους καλύτερους Ιωνούς του φετινό πρωτάθλημα. Πανηγύρισε στο τέλος με όλους τους φιλάθλους γέμισε το κλειστό της Αγιάς και μάλιστα, όπως ανακοίνωσε και ο αντιπρόεδρος Παναχαϊκής ο Κώστας Βόλης, μετά από επικοινωνία που είχε με τον Απόστολο Μαρίνη, του ανακοίνωσε
πριν 2.000 ευρώ που θα μοιραστεί στο τμήμα μπάσκετ της Παναχαϊκής. Νικήσαμε και το άγχος της πρεμιέρας, είπε ο Θανάσης Λιώνας μετά από το τέλος της αναμέτρησης, και λογικό είναι, γιατί είναι πράγματι έτσι. Η Παναχαϊκή, η οποία κοιτάζει από σήμερα το μάτς που έρχεται με την Αχαγιά 82, ένα από τα πολλά τοπικά γειτονικά ντέρμπι που περιλαμβάνει το φετινό πρωτάθλημα της National League 1.

Ευχάριστα και για τον Προμηθέα 14 στην κατηγορία. Κέρδισε τον Ερμή Αργυρόπουλο εύκολα με 91-79 και μπήκε με το δεξί στο προτάσμα. Ένας Προμηθέας 14 που είχε του Μαραγκουδάκη σε καλή μέρα με 19 πόντους και τον Πούλο με 23 πόντους. Τα πιτσιρίκια του Ντάγιου αναμένεται και φέτος να κάνουν αρκετές ζημιές και πολλά πράγματα στο πρωτάθλημα της National League 1.

National League 2, εκεί όπου έχουμε την Αεροητίκον να εκπροσωπεί την περιοχή μας. Η Αεροητίκον, η οποία έχασε με 63-72, δεν τα κατάφερε το σύνολο του Βουρνά, δεν μπήκαν τα σουτ, πολλά άστοχα σουτ στο πρώτο παιχνίδι, και προβληματισμένος εμφανίστηκε μετά το τέλος του αγώνα και ο Νίκος Βουρνάς από τους παίκτες του, αλλά πρέπει να δουλέψουμε πολύ υπερχαρακτηριστικά για να παραμείνουμε στην κατηγορία.

Να φτάμε τον μπάσκετ, να πούμε ότι ο Προμηθέας βάζει ανατελεία από το ελληνικό πρωτάθλημα και πετάει αύριο για το Κωσυφοπαίδιο, εκεί που θα παίξει την Τετάρτη με την Τρέπκα και την πρεμιέρα του FIBA EuroCup. Είναι διοργάνωση που θα αγωνιστεί φέτος η ομάδα της Πάτρας. Και σίγουρα περιμένουμε να δούμε και τους Forums και τους Forrester και Arms που ενσωματώθηκαν μόλις μέσα στην εβδομάδα. Περιμένουμε να έχουν μπει ακόμα καλύτερα στο momentum και στην εξίσωση, με την έννοια ότι σίγουρα θα είναι, όσο και να είναι, και είναι δύο προπονήσεις παραπάνω, λίγο πιο μέσα στην φιλοσοφία σε όλα αυτά που θέλει ο Βόβορας.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το μπάσκετ. Για να δούμε αν έχουμε Κώστα Λαμπρόπουλο ή όχι. Αν δεν τον έχουμε, δεν πειράζει, θα τον δούμε αύριο. Να βάλω μια τελεία το κομμάτι του μπάσκετ. Και μάλλον πριν βάλω τελεία, να πω ότι υπάρχει σήμερα πρεμιέρα και για την Α1 SKE. Και φέτος θα υπάρχουν πάρα πολλά ντέρμπι. Το παιχνίδι, για παράδειγμα, Κεραυνός ΕΑΠ στο Αίγιο αναμένεται να προσφέρει συγκινήσεις. Έχουμε λοιπόν το Κεραυνός ΕΑΠ, το Απολωνιάδα Αίολος Αγιάς, το Ήλιδα Αστέρας Θέμενης, το Διαγόρας Νέοι Γλαύκου, το Ολυμπιάδα Ραχοβίτικα και το παιχνίδι Πάσνα Πακ του ΑΟ Δήμης 2007. Η πρεμιέρα άνοιξε χτες με το παιχνίδι Κεφαλονιακός Προφήτης Ηλίας 57-46, νίκηση ομάδα της Κεφαλονιάς.

από μια φρέσκια, φρέσκια είδηση που δεν αφορά, αλλά μπορεί να αφορούσε στο παρελθόν την Παναχαϊκή. Πριν από λίγα λεπτά, ο Τόμας Φαν Φέρτ είναι ο Ολλανδός επιθετικός, ο οποίος έχει κάνει σημαντική καριέρα στα γήπεδα της Super League, και όπου έπαιξε από το 2021 μέχρι και το 2026, ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ότι σταματά οριστικά το ποδόσφαιρο σε ηλικία 36 ετών. Ο Φαν Φέρτ, το λέω, έχει και δεν έχει σχέση, γιατί ήταν έπεσε το παρόν στην προετοιμασία, στην πρώτη προπόνηση της Παναχαϊκής στο γήπεδο της Αγιάς, και κάποιοι είχαν συνδέσει ότι είναι στόχος μεταγραφικός της Παναχαϊκής. Τότε είχαμε μιλήσει, μας είχε πει ότι δεν υπάρχει ούτε καν περίπτωση, ο άνθρωπος είναι ελεύθερος μεν, αλλά ψάχνει ομάδα Super League 1, και μάλιστα είχε τότε μια-δυο προτάσεις και από Super League 1 και από Super League 2, αλλά επειδή και ο ίδιος στην ηλικία που είναι πρέπει να κάνει μια επιλογή που θα τον γεμίζει εισαγωγικά, δεν είχε βιαστεί, προφανώς δεν βρήκε κάτι το οποίο τον γέμιζε, και έτσι ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ότι σταματά το ποδόσφαιρο, τουλάχιστον σε επαγγελματικό επίπεδο. Να πούμε ότι έπαιξε αρχικά στο Βόλο τη σεζόν 21-22 με πολύ καλές 18 γκολ. Αυτές οι εμφανίσεις τον έφεραν στην ΑΕΚ την διετία 22-24. Με την ΑΕΚ έπαιξε 24 παιχνίδια και πέτυχε 7 γκολ. Τελευταία του ομάδα ήταν ο Ατρόμητος, τον οποίο έπαιξε επίσης 2 χρόνια και πέτυχε 4 γκολ σε 50 συμμετοχές.

Και να μείνουμε στο ποδόσφαιρο για να πούμε για τη σπουδαία χθεσινή ισοπαλία που πήρε η εθνική ομάδα με την Γερμανία. Και πράγματι, εγώ λέω σπουδαία, μπορεί κάποιο να μην αρέσει, αλλά συγγνώμη, αν έλεγε κάποιο το πρώτο ημίχρονο, το Ελλάδα-Γερμανία, που δεινοπάθησαν οι Έλληνες διεθνείς από τους Γερμανούς, που ήταν κυρίαρχοι και έκαναν 3-4 τουλάχιστον πολύ καλές ευκαιρίες για να πετύχουν γκολ. Μάλιστα, πέτυχαν ένα, το οποίο ευτυχώς για την Ελλάδα ακυρώθηκε, γιατί στο ξεκίνημα όντως είχε γίνει χέρι και ορθώς επενεύει το ΒΑΡ για να ακυρώσει το συγκεκριμένο γκολ. Και το 0-0 παρέμεινε μέχρι το 45, εκεί παρενέβη ο Γιωβάνοβιτς με στοχευμένες κινήσεις. Κατάφερε λοιπόν να φέρει ισορροπία και η εθνική να μείνει στο 0-0 μέχρι το τέλος. Ένας βαθμός όπου εξασφαλίζει σίγουρα την τρίτη θέση για την εθνική μας ομάδα. Και πλέον αυτό που θέλει είναι μπας και μπορέσει να τρυπώσει στις δύο πρώτες θέσεις. Η βαθμολογία είναι 8 για την Ελλάδα, 8 για τους Ολλανδούς και 5 για τους Γερμανούς. Και έχουμε πλέον και την ισοβαθμία υπέρ μας για τα δύο παιχνίδια που απομένουν. Ολλανδία 13 Νοεμβρίου και 3 μέσα αργότερα στην Ελλάδα και στο Βόλο με τη Σερβία, που η Σερβία ό,τι και να έχει μείνει εκτός, τέταρτη στον Όμιλο. Από ότι η Ελλάδα μπορεί να βγει από το 1 έως και το 3. Αυτό που θέλει είναι σίγουρα να βγει εκεί στη 2, να τερματίσει. Μάλιστα βλέπω και ο υπερυπολογιστής δίνει πιθανότητες να τερματίσει την πρώτη θέση με 29,2% και 58,9% για να βγει δεύτερη. Οι δύο πρώτες θέσεις είναι αυτές οι οποίες δίνουν στήριο για την οκτάδα του National League, και όπου αν όντως βρεθεί η ομάδα του Γιωβάνοβιτς, θα είναι για πρώτη φορά που θα έχει καταφέρει κάτι τέτοιο.

0: Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά και το ποδόσφαιρο. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στον Γιωβάνοβιτς. Αυτή η φουρνιά είναι πραγματικά ταλαντούχα. Με καθοδήγηση αλλά και στήριξη από την ΕΠΟ. Στήριξη επί της ουσίας δηλαδή από την ΕΠΟ. Να πάνε τα πράγματα, να μπορέσει η ομάδα να πάει όσο ψηλότερα γίνεται και ό,τι γίνεται. Αυτά λοιπόν και από το κεφάλαιο που λέγεται ποδόσφαιρο. Έχουμε να πούμε και για την γάμα εθνική κατηγορία και για το τοπικό. Απλά η ώρα είναι 2:30, θα πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγη ώρα για το δεύτερο μέρος.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
4: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
3: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
3: Σοβαρά. Τι βάλατε.
4: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
3: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
4: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Welcome to Up 2026. Η πιο μεγάλη γιορτή του φθινοπόρου επιστρέφει. Από 6 έως 10 Οκτωβρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους πρωτοετής φοιτητές του σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ροζ Ντέιλι, Γιαγκίνιδες και Βιολέτα Ίκαρη. Μπάμπο Κόρο, Blues Bass δίνουν το μουσικό παρόν. Και ακόμη η ΕΚΑΒΗ, ο Καποδίστριας, Open Air Cinema, ξεναγήσεις, πολυθεάματα, συνέδρια, περίπτερα, αθλήματα, παιχνίδια, γεύσεις και βόλτες με ανοιχτά λεωφορεία. Όλη η πόλη είναι up. Να είσαι εκεί. Είσοδος ελεύθερη. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Διακεκριμένος χορηγός ομάδα κατασκευών. Πρίμιουμ υποστηρικτές Τράπεζα Πειραιός Ζαριφόπουλος. Αργυρή χορηγή Eurobank, Αδμιέ, Καφετζή Στασίνη. Πρίμιουμ χορηγή Red Bull, Greca, Lux, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών.
7: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
9: Τώρα στο κουρδιστό πορτοκάλι όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
8: Κουρδιστό πορτοκάλι
9: για μαθητές που τα θέλουν όλα σε κάθε ηλικία.
8: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
9: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
8: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
9: Κουρδιστό πορτοκάλι.
8: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
9: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
8: Κουρδιστό πορτοκάλι.
9: Ακροτηρίου 164 απέναντι από τη Eurobank.
10: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
11: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε εντός εκτός έδρας μέρος δεύτερο. Πάμε παρεούλα μέχρι και τις 3 εδώ στο Πελοπόννησο FM. Να πούμε λοιπόν και τον δεύτερο χορηγό μας που στηρίζει την εκπομπή και σήμερα. Μιλάμε για τη θάλασσα, η οποία μπορεί να γίνει και το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Όποιος θέλει λοιπόν μπορεί να πάει στην σχολή ναυαγοσωστών Dolphins και να αποκτήσει πιστοποιημένο δίπλωμα ναυαγοσώστη και δίπλωμα ταχύπλοιο σκάφος. Εκπαίδευση, πιστοποίηση, νέες δυνατότητες, τα πάντα όλα λοιπόν στην Dolphins Bay. Μπορεί για να μπει δυναμικά στον κόσμο της θάλασσας. Πληροφορίες και λεπτομέρειες είτε διαζώσει Ιωάννου Βλάχου 10 είτε διαδικτυακά patraslifeguards.gr. Πάμε λοιπόν να δούμε τα επόμενα θέματα και να πάμε λίγο στην Παναχαϊκή, η οποία Παναχαϊκή, εντάξει, δύο ήταν οι λόγοι όπου πέρασε με ευκολία από το Αγρίνιο, με τον κόσμο να είναι πάλι εκεί και να στηρίζει. Αφενός ήταν η διαφορά δυναμικότητα σε σχέση και με τον Παναγέλη. Ο Παναγρινιάκος έχει άλλους στόχους σε σχέση με την ομάδα του Αιγείου. Και φυσικά ότι και ο Αντωνόπουλος έκανε κάποιες αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα, αλλαγές οι οποίες έδειξαν βοήθησαν ώστε η ομάδα να μπει με το καλημέρα και μάλιστα να καταφέρει να ανοίξει σχετικά νωρίς το σκορ στο 21. Είχε κάνει και κάποιες ευκαιρίες στο 4 και στο 7 η Παναχαϊκή. Έδειξε από την αρχή λοιπόν τι γίνεται. Στο 21 με τον Ιωαννίδη να γίνεται το 0-1, το 0-2 με αυτόν τον κόλ Σωτηρόπουλο στο 37, στο 50 ο Νηφορόπουλος έκανε το 3-0, ο Πατάπης με κεφαλιά στο 76 το 4-0 και στο 86 ο Καμπεράι το υλικό 5-0, ενώ χάθηκαν και άλλες 3-4 πολύ καλές ευκαιρίες. Ο Αντωνόπουλος έβαλε μια εντεκάδα η οποία λειτουργήσε πολύ καλύτερα. Λειτουργήσε γιατί ήταν η εντεκάδα, λειτουργήσε γιατί ήταν πιο αδύναμος ο αντίπαλος, κανείς δεν ξέρει. Πάντως ο ίδιος μετά το τέλος του αγώνα στάθηκε στο κομμάτι της ψυχολογίας, ότι είναι δύσκολο μετά από την ήττα το ψυχολογικό κομμάτι. Ευτυχώς μας βοήθησε ότι βάλαμε, αντερέσαμε γρήγορα και βρήκαμε γρήγορα γκολ. Μας βοήθησε να κάνουμε πολλές φάσεις από το ημίχρονο. Κάποιες κάναμε γκολ. Στο δεύτερο μέρος συνεχίσαμε στον ίδιο ρυθμό, κερδίσαμε την νίκη και καταφέραμε να κάνουμε και διαχείριση παιχτών εν όψη και τις συνέχειες. Και αξίζουν μπράβο στα παιδιά για την προσπάθειά τους. Σε ό,τι αφορά τον Ατρόμητο, είναι πραγματικά μοναδικό αυτό που μας έλεγε πάντως και ο Βασίλης Μπαλάτης εδώ στην Πελοπόννησο FM την περασμένη εβδομάδα. Μας είπε ότι είναι πολύ κρίσιμο το παιχνίδι αυτό, θέλω να κερδίσουμε για αυτό το παιχνίδι, να μπούμε στα 2-2 για να δείξουμε κάτι σχετικά και με τους φετινούς στόχους. Όχι μόνο κέρδισε, έκανε για πλάκα με τον Μπαλασόπουλο να ξεκινά και να πετυχαίνει 3 γκολ και είναι με 4 γκολ ο πρώτος σκόρερ στον έκτο όμιλο ο νεαρός παίκτης του Ατρόμητου Πατρών, ο οποίος μπήκε, συγγνώμη, δεν ξεκίνησε, μπήκε για πάλι αλλαγή, όπως είχε μπει και στην πρεμιέρα με το Λεβάντε, μπήκε αλλαγή στο 65 και κατάφερε λοιπόν να κάνει 3 γκολ μέσα σε περίπου μισή ώρα και να δείχνει γενικά για την ποιότητά του. Η ομάδα του Μπαλατή στο 21 έκανε το 1-0 με τον Κουτσαντώνη, 41 είχε δοκάρι με τον Σκούρτα, στο 63 πέτυχε το 2-0 με τον Γιωτόπουλο με πολύ διαγώνιο σούτ και μετά ο Μπαλασόπουλος ανέλαβε να κάνει το 2-0 σε 5-0 και είναι σημαντικό ότι έχει και πολλούς παίχτες ο Μπαλατής προκειμένου να ανακατέψει την τράπουλα, ικανοποίησε από τους ανθρώπους του Ατρόμητου για τις εμφανίσεις και φυσικά το πολύ καλό ξεκίνημα μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Ο Ατρόμητος, ο οποίος κοιτάζει το παιχνίδι που έρχεται με την Πλαταριά. Να πούμε ότι η Παναχαϊκή σήμερα έχει προπόνηση, αύριο ρεπό, Τετάρτη ξεκινά επί της ουσίας προετοιμασία για το μάτσο που θα γίνει στο Παμπελοπορνησιακό στάδιο, Παλαιξιδιακός, Κυριακή 4. Ένα παιχνίδι που θα είναι επί της ουσίας η αυλαία στο κοινό της Παναχαϊκής. Αυτά σε ό,τι αφορά λοιπόν το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, με τον Παναγιάλιο να είναι και αυτός στην κορυφή. Ατρόμητος, Πρέβεζα, Παναγιάλιος είναι οι δύο ομάδες που έχουν κάνει τρεις, που είναι το 2 στα 2.
Και ο Πανικάλης, ο οποίος κοιτάζει και το από σήμερα το μάτς που έρχεται με τον Τίλι Κράτη, ένα ενδιαφέρον ποτάθλημα. Εγώ θεωρώ ότι Πανικάλης και Παναχαϊκή είναι δύο ομάδες που έχουν και το ρόστερ και την εμπειρία και σιγά σιγά θα ξεχωρίσουν στο φετινό έκτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής.

Ένα σκαλοπάτι πιο χαμηλά την Α κατηγορία, εκεί όπου η Θήλα και η Χαϊκή είναι δύο ομάδες που έχουν κάνει το 2 στα 2 και 2 στον πρώτο όμιλο, και το 2 στα 2 έχουν κάνει από τον δεύτερο όμιλο ο Άρης και η Αιγύρα Ακράτα. Πάμε να δούμε λοιπόν. Θήλα Τριταϊκός 2-1, Διαγόρας Αχαϊκή 0-3, εύκολη νίκη για τους κιτρινόμαυρους, Αναγέννηση Ατέτων Μπυλογλίου 0-3, Δόξα Φραϊκός 2-1, Πήγασος Παλμοβριακός 1-2 και έχουμε στον δεύτερο όμιλο Πάτρα Νίκη Βουραστίου 1-0, ΑΕ Αιγίου Δαβουλής 0-0, Αιγύρα Κράτα Θήλα 1-0 και Πανιόνιος Αχιλλέας Άρης 0-1 με το γκολ του Σιδέρη στο 88. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με το παιχνίδι Εθνικός Πατρών Κεραυνός που θα γίνει στις 7 στο κήπεδο των προσφυγικών.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για τη θύελλα και για το ξεκίνημα φέτος, αλλά και για τις εργασίες που γίνονται στο γήπεδο Φώτης Αναβατινός, για να μας μιλήσει περισσότερο ο Γενικός Αρχηγός της ομάδας, ο Χρήστος Σωτηρόπουλος, που είναι και στην άλλη άκρη της γραμμής. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Να διορθώσω κάτι, δεν είμαι ο Γενικός Αρχηγός, είμαι ο Διευθυντής ομάδας και υπεύθυνος των Ακαδημιών.
0: Εντάξει, okay, θα σε...
1: Όχι, το λέω γιατί είναι άλλος ο Γενικός Αρχηγός. Μην μπαίνουμε τώρα.
0: Ναι, μην παρεξηγηθούμε, ωραία, διευθυντής ομάδας.
1: Δεν είναι οι ρόλοι φυσικά, έτσι, δεν παίζουν ρόλο οι ρόλοι στο... και στον αθλητισμό και γενικώς όταν θες να κάνεις κάτι και να προσφέρεις. Απλούστατα για το τυπικό και μόνο.
0: Ωραία, πες μου λίγο, να ξεκινήσουμε λίγο από την πρώτη ομάδα. Έχουμε ένα ξεκίνημα που είναι θετικό. Πώς το κρίνεις και τι νομίζεις κατά την άποψή σου ότι μπορεί να πετύχει φέτος η θύελλα?
1: Λοιπόν, όσο αφορά λοιπόν την αντρική ομάδα, η ομάδα κράτησε το βασικό κορμό της από τη ΓΑΜΕ Εθνική με σκοπό το πέρασμά μας φέτος από την Α κατηγορία να είναι όσο γίνεται πιο ανώδυνο και πιο και να γίνει όσο γίνεται με καλύτερες συνθήκες, έτσι ώστε να προετοιμάσουμε την επόμενη χρονιά, γιατί στόχος μας είναι η ομάδα να παίζει πάντα στις εθνικές κατηγορίες. Και όλα αυτά και όλη αυτή η άποψη γενικώς που έχουμε για τον, και για το σύλλογο και για την οργάνωση της ομάδας είναι στο ότι θέλουμε η ομάδα μας, η πρώτη ομάδα, η ιατρική ομάδα να πρωταγωνιστεί και φέτος στην Α κατηγορία αλλά και στις εθνικές κατηγορίες και να παραμείνει εκεί. Δηλαδή να μην είμαστε πια ένα σανσέρ που ανεβοκατεβαίνουμε κατηγορία, να μείνουμε στη ΓΑΜΕ εθνική κατηγορία και αν μπορούμε να κάνουμε και το βήμα παραπάνω.
0: Θετικό το ξεκίνημα,
1: το ξεκίνημά μας είναι ναι μεν θετικό, η ομάδα βρίσκει ακόμα τα πατήματά της. Θεωρώ στις επόμενες αγωνιστικές γενικώς θα δείξουμε πραγματικά ότι γίνεται μια σημαντική δουλειά και από τους προπονητές και από όλο το προπονητικό team, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας.
0: Σε ό,τι αφορά λοιπόν το κομμάτι των ακαδημιών,
1: ό,τι σου αφορά είναι ένα πλάνο γενικώς που έχουμε τα τελευταία χρόνια εκπονήσει μαζί με την οικογένεια Φανόπουλου, με τον κύριο Τάκη, με τον κύριο Παναγιώτη και τον Δημήτρη Φανόπουλο, έτσι ώστε να μπορέσουμε ουσιαστικά να ακολουθήσουμε, να ακολουθούν τα παιδιά από την Ακαδημία να φτάνουν μέχρι την αντρική ομάδα. Αυτό για να το καταφέρουμε θα γίνει με τους εξής τρόπους. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει ουσιαστικά να ετοιμάσουμε το γήπεδο. Θεωρούμε ότι τον επόμενο μήνα θα είναι έτοιμα τα πάντα. Ήδη όλο το προπονητικό κέντρο είναι ένα εργοτάξιο.
0: Θέλω να σου το πω, πέρασα προχτές και είδα που γίνονται εργασίες ακριβώς εκεί στο γήπεδο από πίσω.
1: Ήδη τώρα μπαίνουν οι προβολείς για το καινούριο γήπεδο, 32 προβολείς στο πλαστικό χλωτάπιτα. Δηλαδή δεν θα λειτουργεί όταν υπάρχει μόνο το φως ήλιου, θα έχει και τις νυχτερινές ώρες, έτσι ώστε στην Θύελλα, οι ομάδες της Θύελλας, ο Απόλλωνας Εγλυκάδος, η Ακαδημία, όλες θα προπονούνται μονάχα στο προπονητικό τους κέντρο, δηλαδή δεν θα χρειαστεί κάποιο άλλο γήπεδο. Η αύξηση των παιδιών, των αθλητών, των μικρών από πέρσι είναι σχεδόν, μάλλον πέρσι διπλασιάστηκε και σιγά σιγά αυξάνεται, αλλά το νόημα δεν είναι να πετύχουμε την αύξηση των αθλητών. Η Θύελλα περισσότερο έγκυται στο να γίνεται μια σωστή και σοβαρή δουλειά, έτσι ώστε να μπορούν οι μικροί αθλητές να παίζουν στην αντρική ομάδα και κάποια στιγμή να πλαισιώσουν και τις ομάδες και μεγαλύτερων κατηγοριών. Δηλαδή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βγάζουμε αθλητές που να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα υψηλό επίπεδο, αλλά το κυριότερο απ' όλα να είναι αθλητές και καλοί χαρακτήρες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό που η Θύελλα έχει, την οικογένεια στην οποία κακά τα ψέματα υπάρχει αρχή και τέλος, είναι η οικογένεια Θανόπουλου. Αυτό θέλουμε ουσιαστικά να κρατήσουμε και γι' αυτό το λόγο υπήρξαν και πολλά παραδείγματα που αν κάποιος αθλητής δεν κολούσε με το υπόλοιπο σύνολο ήταν προτιμότερο να φύγει, και αυτή ήταν ένας αθλητής ο οποίος άξιζε, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος άξιζε να μείνει στην ομάδα.
0: Μάλιστα. Γενικότερα, επειδή είπες για τα γήπεδα, είπες για τις προβολείς, δηλαδή μόλις πότε υπάρχει ορίζοντας που περίπου υπολογίζεις να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες
1: από
0: γήπεδα?
1: Τους τέσσερις πυλώνες ήδη έχουν μπει δύο. Μέσα στο τέλος της άλλης εβδομάδας τελειώνει ουσιαστικά το στρώσιμο του γηπέδου κάτω, δηλαδή ουσιαστικά από τον πλαστικό χλωροτάπητα, γιατί χρειάστηκαν να γίνουν παρεμβάσεις, υπήρξαν και λάθη που χρειάστηκε να διορθώσουμε, γι' αυτό έχουμε καθυστερήσει. Και θεωρώ εγώ μέχρι αρχές του επόμενου μήνα, τέλη του Οκτωβρίου, θα έχει στρωθεί και ο πλαστικός χλωροτάπητας, ο συνθετικός που είναι τελευταίας γενιάς, και δηλαδή όλη η υπόλοιπη υποδομή του γηπέδου που έχει να κάνει με αποδυτήρια, νερά, φώτα και όλα αυτά έχουν φτιαχτεί. Μόνο που θα χρειαστεί, οι πυλώνες μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας θα είναι στη θέση τους και οι άλλοι δύο. Και θεωρώ μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου θα είναι το πλαστικό χλωροτάπητα στη θέση του.
0: Και θα διαθέτει πλέον δύο γήπεδα.
1: Να φανταστείτε ότι εμείς την καινούργια χρονιά έχουμε κλείσει στην ομάδα, το οποίο δεν θα το ανακοινώσω από τώρα, μεγάλες εκδηλώσεις που θα γίνουν στο Σύλλογο. Πανελληνίου επίπεδου. Ομάδες δηλαδή που θα έρθουν από όλη την Ελλάδα σε τουρνουά, αυτό θα το ανακοινώσουμε τις επόμενες, μόλις όλα θα είναι έτοιμο, αλλά φανταστείτε ότι το γήπεδο αυτή τη στιγμή είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο.
0: Και μόλις ολοκληρωθούν θα υπάρχουν δύο γήπεδα σύν το βοηθητικό?
1: Όταν ολοκληρωθούν θα υπάρχουν ένα γήπεδο πλαστικός χλωροτάπητας 11x11, ένα φυσικό χλωροτάπητα 11x11, το κεντρικό γήπεδο, και από εκεί και πέρα θα είναι δύο με φυσικό χλωροτάπητα 7x7 από την πλάγια μεριά του κεντρικού γηπέδου, δηλαδή φανταστείτε προς τη μεριά προς το ποτάμι, και το προπονητικό κομμάτι, τα προπονητικά γήπεδα, που εκεί ουσιαστικά κάνουν προπόνηση η ακαδημία και η αντρική ομάδα. Το ένα είναι 11x11 και άλλο ένα που βγαίνει 8x8, 9x9. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για 5 γήπεδα πλήρη.
0: Ωραία. Χρήστο, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Εγώ θα πω ότι μπράβο γενικότερα, γιατί δείχνετε ότι δίνετε σημασία και στις υποδομές, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν υποδομές για να αθλούνται με ασφάλεια τα παιδιά, το πιο σημαντικό. Και μετά προσπαθείτε και η ομάδα να επιστρέψει στις μεγάλες κατηγορίες και δίνετε βάρος και στις ακαδημίες. Βρέθηκα εγώ προχθές, έχω δει από κοντά κάτι πράγματα που γίνονται. Είναι πολύ σημαντικό και αξίζουν μπράβο και στην οικογένεια και σε αυτούς που στηρίζουν, έτσι, είτε είναι οι γονείς με τον τρόπο τους, είτε είναι οι χορηγοί και οι φορείς.
1: Θα ήθελα να τονίσω, σας ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα, αλλά θα ήθελα να τονίσω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι έχει γίνει τεράστια δουλειά στο κομμάτι το οργανωτικό όσο αφορά το ηλεκτρονικό κομμάτι πίσω, δηλαδή αυτοί που ουσιαστικά στηρίζουν την ομάδα. Η ομάδα της ΘΙΕΛΑΣ, η Ακαδημία της ΘΙΕΛΑΣ, έχει δική της πλατφόρμα ενημέρωσης των γονέων και των αθλητών. Έφτιαξαν ήδη σε μια εντυπωσιακή πλατφόρμα που είναι μέσω του site το ψηφιακό μουσείο της ομάδας, το οποίο τις επόμενες μέρες θα κάνουμε παρουσίαση, θα σας καλέσουμε για να δείτε, να το δείτε και από κοντά, το οποίο θα γίνει μια παρουσίαση απίστευτη. Ένα ψηφιακό μουσείο που όμοιό του ομάδες μόνο, θα το βρούμε σε ομάδες μεγάλων κλαμπ αυτό το που έχει φτιαχτεί. Και δεν το λέω εγώ για να ουσιαστικά να πενέψω το έργο, είναι όντως μια φοβερή δουλειά, όπως επίσης και το site της ομάδας που ήδη έχουμε θετικές ανταποκρίσεις από πολλούς ανθρώπους και χορηγούς της ομάδας που, βλέποντας όλη αυτή την οργάνωση και όλο αυτό που κρύβεται από πίσω, θέλουν να στηρίξουν την προσπάθειά μας. Επίσης έχω να πω ότι και θα το ουσιαστικά είναι αυτό που βγαίνει προς τα έξω, οι αθλητές οι δικοί μας, πλαστικό και φυσικό χλωτάπητα, δεν ξεχωρίζεται. Δηλαδή ουσιαστικά θα κάνουν προπόνηση και στα δύο γήπεδα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να έχουν παραστάσεις από δύο αγωνιστικούς χώρους. Αυτό θα ήθελα να τονίσω και ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, και εσάς και τους ακροατές σας, που μου δίνετε η ευκαιρία να το τονίσουμε και να πούμε και να παρουσιάσουμε τι ακριβώς γίνεται στην ομάδα.
0: Ωραία. Λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.
1: Φυσικά, φυσικά. Να είστε καλά.

λοιπόν, ακούσαμε το του ποδοσφαίρου, πάμε να αλλάξουμε επίπεδο, πάμε στο χώρο των σπόρων, εκεί όπου η ομάδα, γενική ομάδα της ΝΕΠ, παρότι παραλίγο να κάνει την έκπληση, ιτήθηκε από τον Εθνικό, πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα, αλλά έδειξε πολύ καλή εμφάνιση, πάλεψε μέχρι το τέλος, ήταν κοντά και έχασε 16-13, η ΝΕΠ, η οποία πλέον κοιτάζει το μάτς που έρχεται Σάββατο μεσημέρι με τον ΠΑΟΚ. Πρώτα φιλικά για τους παίκτες της αντρικής ομάδας και της εφηβικής και της παιδικής για τον ΟΠ, ο οποίος βρέθηκε το Σάββατο στην Αθήνα, έδωσε με τους μικρούς του Παναθηναϊκού, με τους έφηβους του Ολυμπιακού, με την αντρική ομάδα της ΡΟΗ και έκανε δοκιμές ο Βασίλης Κανελόπουλος, ο οποίος έκανε και τα σχόλιά του ότι ήταν πολύ καλό τεστ, μας μετρήσαμε τις δυνάμεις, αλλά είμαστε νεανική ομάδα, έχουμε πολλά νέα παιδιά που τώρα αποκτούν εμπειρίες και χρειαζόμαστε χρόνο, αλλά είμαστε μια ομάδα που έχουμε μέλλον. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο κλασικού αθλητισμού, έχουμε την χθες βράδυ έλεξη διορία για το νυχτερινό ημαραθώνιο Φάνης Τσιμιγκάτος, εκεί όπου περίπου 3.300 θα είναι οι δρομείς που θα συμμετάσχουν στον φετινό αγώνα. Έληξε η διορία με πάρα πολλά σπουδαία ονόματα και την φετινή έτσι αλλαγή που είναι το γεγονός ότι η εκκίνηση και ο τερματισμός θα γίνει στην πλατεία Γεωργίου.

Την Τετάρτη το πρωί θα γίνει αναμένεται συνέντευξη τύπου στα γραφεία του Δήμου Πατρέων. Θα μιλήσει και ο Δήμαρχος και ο κ. Πελατίδης και ο αντιδήμαρχος αθλητισμού ο κ. Πετρόπουλος και, και θα υπάρχουν και ανακοινώσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες του αγώνα, πότε ξεκινάει, πότε είναι τα 1000 μέτρα τα παιδιά, πότε είναι τα 5 χιλιόμετρα και πότε ο ημιμαραθώνιος.

στο να πούμε σε επίπεδο σπόρο ότι είχαμε χθες την Παναγιώτα Πετρίτση της Παναχαϊκής, η οποία με την εθνική ομάδα συμμετείχε στο ευρωπαϊκό της Μπούντβα, του Μαυροβούνιου, στα 54 κιλά έχασε από την Ουκρανή Τσερεβέτα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα. Παρότι ήταν μπροστά μέσα σημεία και στις δύο γύρους, οι κριτές έβρισαν νίκη της Ουκρανής. Πολλά παράπονα για τους ανθρώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχία. Το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα στον Παύλου του Μίλωνα, που μάχεται αυτός η δική του κατηγορία, και απέναντι σκητάλη νομίζω αύριο είναι η σειρά του Λευτέρη Ζουρνατζή της Παναχαϊκής.

στον χώρο του βόλεϊ υπάρχει συνέντευξη σήμερα του Γιάννη Βαθμινού, του προπονητή του Αγιαλέων, ο οποίος μιλάει και φθασός, λέει, του στόχου μας είναι η άνοδος. Μίλησε για την προετοιμασία, μίλησε για το γεγονός ότι η ομάδα με τους παίκτες που έχουν αποκτηθεί αν είναι φαβορή για την άνοδο. Είπε, λέει, ότι συμφωνούμε, θέλουμε την άνοδο, λέει, στην Πριλίγκα. Γκριβόμαστε και δεν το λέω μόνο εγώ, το λέω και τα ίδια τα παιδιά. Και από εκεί και πέρα μίλησε για τον Ερμή, την Ολυμπιάδα. Μια συνέντευξη που είναι ο σημερινό φίλο του Πελοποννήσου και θα υπάρχει αργότερα και στο pelop.gr.

Λοιπόν, και έχουμε και για το φιλικό που έγινε προχτές ανάμεσα στην Ολυμπιάδα και τον Ερμή. 2-2 ήρθε το φιλικό. Με απουσίες κατέβηκε η ομάδα του Ερμή. Έλειπαν τις τέσσερις βασικοί παίχτες. Και θα δοθούν τώρα νέα φιλικά. Η Ολυμπιάδα θα παίξει το Σάββατο στην Αθήνα με την Κλειβάδα και ο Ερμής θα παίξει την Τετάρτη με τον ΑΟ Αιγιαλέων. Στον ΑΟ Αιγιαλέων αναμένουν και την άφηξη του Ασπιώτη, νομίζω Τετάρτη-Πέμπτη αναμένεται να είναι στην Πάτρα για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της αιγιώτικης ομάδας. Κάπου εδώ πάμε για φινάλε για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε την κλασική μας ώρα αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Από τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και τον Προκόπ Κόγκο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα, αύριο λίγο μετά τις 2 το νέο μας ντεβού. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στο μέτωπο της ενέργειας, στο επίκεντρο της περιβαλλοντικής διαβούλευσης, βρίσκεται ένα τεράστιο έργο ΑΠΕ που επεκτείνεται σε Αχαΐα, Ηλία, Αρκαδία, Κορινθία και Φωκίδα. Πρόκειται για το Mega Project της Αιωλικής Θεοδόρων που περιλαμβάνει 6 έργα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας με συνολική ισχύ περίπου 1.345 ΜΒ. Στην Αχαΐα προβλέπονται μεταξύ άλλων φωτοβολταϊκή και ολική σταθμή σε περιοχές των Δήμων Ρημάνθου και Καλαβρίτων. Οι φορείς που αντιδρούν κάνουν λόγο για σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στον πρωτογενή τομέα και στον ορεινό τουρισμό, ενώ η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης βρίσκεται σε κρίσιμη φάση. Συλλογή υπογραφών και αντιρρήσεων συνεχίζεται έως τις 6 Οκτωβρίου. Στην Πάτρα παραμένουν σε εκκρεμότητα οι εργασίες αποκατάστασης του Ανδριάντα, του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου και του Ηρώου στην πλατεία Όλγας. Τα δύο μνημεία εξακολουθούν να φέρουν σημάδια από σπρέι, μπογιές και βανδαλισμούς, με το Δήμο να σχεδιάζει την αποκατάστασή τους λίγο πριν από την παράδοση της αναπλασμένης πλατείας, ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα βανδαλισμών όσο το έργο παραμένει σε εξέλιξη. Νέα παρέμβαση κάνουν οι κάτοικοι της Υφαίστου για την ηχορύπανση και τα τραπεζοκαθίσματα. Μιλούν πλέον για προσφυγή στην εισαγγελία πατρών, αλλά και για διοικητικές και δικαστικές κινήσεις. Ζητούν νυχτερινούς ελέγχους από τον Δήμο και την αστυνομία, ενώ καταγγέλουν ακόμη και απειλητικές συμπεριφορές όταν διαμαρτύρονται. Η κατάσταση συνοδό εξελίσσεται πλέον σε δοκιμασία για όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Σάλλο έχει προκαλέσει υπόθεση της μεγάλης απάτης με κρυπτονομίσματα και η σύλληψη 17 ατόμων από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και πατρινός υποξιωματικός του ΚΕΤ. Η υπεράσπισή του απορρίπτει την εικόνα του αρχηγικού ρόλου και υποστηρίζει ότι ήταν και ο ίδιος επενδυτής που πίστεψε στο συγκεκριμένο σύστημα. Από την άλλη, η Ελλάς αναφέρει ότι η οργάνωση που δραστηριοποιούταν.

η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου και ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος. Η νέα προθεσμία πάντως κρατά ανοιχτά όλα τα σενάρια και μεταφέρει τις οριστικές αποφάσεις για αργότερα. Κλειστό παραμένει σήμερα και αύριο το 6ο Γενικό Λύκειο Πατρών μετά το σοβαρό περιστατικό της περασμένης Πέμπτης, όταν τμήμα της οροφής αποκολλήθηκε και έπεσε μέσα σε αίθουσα την ώρα του μαθήματος. Το κομμάτι έπεσε ακριβώς πάνω σε θρανίο μαθήτριας, η οποία είχε απομακρυνθεί λίγο νωρίτερα και έτσι αποφεύθηκε ο τραυματισμός της. Συνεργεία πραγματοποιούν ελέγχους σε ολόκληρο το κτίριο, ενώ η Αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερίνα Σίμου επισημαίνει ότι ο στόχος είναι η επαναλειτουργία του σχολείου μόνο όταν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών. Το περιστατικό επαναφέρει συνολικά το ζήτημα της συντήρησης των περίπου 120 σχολικών μονάδων της Πάτρας, καθώς όπως αναφέρθηκε, βρίσκεται σε εξέλιξη έργο 1,6 εκατομμυρίων ευρώ για μονώσεις σε 10 σχολεία. Η Μαρέλα Κρούζης ανακοίνωσε ότι εντάσσει την Πάτρα στο πρόγραμμα των καλοκαιρινών της κρουαζιερών του 2028. Το Μαρέλα Explorer αναμένεται να προσεγγίσει για πρώτη φορά το λιμάνι της Πάτρας από τον Ιούλιο του 2028. Η εξέλιξη ήρθε μετά τις επαφές της Περιφέρειας, του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του Όλπα με την αγορά της κρουαζιέρας, ενώ το σχέδιο δεν περιορίζεται μόνο στην πόλη. Περιλαμβάνει προορισμούς όπως τα Καλάβρητα και ο Δοντοτός, το Αίγιο, η Αχαΐα Κλάους, το Ρωμαϊκό Οδείο, ο Άγιος Ανδρέας και το Πατρινό Καρναβάλι, αλλά και εκδρομές προς αρχαία Ολυμπία, Δελφούς, Μεσολόγγι και Ναύπακτο. Η εξέλιξη αυτή δίνει απάντηση σε όσους χαρακτήριζαν εθεροβάμων τη νέα διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας όταν έβαζε την κρουαζιέρα στις βασικές προτεραιότητές της. Η πρώτη μεγάλη εταιρεία έχει πλέον εντάξει την Πάτρα σε πραγματικό πρόγραμμα αφίξεων, αν και το μεγάλο στοίχημα είναι η πόλη να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας τέτοιας αγοράς. Ήδη έχουν επισημανθεί ζητήματα στις υποδομές γύρω από το λιμάνι, ακόμη και η εικόνα του γειτονικού σταθμού του ΟΣΕ. Θλίψη στην τοπική κοινωνία προκαλεί απώλεια της πρεσβυτέρας Ζωής Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής σε ηλικία 82 ετών. Ήταν χείρα του μακαρίστου πατέρα Θανάσιου Παπανδρέου και μητέρα της δημοσιογράφου και διευθυντή σύνταξης της εφημερίδας Πελοπόννησος Σωτήρη Παπανδρέου, ο οποίος μέσα σε διάστημα μόλις 6 μηνών έχασε και τους δύο γονείς του. Η Ζωή Παπανδρέου υπήρξε, όπως αναφέρεται, βαθιά αφοσιωμένη στην οικογένειά της και στάθηκε στο πλευρό του συζύγου της σε όλη της την κοινή πορεία. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στις 4 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Εισοδιών της Εωτόκου Σταφαρά. 5 συγκεκριμένες προτάσεις για την περιφέρεια και την Αχαΐα έθεσε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Κατσανιώτης με στόχο την αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων και την αλλαγή του αθηνοκεντρικού μοντέλου. Μεταξύ άλλων, προτείνει τη δημιουργία Υπουργείου Περιφερειακής και Δημογραφικής Ανάπτυξης, την επανεκκίνηση της διαδικασίας για νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τη δημιουργία Οργανισμού Μητροπολιτικών Συγκοινωνιών Πάτρας με ενιαίο σχεδιασμό και εισιτήριο, αλλά και σχέδιο παραγωγικής επανεκκίνησης για την ΕΑΣ Αιγίου και τη Ζώνη Καινοτομίας Άμυνας και Ασφάλειας. Στις προτάσεις εντάσσεται επίσης ο Δοντοτός με στόχο μετά την ασφαλή επαναλειτουργία του να υπάρξει ολοκληρωμένο σχέδιο τουριστικής προβολής και στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων που επηρεάστηκαν από την αναστολή λειτουργίας. Σήμερα συμπληρώνονται 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Πάτρας από τη γερμανική κατοχή στις 4 Οκτωβρίου του 1944 και οι σχετικές εκδηλώσεις συνεχίζονται με επίκεντρο τα Ψηλά Αλόνια. Παράλληλα, έχει ανοίξει συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο τιμάται η ιστορία της πόλης, καθώς έχει ασκηθεί κριτική στη Δημοτική Αρχή ότι οι φετινές εκδηλώσεις ανέδειξαν κυρίως μια ιστορική περίοδο, αφήνοντας εκτός τα γεγονότα του 1828. Ο Κώστας Βόλης μίλησε για την ανάγκη να αντιμετωπίζεται συνολικά η ιστορία της Πάτρας, ενώ ο Πέτρος Ψωμάς χαρακτήρισε τον φετινό εορτασμό διχαστικό και επανέφερε την πρόταση για καθιέρωση τοπικής αργίας. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή πανηγυρίζει την πρώτη της φετική νίκη με εμφατικό τρόπο, καθώς επικράτησε 5-0 του Πανηγυριακού στο Αγρίνιο. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος στάθηκε στις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε η ομάδα και στη σημαντική αντίδραση μετά το αρνητικό αποτέλεσμα της πρεμιέρας. Σημαντική νίκη και για τον Πανεγιάλιο, που παρότι βρέθηκε να χάνει από τον Άρη Φιλιατών, κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πάρει το πολύτιμο τρίποντο με το τελικό 2-1. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας δεν τα κατάφερε απέναντι στο Περιστέρι. Ενώ η πατρινή ομάδα προηγήθηκε, το Περιστέρι ανέβασε την απόδοσή του και τελικά επικράτησε με 88-94. Περίπου 1.200 φίλοι του μπάσκετ βρέθηκαν στο Τόφαλο σε μια βραδιά που είχε μουσική, happenings και βραβεύσεις. Και ο καιρός, καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 50%. Αυτές ήταν οι σημαντικές τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103.

0: 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε!
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνοι σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
1: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
0: Κόμμα που έπιεσαι ομιδά. Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
4: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
7: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
8: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
11: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
12: Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, το ποδόσφαιρο έχει την δική του ώρα στον Πελοπόννησος FM 103,9. Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα, οι τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις, η αγωνιστική δράση και όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό και διεθνές ποδόσφαιρο έρχονται στο 90 με τον Ιάσονα Κοτσόνη. Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, εδώ που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Εδώ που η μπάλα καίει.

Καλώς ήρθατε στην εκπομπή στο 90. Είμαι ο Ιάσονας Κοτσόνης. Στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Και για την επόμενη ώρα θα τα πούμε ποδοσφαιρικά.

Μαζί μας πάντα ο μεγάλος υποστηρικτής της εκπομπής μας, Κοτσόνη Σπυρίδων Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μεταφορές και μετακομίσεις στην Πάτρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Με 24 ώρες εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 323 669 και 9 32 759 112.

Έχουμε να πούμε πάρα πολλά για την Εθνική, για το χθεσινό μάτς με την Γερμανία, αλλά να ξεκινήσουμε λίγο με την Γάμα Εθνική και τις ομάδες που μας αφορούν. Η Παναχαϊκή έκανε σεφτέ στις νίκες με πεντάρα κόντρα στον Παναγρηνιακό στο Αγρίνιο. Ο Πανελιάλιος έκανε το 2-2 με ανατροπή κόντρα στον Άρη Φιλιατρών. Και ο Ατρόμητος, ο οποίος αποτελεί την έκπληξη μέχρι ώρας του πρωταθλήματος, μετά το 7-0 κόντρα στην ΑΟ Λεβάντε συνέτριψε με 5-0 τη Λευκή και βρίσκεται πρώτος και μόνος στην κορυφή με την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα. Έχει σκοράρει 12 γκολ σε 2 μάτς και δεν έχει δεχτεί κανένα.

Είχαμε φυσικά και Super League 2. Τα δρόμενα εκεί δεν σταμάτησαν ποτέ. Το Σάββατο στο μεγάλο ντέρμπι Νίκη Βόλου ΑΕΛ είχαμε ισοπαλία 2-2. Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1, με το Μασεραϊκό να βράζει για άλλη μια φορά για την διατησία. Χθες το Μπαμπελοποννησιακό, εδώ ο Πύργος έκανε την πρώτη του νίκη κόντρα στον Πανιόνιο με 2-0. Ο Αστέρας Τρίπολης Β' επικράτησε τη αναγέννηση Καρδίτσας με 2-0. Ενώ αυτή την ώρα έχουμε ζωντανά στο 57 Ζάκυνθος Απόλλων Πόντου 0-1. Στο 30 ΠΑΟΚ Β' Ελασσίρου 0-0. Και στο 15 Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 0-0.

Έχουμε να τα πούμε από την Παρασκευή και το Nations League είχε συνεχώς δράση. Οπότε να πάρουμε τα αποτελέσματα από την Παρασκευή το απόγευμα μέχρι και χθες. Καζακστάν, Μολδαβία 1-2, Κύπρος, Αρμενία 2-0, πρώτη νίκη για την Κύπρος, μεγάλη νίκη. Λετωνία, Μοβεβούνιο 1-2, Ουκρανία, Βόρειος, Ιρλανδία 0-3, Πολωνία, Ρουμανία 6-0, Νησιά, Φερόε, Σλοβακία 1-1, Βέλγιο, Τουρκία 3-0, Ουγγαρία, Γεωργία 1-0, Βοσνία, Σουηδία 1-1, Γαλλία, Ιταλία 1-1. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της Παρασκευής. Το Σάββατο είχαμε Φιλανδία, Αλβανία 2-1, Ισλανδία, Βουλγαρία 3-0, Λευκορωσία, Σαν Μαρίνο 4-0, Εσθονία, Λουξεμβούργο 1-0, Βόρειος Μακεδονία, Σκωτία 0-2, Ελβετία, Σλοβενία 2-1, Ισπανία, Τσεχία 3-1 και Κροατία, Αγγλία 0-7, η εμφατική εφτάρα των Άγγλων. Και χθες Αζερβαϊτζάν, Λιθουανία 1-0, Κόσοβο, Αυστρία 1-1, Μάλτα, Ανδόρα 1-0, Ουαλία, Δανία 0-1, Ισραήλ, Ιρλανδία, Ισραήλ 1-1, Πορτογαλία, Νορβηγία 2-1, Ολλανδία, Σερβία 2-1 στον όμιλο, στον όμιλό μας αφορά αυτό το παιχνίδι, και το Ελλάδα, Γερμανία 0-0.

Η δράση συνεχίζεται και σήμερα. Την αυλή ανοίγει το Κύπρος Λετωνία στις 7, ενώ στις 10 παρατέταρτο έχουμε το Ρουμανία Σουηδία, Βοσνία Πολωνία, Ουκρανία Ουγγαρία, Βόρειος Ιρλανδία Γεωργία, Μαυροβούνιο Αρμενία, Ιταλία Τουρκία και Γαλλία Βέλγιο.

Δεν λυγίζει αυτή η εθνική, αρνείται να χάσει, αρνείται να κατέβει από την κορυφή. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν λύγησε ούτε χθες κόντρα στους Γερμανούς. Κατάφερε να αποσπάσει το βαθμό από την σαφώς ανώτερη Γερμανία και έκανε ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για την πρώτη θέση, την πρώτη διάδα, πείτε το όπως θέλετε. Η εθνική, η οποία λοιπόν παραμένει αίτητη στην πρώτη κατηγορία του Nations League, απέναντι σε Γερμανούς, Ολλανδούς και Σέρβους, έχοντας 2 ισοπαλίες και 2 νίκες.

Δεν νομίζω ότι αν το λέγαμε πριν τις 4 αγωνιστικές αυτές ότι θα το περιμέναμε, έχοντας με τους Γερμανούς σε 2 μάτς 4 βαθμούς χωρίς να έχεις δεχτεί καν γκολ, δεν είναι απλό. Εμένα αν μου έλεγες, αν μου το έλεγες πριν, θα σου έλεγα με τίποτα. Η εθνική μας ομάδα ουσιαστικά κλειδώνει την τρίτη θέση, την κλείδωσε, άρα και την παραμονή της στην κατηγορία. Στο κακό σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας που την βγάζει τρίτη, λογικά θα είναι στις 2 από τις 4 καλύτερες τρίτες που δεν θα παίξουν σε play out. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα κλείδωσε την παραμονή της στο Nations League και παράλληλα κλείδωσε και το πρώτο group δυναμικότητα στα αποκριματικά του Euro, που ήταν και ο πρώτος στόχος όταν η ομάδα έμπαινε στη League A του Nations League.

Ο πρώτος στόχος λοιπόν πετέχθη και τώρα μένουν δύο μάτς να παίξουμε, με Ολλανδία εκτός και Σερβία εντός στο Πανθεσσαλικό το Νοέμβριο, για να παλέψουμε για την πρώτη διάδα που θα μας στείλει στα προκριματικά του Nations League. Γενικότερα, όπως είπε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης στην ομιλία του στους παίχτες μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα, εάν μας έλεγε κάποιος πριν από αυτή την τετράδα αγώνων πως θα είχαμε 8 βαθμούς, δεν το συζητώ, θα το αγοράζαμε. Εγώ πιστεύω, αν με ρωτάτε, και με λιγότερους βαθμούς πάλι θα το αγοράζαμε. Να είσαι αίτητος απέναντι στη Γερμανία, να μην έχεις δεχτεί γκολ καν απέναντι στη Γερμανία, έτσι. Και κάτι που κρατάω εγώ σε αυτό το παράθυρο είναι πως είδαμε διαφορετικά πρόσωπα αυτής της εθνικής, ότι μπορεί να ανταπεξέλθει και παίζοντας ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, που είναι πολύ σημαντικό. Είχαμε μάθει μια εθνική το τελευταίο διάστημα η οποία έπαιζε επιθετικά, κρατούσε μπάλα, όμως κάποιες φορές όταν θα παίξει και με αντιπάλους στο επίπεδο της Γερμανίας και της Ολλανδίας πρέπει να προσαρμοστεί στο δικό τους τρόπο παιχνιδιού, και η εθνική, ενώ πιέστηκε πολύ, παρόλα αυτά αμύνθηκε σωστά, υπό την έννοια π.χ. χθες οι Γερμανοί δεν έκαναν τις μεγάλες ευκαιρίες, αν εξαιρέσουμε τη φάση του γκολ που ακυρώνεται λόγω χεριού, δεν έχει κάποια κλασική μεγάλη ευκαιρία. Και γενικά, αν πάμε στα προημιτελικά του Nations League, που οι πιθανότητες πλέον είναι με το μέρος μας, είναι στο χέρι μας η πρόκληση, θα ανταγωνιστούμε τέτοιες ομάδες, οπότε είναι καλό που η Εθνική Ελλάδος έδειξε ότι μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε στυλ παιχνιδιού.

Πριν περάσουμε στα βαθιά για το χθεσινό μάτς και αναλύσουμε λίγο το τι έγινε, να πάμε στο πρώτο μας break και επιστρέφουμε με την ανάλυση του Ελλάδα-Γερμανία.

0: ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Welcome to Up 2026. Η πιο μεγάλη γιορτή του φθινοπόρου επιστρέφει. Από 6 έως 10 Οκτωβρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους πρωτοετής φοιτητές του σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ροζ Ντέιλι, Γιαγκίνιδες και Βιολέτα Ίκαρη. Μπάμπο Κόρο, Blues Bass δίνουν το μουσικό παρόν. Και ακόμη, Εκάβη, ο Καποδίστριας, Open Air Cinema, ξεναγήσεις, πολυθεάματα, συνέδρια, περίπτερα, αθλήματα, παιχνίδια, γεύσεις και βόλτες με ανοιχτά λεωφορεία. Όλη η πόλη είναι up, να είσαι εκεί. Είσοδος ελεύθερη. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Διακεκριμένος χορηγός ομάδα κατασκευών. Πρίμιουμ υποστηρικτές Τράπεζα Πειραιός Ζαριφόπουλος. Αργυρή χορηγή Eurobank, Αδμιέ, Καφετζή Στασίνη. Πρίμιουμ χορηγή Red Bull, Greca, Lux, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών.
3: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
5: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε.
5: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
5: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
6: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
7: Τώρα, στο Κουρδιστό Πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
6: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
7: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
6: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
7: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
6: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
7: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
6: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
7: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
6: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
7: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις.
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ,
8: τι.
9: Οκ, θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο Λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο Λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Μαζί μας πάντα ο μεγάλος μας υποστηρικτής, Κοτσόνη Σπυρίδων Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μετακομίσεις και μεταφορές στην Πάτρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 323 669 και 6932 759 112.

Πάμε να εμβαθύνουμε για να δούμε τι έγινε χθες στο Ελλάδα-Γερμανία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος κατέβασε την εθνική μας με ένα 4-4-2 που γινόταν 4-2-3-1, με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, τέταρτα στην άμυνα Σάλιακα, Τσιμίκα, Μαυροπάνο και Κουλιεράκη, που ήταν η πρώτη έκπληξη στην εντεκάδα. Μασούρα και Κιζηρίδη στα άκρα, με τον Κιζηρίδη να είναι η δεύτερη μεγάλη έκπληξη της εντεκάδας. Κουρμπέλη, Ζαφίρη στα χαφ, Ιωαννίδη πίσω από τον προωθημένο Παυλίδη. Πέρασαν ως αλλαγή Ανδρούτσος, Καρέτσας, Μουζακίτης, Ρέτσος και Κοστούλας.

Η Γερμανία είχε εικόνα ανωτερότητας στο πρώτο ημίχρονο, όπου ήταν και καταιγιστική, ειδικά από το 20 λεπτό μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Δεν μας άφησε να πάρουμε ανάσα. Στο δεύτερο μέρος όμως, με τις αλλαγές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και κυρίως προσθέτοντας ένα χαφ ακόμα, τον Θανάση Ανδρούτσο, δεν θα πω ισορρόπησε το παιχνίδι, αλλά έριξε κάπως το ρυθμό των Γερμανών. Αλλά να θυμίσουμε ότι παίζαμε χωρίς τα βασικά μας εξτρέμ, καθότι ο Καρέτσας ήταν στον πάγκο και ο Τζόλης τραυματίας. Παίζαμε με τον Κιζηρίδη, ο οποίος πήρε τα πρώτα του λεπτά χθες, και τον Μασούρα. Γενικά υπήρχε κούραση από τα προηγούμενα παιχνίδια. Δώσαμε 4 πολύ απαιτητικά μάτς υψηλού επίπεδου με ομάδες της ελίτ της Ευρώπης. Να πούμε για τους 4 παίκτες που ήταν σταθεροί και στα 4 αυτά παιχνίδια και μάλλον ήταν και οι καλύτεροι στην συνολική εικόνα των 4 αυτών παιχνιδιών: ο Κωνσταντής ο Τζολάκης, ο Κώστας ο Τσιμίκας, ο Κώστας ο Μαυροπάνος και ο Βαγγέλης ο Παυλίδης, οι οποίοι παίξανε και στα 4 παιχνίδια. Γενικότερα χθες έκανε ένα rotation, μικρό βέβαια, ο Γιοβάνοβιτς. Το δήλωσε και ο ίδιος μάλιστα πριν και μετά το match, πως αυτό το format με 4 παιχνίδια μέσα σε 11 ημέρες είναι κάτι που δεν του αρέσει, γιατί βγάζει πολύ μεγάλη κούραση στους παίκτες και ουσιαστικά ευνοεί περισσότερο τις μεγάλες ισχυρές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, όπως για παράδειγμα τη Γερμανία, την Αγγλία ή την Ισπανία.

Και είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτή, γιατί όταν είσαι μεγαλύτερη χώρα έχεις πιο πολλούς παίχτες που μπορείς να καλέσεις, ώστε να έχεις μεγαλύτερη φρεσκάδα. Όταν είσαι η Ελλάδα έχεις πιο περιορισμένες επιλογές σε σχέση με μια μεγάλη χώρα, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Τώρα για το επόμενο μάτς που είναι στις 13 του Νοέμβρη στο Άμστερνταμ, σε ένα μήνα και κάτι μέρες, να πούμε ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στο Χρήστο Ζαφίρη και τον Μανώλη Σάλιακα, καθώς και οι δύο χθες συμπλήρωσαν κίτρινες κάρτες.

Χθες η εθνική μας ξεκίνησε καλά με μια πολύ καλή ευκαιρία, την κεφαλιά του Μασούρα, την οποία έβγαλε ο τερματοφύλακας Γερμανίας. Από εκεί και πέρα υπέφερε, και το γεγονός ότι υποφέραμε όχι μόνο χθες αλλά γενικότερα σε αυτά τα παιχνίδια και ότι δείξαμε πως μπορεί να ανταπεξέλθουμε, θα παίξει ρόλο μελλοντικά, π.χ. στα προημιτελικά του Nations League, με το καλό αν πάμε και πέσουμε πάνω σε μεγάλες δυνάμεις όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Αγγλία. Είναι πολύ μεγάλο κλειδί, θεωρώ, και νομίζω ότι προσθέσαμε στο ρεπερτόριό μας αυτό, το ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε καταστάσεις ασφιχτικής πίεσης. Πρέπει να κρατήσουμε το πώς εμφανίστηκε η εθνική μας σε αυτά τα 4 μάτς εν όψη των προκριματικών του Ευρωπαϊκού. Αυτή η ομάδα με αυτό το ταλέντο και αυτήν την ποιότητα, το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ, πρέπει να πάει στο Euro, πρέπει να επιστρέψει σε μια μεγάλη διοργάνωση μετά από 14 χρόνια απουσίας.

χθες η μεγάλη, ας πούμε, έκπληξη στην ενδεκάδα ήταν ο Κιζηρίδης και η απόφαση του να μην παίξει ο Καρέτσας. Αυτό οφείλεται από ό,τι φαίνεται στο ότι η Ντόρμουντ είχε κάνει αίτημα να περιοριστούν τα λεπτά συμμετοχής του, παρότι στη συνέντευξη τύπου το διέψευσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Από εκεί και πέρα, κορυφαίος του παιχνιδιού νομίζω ήταν ο Μαυροπάνος, δεν πέρναγε ούτε κουνούπι από αυτήν την άμυνα και κυρίως από τον ίδιο. Η εθνική μας προσπάθησε να χτυπήσει στην κόντρα, να ανοίξει τους χώρους, να ανοιχτεί στους χώρους με τον Φώτιο Ανίδη, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά, έδωσε απίστευτες μάχες με τον Τιαό. Με έπαιξε τέλεια με την πλάτη, πήρε πάρα πολλές μάχες, πήρε πάρα πολλά φάουλ και νομίζω εκεί είναι το μεγάλο λάθος που έχει κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που αφήνει τον Αντρέα Τετέι εκτός αποστολής, όπως είπε, για τακτικούς λόγους. Το παιδί δεν είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού και αυτό διότι ο Αντρέας Τετέι είναι επίσης ένα πολύ δυνατό παιδί, είναι γρήγορο, έχει τεχνική και νομίζω πως θα τέριαζε κουτί χθες στην προσπάθεια της Εθνικής να χτυπήσει τη Γερμανία στο ανοιχτό γήπεδο.

Νομίζω όμως ότι σε γενικές γραμμές και αν δούμε την όλη εικόνα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς διαχειρίστηκε και τα τέσσερα μάτς όσο καλύτερα μπορούσε. Στο Nations League η Ελλάδα είναι, σύμφωνα με τα στατιστικά, έτσι, η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη από την αρχή που ξεκίνησε η διοργάνωση. Είναι η καλύτερη ομάδα του Nations League. Έχει μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς σε αυτή τη διοργάνωση. Αλλά δεν πρέπει να σταθούμε εκεί, γιατί ο μεγαλύτερος στόχος είναι, όπως είπα, να περάσουμε στο Euro. Πρέπει να πατήσουμε πάνω στις καλές εμφανίσεις, αλλά δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα που πέσαμε και στα προκριματικά του Mundial, δηλαδή να πάμε με περισσότερο ζήλο, να δείξουμε ότι να, εμείς νικήσαμε τους Γερμανούς, τους Ολλανδούς, δεν χάσαμε το ένα το άλλο, και να πέσουμε στην παγίδα και να αποκλειστούμε όπως έγινε με την Δανία και την Σκωτία, και δεν καταφέραμε να πάμε σε ένα Mundial όπου είχε τις περισσότερες ομάδες που είχε ποτέ ένα παγκόσμιο κύπελο, γιατί το format άλλαξε από πέρσι και θα συνεχίσει έτσι στο Μουντιάλ. Τώρα όσον αφορά χθες, η Τούμπα ήταν για άλλη μια φορά γεμάτη, πολύ ωραία η ατμόσφαιρα από τους Έλληνες και από τους Γερμανούς, οι οποίοι ήταν 1500

Στο υπέροχο αυτό ταξίδι των 11 ημερών λοιπόν έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε την εθνική ομάδα, έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, έμεινε αίτητη, μας χάρισε όμορφες στιγμές, ιστορικές στιγμές. Ραντεβού λοιπόν το Νοέμβριο με μάτς στο Άμστερνταμ και τελευταίο μάτς της εθνικής στον Όμιλο, υπενθυμίζω, στο Βόλο κόντρα στη Σερβία, που ελπίζουμε όλοι να είναι μάτς γιορτή, μάτς που θα μας δίνει την πρωτιά, μάτς που θα μας δίνει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Η εθνική μας ομάδα μπορεί να τελείωσε τις υποχρεώσεις της. Το Nations League όμως συνεχίζεται και σήμερα και αύριο. Και από εκεί και πέρα παίρνουν όλα τα πράγματα την σειρά τους. Μπαίνουμε στις θέσεις μας γιατί επιστρέφει η Super League, επιστρέφουν οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Να θυμίσω ότι την Κυριακή έχουμε το μεγάλο ντέρμπι αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μέσα στη βδομάδα θα μπούμε αναλυτικότερα στα του ντέρμπι αλλά και στο τι έχει γίνει τόσο καιρό που απέχουμε από τη Super League, τι έχουν κάνει όλες οι ομάδες, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Άρης. Θα τα πούμε αναλυτικότερα

Θα έφευγα από την Εθνική Ελλάδος, αλλά μου ήρθε ένα μήνυμα το οποίο από τον φίλο τον Γιώργο, ο οποίος ρωτάει γιατί τόσο μεγάλο ντόρο για το Nations League και αν μας δίνει κάποια πρόκριση στο Euro. Καταρχάς, το να περάσουμε στα προημιτελικά, πέρα του ότι θα παίξουμε με τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, μας βάζει στην διεκδίκηση του τροπαίου, έτσι, το οποίο έχουν πάρει Πορτογαλία, Γαλλία, Ισπανία, δηλαδή μόνο οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Αλλά πέρα από αυτό, εντάξει, καταλαβαίνω πως το να κατακτήσει κάποιον Nations League, ειδικά η Ελλάδα, φαντάζει δύσκολο έως απίθανο, αλλά αν λέμε έτσι, στην περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, η εθνική μας εξασφαλίζει απευθείας την πρόκρισή της, τη συμμετοχή της μάλλον, στο επόμενο ευρωπαϊκό και δεν θα έχει το άγχος του τι θα κάνει στα προκριματικά. Αυτό είναι δηλαδή το μεγάλο κέρδος του να πάμε στα προημιτελικά του Nations League και να προχωρήσουμε στο Final Four. Πέρα του ότι, ξαναλέω, θα παίξουμε με τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Και επειδή έχουμε συνέχεια της ερώτησης με απάντηση που λέει ότι τότε καλύτερα να ήμασταν στο group Β ή στο group Γ και από εκεί να διεκδικούσαμε την πρόκριση στο Euro όπως είχε γίνει τότε με τη Γεωργία, γιατί έτσι θα είχαμε πιο εύκολους αντιπάλους. Το ακούω, αλλά το να είσαι στη League A σε βάζει σε ένα άλλο μονοπάτι. Πλέον η Ελλάδα δεν επιτρέπει υποτίμηση από κανέναν. Χθες ο Κλοπ, ο ίδιος ο Γιούργεν Κλοπ, έτσι αποθέωσε την εθνική μας, λέγοντας πως η Ελλάδα δεν ανήκει στις μικρές ποδοσφαιρικές χώρες αλλά στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και ξαναλέω, το να παίζεις με τέτοιες ομάδες, να μαθαίνεις να υποφέρεις μέσα από αυτά τα παιχνίδια και πλέον να μην χάνεις, γιατί πριν έκανες καλές εμφανίσεις αλλά στο τέλος έχανες, πλέον όμως καταφέρνεις να παίρνεις βαθμό ή και βαθμούς μέσα από τέτοια παιχνίδια, μεγαλώνει την εθνική ομάδα σαν δύναμη και χρειάζεται κάτι τέτοιο. Να θυμίσουμε ότι πριν κάποια χρόνια βλέπαμε την Ελλάδα στο ΆΚΑ με το Λιχτενστάιν και με χίλιους οπαδούς στην κερκίδα, έτσι. Και πλέον έχουμε φτάσει να βλέπουμε την Ελλάδα σε γεμάτη τούμπα, να βλέπουμε την Ελλάδα να νικάει μέσα στη Γερμανία, μέσα στην Αγγλία, να έρχεται η Αγγλία στο ΆΚΑ και να έχει 70.000 κόσμο, που είχαμε να το δούμε. Δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, να έχει 70.000 κόσμο η εθνική μας ομάδα στο ΆΚΑ, να γίνεται χαμός στο ΆΚΑ, και ήμουν και μέσα σε εκείνο το μάτς. Ανεβάζει το επίπεδο της εθνικής. Οπότε ναι, είναι καλό που είμαστε στη League A και δεν παίζουμε σε κατώτερη λίγα.

Και αυτό νομίζω δεν φαίνεται μόνο, δεν απεικονίζεται μόνο στο γήπεδο που έγινε χαμός, όπου 100.000 άτομα περιμέναν στην ουρά αναμονής για να πάρουν εισιτήριο και δεν πήραν. Απεικονίζεται και στα νούμερα τηλεθέασης, και επειδή με έβαλες με την ερώτησή σου να το ψάξω, χθες η εθνική μας κατέγραψε μέσω όρο 46% στο δυναμικό κοινό, με την τηλεθέαση να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο όσο το παιχνίδι βρισκόταν σε εξέλιξη. Το μεγαλύτερο ποσοστό σημειώθηκε στις 11 και 4 με τις 11 και μισή, όταν έφτασε στο 51,4%. Ωστόσο, λέει εδώ, ακόμα μεγαλύτερη ήταν η επίδραση στο γενικό σύνολο. Εκεί η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας σημείωσε μέσο όρο 46,9%, ενώ στο ίδιο τέταρτο που σας είπα πριν άγγιξε το 53% τηλεθέαση. Δηλαδή σάρωσε, δηλαδή όλη η χώρα χθες έβλεπε την Εθνική Ελλάδος. Επιπλέον να πούμε ότι έντονο ήταν το ενδιαφέρον του κοινού ακόμα και στο pre-game, με τις εκπομπές, με την εκπομπή του Α να καταγράφει 21,4% στο δυναμικό κοινό και 21,1% στο γενικό σύνολο. Καταλαβαίνουμε ότι χθες όλη η χώρα ανέπνεε για το μάτς με τη Γερμανία.

Και πριν κλείσουμε και σας αποδεσμεύσουμε, να πούμε απλά ότι ας κρατήσουμε τις εμφανίσεις, να κρατήσουμε την ψυχή που έβγαλαν αυτά τα παιδιά, να κρατήσουμε τα δάκρυα στα μάτια τους όταν άκουγαν τον εθνικό ύμνο, και να περιμένουμε τα μάτια του Νοεμβρίου για να μας ξαναμαγέψουν αυτά τα παιδιά. Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής μας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιάσονας Κοτσόνης, στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου πάντα ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Ξανά καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό απόγευμα σε όλους, να περνάτε όμορφα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα, εδώ στο Πελοπόννησος FM 103,9.

0: ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.

0: Instagram.
1: Δημοριρή, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Η ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
2: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
2: Σοβαρά. Τι βάλατε.
3: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
2: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
4: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
5: Τώρα, στο Κουρδιστό Πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
4: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
5: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
4: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
5: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
4: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
5: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
4: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
5: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
4: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
5: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.

0: Ίσως FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.